0: 90,1. Ράδιο Εύρος. Το ζωντανό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Με δυο

δεν είναι απλά ένα ραδιόφωνο. Είναι το ραδιόφωνο σου. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

Βράδυ με 97,1. Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

παίζω μου, τι να κάνω. Έχω γεμίσει ασφιχτικά με καπνό το δωμάτιο.

Στο φως του ήλιου θα κουμπίσω το καλοκαίρι να μυρίσω.

Θες να με καλά, να μην πονάω. Θες να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω. Θες

0: Να μη σου λέω πως αγαπάω.
1: Σπάσε τους κανόνες. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

97,1 Ράδιο Εύρος. Όλος ο Εύρος ενημερώνεται εδώ. www.radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.

Άλλοι αποσυντονίζουν τους ακροατές. Εμείς τους συντονίζουμε με την αλήθεια. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 7. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει σε λίγο.
1: Είναι καθημερινή συνήθεια, πάνω απ' όλα όμως είναι απόλαυση. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζυσάκης. Καθημερινό ζεστό παραδοσιακό ψωμί. Κωνσταντινουπόλεως 147, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο και για παραγγελίες 2552-028-024. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζυσάκης. Καθημερινή συνήθεια.
2: Βουνό ή θάλασσα.
3: Ευρωκατασκήνωση Θάσου. Και βουνό και θάλασσα.
2: Ευρωκατασκήνωση Θάσου. Και διασκέδαση και δραστηριότητες και παιχνίδι και ξενιασιά.
3: Ο πιο σύγχρονος χώρος με ασφαλείς εγκαταστάσεις. Πισίνα, γήπεδα για όλα τα αθλήματα και πιστοποιητικά ποιότητας υπηρεσιών.
2: Σε ένα υπέροχο καταπράσινο περιβάλλον.
4: Δωρεάν διαμονή μέσω ασφαλιστικών ταμείων.
3: Τηλέφωνα Θεσσαλονίκη 2310-427-300. Θάσος 25930-22982. www.eurocamp.gr.
5: Στον Εύρο έχουμε τη δική μας αλυσίδα σούπερ μάρκετ.
6: Ακρίτας Πράξης. Εδώ και 40 χρόνια κάθε σπίτι γεμίζει ποιότητα, ποικιλία, χαμόγελα. Χιλιάδες προϊόντα σε πολύ χαμηλές τιμές.
5: Ακρίτας Πράξης. Σας γνωρίζουμε, γι' αυτό σας εξυπηρετούμε καλύτερα. 27 καταστήματα σε όλο τον Εύρο. Ένα στη γειτονιά σας.
6: Ακρίτας Πράξης. Κάνουμε πράξη την οικονομία, κάνουμε πράξη και την ποιότητα.
0: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά. Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός. Η πρωινή περιπολία ξεκινάει στις 7 το πρωί και τελειώνει στις 10. Εσύ θα είσαι μαζί μας. Πρωινή περιπολία με τον Χάρη Κανταρίδη και τον Γιάννη Βαβαλικούφη μόνο στο Ράδιο Εύρος 97,1.
7: Το αυτοκίνητο που θέλεις, όταν το θέλεις. Fit Car Rental. Κάνουμε την ενοικίαση απλή και προσιτή με προσεγμένα, καθαρά οχήματα, ευέλικτες επιλογές και φιλική εξυπηρέτηση. Για επαγγελματικά ταξίδια, αποδράσεις ή τις καθημερινές σου ανάγκες. Με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους, οδηγείς με άνεση και σιγουριά. Fit Car Rental. Καλλιπόλεως 73, στη συμβολή με την οδό Λοχαγού Διαμάντη, Νέα Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520-28525 και email rentfitcar@gmail.com. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Fit Car Rental. Η μετακίνησή σου, δική μας υπόθεση.
8: Κασαπιά. Σιδηρικά, χρώματα, είδη θέρμανσης, αρδευτικά. Από το 1924 στην Ορεστιάδα. Σωτηρίου Τσερκέζη 39. Τηλέφωνο 25520-22542. Κασαπιάν. Μας γνωρίζετε, μας εμπιστεύεστε.

0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Κυρίες και κύριοι και αγαπημένα μας παιδιά που έλεγαν οι παλιότεροι, πολύ πολύ καλημέρα σας. Είναι ο Γιάννης Βαβαλικούδης.
0: Είναι ο Χάρης Καταρίδης.
1: Και είστε συντονισμένοι στο ράδιο Εύρος. Μια Δευτέρα σαν και τη σημερινή, όπως κάθε Δευτέρα, όπως κάνετε κάθε Δευτέρα και μέχρι Παρασκευή, από τις 7 μέχρι και τις 10 τα πρωινά, για να ακούσετε την πρωινή περιπολία. Και αν θέλετε να δείτε και τις αφεντομουτσουνάρες μας που θα έλεγε ο Καραγιώζης. Λοιπόν, 97,1 στα FM ραδιοφωνικά για το βόρειο και κεντρικό τμήμα του νομού Εύρου, 95,3 για το νότιο κομμάτι του νομού, την περιοχή της Αλεξανδρούπολης, της Σαμοθράκης, αλλά και δυτικά της υπόλοιπης Θράκης, radioevros.gr, διαδικτυακά για όλο τον κόσμο και πάλι διαδικτυακά μέσω του Facebook του Radio Εύρος. Έχουμε και το live streaming μας, τη ζωντανή μας μετάδοση, όπου μπορείτε να μας στέλνετε και τις καλημέρες σας ή αν υπάρχει κάποιο θέμα που μπορεί να σας απασχολεί και θα προσπαθήσουμε να βρούμε λύση.
0: Έτσι ακριβώς. Έτσι θα πάει το επόμενο τρίωρο. Θα δούμε μαζί όλη την επικαιρότητα όπως έχει καταγραφεί πρωτίστως από το Radio Εύρος αλλά και από τα άλλα μέσα. Θέλουμε τη δική σας συμβολή σε όλο αυτό. Αν διαπιστώνετε κάτι εκεί έξω που αξίζει αναφοράς, εδώ είμαστε να το κάνουμε.
1: Ψιλοκριούλης ο καιρός σήμερα, Ιωάννη.
0: Γενικότερα έχουμε μπει σε έναν έτσι βροχερό θύλακα, να το πούμε έτσι, ο οποίος φαίνεται ότι θα συνεχίσει και τις επόμενες μέρες.
1: Εποχή των μουσώνων είναι.
0: Ναι. Θερμοκρασιακά, έτσι, αν θέλετε να σας πω, η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αλεξανδρούπολη είναι στους 16,7 βαθμούς Κελσίου. Στο Σουφλί έχει 13 στο Διδημότυχο, 13 και η Ορεστιάδα, 10,8 στα Δίκαια. No. Οπότε δεν λες ότι είναι κρύος ο καιρός.
1: Όχι, κρύος δεν είναι, το αεράκι είναι, που είναι βοριαδάκι.
0: Απλά το θέμα είναι ότι κάθε μέρα για τις επόμενες 7-8 μέρες προβλέπεται μία βροχόπτωση.
1: Ωραία, δεν θα πετάνε τόσο πολύ και όλα αυτά
0: από τις Λεύκες.
1: Από τις Λεύκες ακριβώς. Ίσως να είναι λίγο καλύτερη η κατάσταση ενδός των καταστημάτων που λειτουργούν με ανοιχτές πόρτες και κοιτάνε να ξεσκονίζουν τα ράφια τους μετά. Και δεν φεύγουν και εύκολα τα άτομα.
0: Λοιπόν, είχαμε ιδιαίτερο Σαββατοκύριακο, έτσι. Πολύ περίεργο Σαββατοκύριακο περάσαμε. Από τη μία είχαμε την επίσκεψη του Προέδρου της Δημοκρατίας στο σύνολο του νομού.
1: Του Σνόμπ Προέδρου της
0: Δημοκρατίας. Σνόμπ Προέδρου της Δημοκρατίας. Εντάξει τώρα. Το έχουμε καταγράψει στο Facebook του Ράδιο Εύρος. Δεν νομίζουμε ότι είχε και τόσο ξέρα να το βάλουμε στην κεντρική μας ιστοσελίδα. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας απαξίωσε τα περιφερειακά μέσα ενημέρωσης τόσο στην Αλεξανδρούπολη όσο και στο βορειότερο τμήμα του νομού, καθώς θέλησε να απευθυνθεί μόνο στο κρατικό κανάλι. Και εγώ έχω ένα μέτρο σύγκρισης, Χάρη, και δεν μπορώ να μην το βλέπω, καθώς με την προηγούμενη πρόεδρο, με την κυρία Σακελαροπούλου, είχαμε μια άριστη συνεργασία. Εδώ τώρα στην παρούσα, ας πούμε, επίσκεψη του Προέδρου της Δημοκρατίας δεν λάβαμε ούτε καν το πρόγραμμα. Φυσικά δεν μιλάμε για πρόσκληση. Ενώ με την κυρία Σακελαροπούλου, η κυρία Σακελαροπούλου είχε παραθέσει και ένα γεύμα σε εκπροσώπους των τοπικών μέσων μαζικής ενημέρωσης του Εύρου πριν 2 χρόνια, προκειμένου έτσι να ακούσει τα προβλήματα που έχουν τα μέσα που συνδράμουν στην ενημέρωση των ακριτών και να αφοκραστεί τα προβλήματα.
1: Δεν είναι ότι οποιοδήποτε πρόεδρος ή οποιαδήποτε πρόεδρος θα σου λύσει τα προβλήματα. Όχι. Είναι το ότι δεν σε αγνοεί.
0: Ακριβώς.
1: Γιατί το να αναγνωρίζει αυτό που κάνεις. Γιατί τα περιφερειακά μέσα κάνουν κάτι που τα κεντρικά δεν θα το κάνουν ποτέ για μικρές περιοχές. Εκ των πραγμάτων, εκ των αναγκών. Ναι. Τα κεντρικά απευθύνονται στο σύνολο της χώρας, θα διαβαθμίσουν τη σπουδαιότητα των ειδήσεων με άλλα κριτήρια από ό,τι μπορεί να είναι τα αυστηρά τοπικιστικά που θα λειτουργεί σε ένα περιφερειακό μέσο. Και αξίζει τον κόπο. Δηλαδή για το οποιοδήποτε κεντρικό μεγάλο πανελλήνιας εμβέλειας μέσο, μπορεί ο ποταμός Άρδας να είναι κάτι ίσονος σημασίας. Πολύ χαμηλή στη στάθμη των προτεραιοτήτων.
0: Τώρα τι
1: είπες. Για τον Εύρο όμως και για την Ορεστιάδα, για το βόρειο κομμάτι, για το τρίγωνο, είναι το σπουδαιότερο. Ναι. Αυτό και μόνο δείχνει το πώς μπορεί να αναδειχθεί κάτι, να προχωρήσει κάτι, να φανεί κάτι εκεί που το άλλο μέσο θα κλείσει τα μάτια. Και κρίμα να μην λες ένα μπράβο ρε παιδιά για αυτό που κάνετε. Τη δουλειά σας κάνετε, το ψωμί σας βγάζετε. Αλλά εντάξει, το δουλεύετε, την υδρώνετε τη φανέλα.
0: Ναι, τώρα επειδή αναφέρθηκες στον Άρδα, έχουμε και εξελίξεις. Είχαμε την απάντηση που δόθηκε στον ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Αρναούτογλου, σχετικά με την διαχείριση των υδάτων του Άρδα. Θα το δούμε στη συνέχεια. Ένα άλλο θέμα που συγκλώνησε το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε είναι ο εντοπισμός ενός απαγχωνισμένου 40χρονου στην πάλι, στο χωριό πάλι του πρώην Δήμου Τριγώνου, και ένας 40χρονος από την Κομοτηνή επέλεξε να κάνει το απενεννοημένο διάβημα. Προφανώς και συγκλονίστηκε η μικρή κοινωνία του χωριού. Ο άνθρωπος δεν έχει καμία σχέση βέβαια με το χωριό. Τώρα πώς βρέθηκε εκεί και πώς πήρε την απόφαση να βρεθεί εκεί είναι άλλο θέμα. Και τέλος ένα άλλο περιστατικό, το οποίο πραγματικά έτσι, είναι καμιά φορά αυτά κλισέ που λέμε εμείς οι δημοσιογράφοι, αλλά δεν μπορείς να το, δεν μπορείς να το περιγράψεις διαφορετικά. Σοκαρίστηκε η τοπική κοινωνία της Ορεστιάδας με το θάνατο του Βασίλη του Ζαχαριάδη, ένα πολύ αγαπητό πρόσωπο της τοπικής μας κοινωνίας, που προσφάτως μάλιστα το είχαμε φιλοξενήσει και στο στούντιο του Ράδιο Εύρος.
1: Εγώ θα έλεγα όχι μόνο η κοινωνία της Ορεστιάδας, γιατί η προσωπικότητα, πρόσωπο, η προσωπικότητα του και η ενασχόλησή του με το κομμάτι του μηχανοκίνητου, έτσι, σπορ, χόμπι, όπως ελπίζουμε, αυτό το, γιατί είναι στάση ζωής αυτό με τις μηχανές, και η πρόσφατη τριεθνής ουσιαστικά συνάντηση εδώ πέρα αύξησε την αναγνωρισιμότητα των παιδιών αυτών και στις γύρω, στις όμορες χώρες. Οπότε ναι, στην όλη κοινότητα των οδηγών των μηχανών και των κατόχων μηχανών πρέπει να έπεσε πολύ μεγάλη θλίψη και πέριξ της χώρας μας.
0: Ναι, έτσι ακριβώς, ένα πολύ αγαπητό πρόσωπο, κάνοντας αυτό που πραγματικά αγαπούσε, με την παρέα του, με τους φίλους του, βρέθηκε να γλιστράει από τη μηχανή του στη Βουλγαρία, να έχει έτσι μια πολύ άσχημη πτώση, η οποία στάθηκε και μοιραία. Λοιπόν, να προχωρήσουμε. Αυτά έτσι λίγο με το τι συνέβη το Σαββατοκυριακό. Να προχωρήσουμε και να δούμε τι είναι.
1: Άζουμε τα της ημέρας τώρα όλα. Λοιπόν, σήμερα Δευτέρα 18 του Μάη του 2026 η Εκκλησία τιμά τη μνήμη των Αγίων, γιατί η μία είναι θηλυκό πρόσωπο, λοιπόν, της Αγίας Ιουλίας της Φαϊνής και Γαλάτιας. Α, είναι δύο Άγιες, λοιπόν, της Ιουλίας της Φαϊνής και της Γαλάτιας. Γιορτάζουν τα ονόματα Ιουλία, Ιουλιανή, Ιουλίτσα, Ιουλία, Γιούλια, Γιουλίτσα, Τζούλη, Γιούλη και Ιούλιος, και ένα αρσενικό έτσι για το δείγμα. Γαλάτια, Γαλατία, Φαϊνός και Φαϊνή. Θεωρητικά πρέπει να γιορτάζει και ο ευρωβουλευτής μας.
0: Ποιο?
1: Γαλάτο, δεν είναι...
0: Α, χαλά, ναι.
1: Χρόνια της πολλά. Είναι Παγκόσμια Μέρα Μουσείων σήμερα.
0: Ναι.
1: Και Ανατολή Ηλίου είχαμε στις 6 και 12, ενώ Δύση Ηλίου θα έχουμε στις 8 και μισή.
0: Μάλιστα. Από γεγονότα που συνέβησαν μια μέρα σαν και σήμερα, στις 18 Μαΐου του 1821, ο Νικηταράς νικάει τους Τούρκους στα Δολιανά Κινουρίας. Από τη μάχη αυτή, ο γενναίος οπλαρχηγός θα μείνει στην ιστορία ως Τουρκοφάγος. Σύμφωνα με τις μαρτυρίες, μετά τη μάχη δεν μπορούσαν να του ξεκολλήσουν το σπαθί από το χέρι. Το 1828, οι Τούρκοι προσβάλλουν το Φραγκοκάστελο Χανίων, το οποίο υπερασπίζουν 600 κριτές επαναστάτες. Στη μάχη πέφτουν ηρωικώς οι περισσότεροι από τους υπερασπιστές του, και λέγεται πως από τότε κάθε χρόνο τα χαράματα αυτής της μέρας εμφανίζονται στις πολεμίστρες του κάστρου τα φαντάσματα των ηρώων, οι γνωστοί δροσουλίτες.
1: Είναι. Παίρνεις έμπνευση, ας πούμε, και αν δεις εκεί ψηλά στις πολεμίστρες, θα δεις να σε κοιτάζουν οι μορφές, ας πούμε.
0: Ναι, όντως. Λοιπόν, το 1963 ο πρόεδρος της Γαλλικής Δημοκρατίας, Σαρλ Ντε Γκολ, μιλά στη Βουλή των Ελλήνων κατά τη διάρκεια επίσημης επίσκεψής του στην Ελλάδα. 1965. Σε δημοσίευμα του τύπου, αλλά φέρονται οι πρώτες πληροφορίες για την ύπαρξη και δράση στο στρατό μιας συνωματικής οργάνωσης με το όνομα Ασπίδα και την εμπλοκή σε αυτή του Ανδρέα Παπανδρέου. 1980, ο άνθρωπος του Ηρακλή συλλαμβάνεται παυτοφόρο να δωροδοκεί με 500.000 δραχμές τον αμυντικό του ΠΑΟΚ Φιλότα Πέλιο, προκειμένου να μην αγωνιστεί στον επαναληπτικό αγώνα των δύο ομάδων για τα ημιτελικά του κυπέλου Ελλάδος. Ο Γυραιός θα κρυθεί ένοχος και θα υποβιβαστεί. Το 1989 η Κεντρική Επιτροπή του ΠΑΣΟΚ αποκλεί από τους συνδυασμούς του κόμματος τον Αγαμέμνονα Κουτσόγιοργα που κατηγορείται για το σκάνδαλο Κοσκοτά. Το 2000, με συντριπτική πλειοψηφία, το Ευρωκοινοβούλιο εγκρίνει την αίτηση της Ελλάδας για την ένταξή της στην ΟΝΕ με 376 ψήφους υπέρ, 42 κατά και 80 αποχές. Το Σώμα εγκρίνει την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ένταξή της Ελλάδας στη ζώνη του ευρώ από την 1η Ιανουαρίου του 2001. Από ελληνικής πλευράς, οι ευρωβουλευτές του ΠΑΣΟΚ, της Νέας Δημοκρατίας και του Συνασπισμού υπερψηφίζουν την έκθεση, το ΚΚΕ την καταψηφίζει ενώ το Δίκη απέχει. Από γεννήσεις, σαν σήμερα το 1846 γεννιέται ο Πέτερ Καρλ Φαμπρεζέ, Ρώσος κοσμηματοπόλης, γνωστός με τα ομώνυμα Διαμαντένια Αυγά. Το 1897 γεννιέται ο Φρανκ Κάπρα, Ιταλοαμερικανός σκηνοθέτης του κινηματογράφου, και το 1919 γεννιέται η Μαργκότ Φοντέιν, Αγγλίδα μπαλαρίνα. Από θανάτους, το 1967 φεύγει από τη ζωή σας σήμερα ο Νικηφόρος Μανδυλαράς, Έλληνας δικηγόρος και αγωνιστής της δημοκρατίας. Το 1980, σαν σήμερα, πεθαίνει ο Ιαν Κέρτις, Άγγλος τραγουδιστής, μέλος του συγκροτήματος Joy Division, που ακούμε. Και το 2017, σαν σήμερα, πεθαίνει ο Chris Cornell, καλλιτεχνικό ψευδώνυμο του Christopher Boyle, Αμερικανός κιθαρίστας των Soundgarden. Καλημερίζουμε Ξανθήπη, Ελένη και Δέσποινα και πάμε να δούμε τα πρωτοσέλιδα του αθλητικού τύπου.
1: Καλημέρα σε όλες και με αυτό το ωραίο background, το μουσικό έτσι που δίνει λίγο έμφαση και στόμφο, πάμε να πανηγυρίσουμε μαζί με τη Live Sport το 14ο ουρανό, λέει.
0: Στον αδέρφια,
1: όλοι στον 7ο ουρανό, αδέρφια, επί δύο.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, η εφημερίδα που δίνει και μια special illustration αφήσα για την πρωταθλήτρια ΑΕΚ, να τη βάλετε στον τοίχο σας, με μια μεγάλη φιέστα η ΑΕΚΑΡΑ γιόρτασε μέσα σε λατρεία την κατάκτηση του πιο μαγικού πρωταθλήματος. Μάριος Ηλιόπουλος, τον Νταβατζηλίκη τέλειωσε για πάντα, είπε, και παραχώρησε ισοπαλία στον Ολυμπιακό. Λοιπόν, στα προκριματικά του Champions League, ερυθρόλευκοι, πώς έχουν τα δεδομένα. Το γύρισε ο Παναθηναϊκός, δεύτερος ο Ολυμπιακός, αυτοχειρία του ΠΑΟΚ στη Λεωφόρο. Και άντε τώρα να πείσεις εσύ, τους Θεσσαλονικείς, ότι αυτοί οι Big 3 της Αθήνας δεν λειτουργούν, ΠΟΚ, ναι, δεν λειτουργούν από κοινού, προκειμένου να μην αφήσουν τη Θεσσαλονίκη να γιάσει. Έτσι, άντε να τους πείσεις τώρα εσύ τους Θεσσαλονικείς.
0: Ναι, άντε να τους πείσεις.
1: Και θα φανεί αυτό βέβαια. Λοιπόν, το Τριφύλι αρνήθηκε να χάσει, παρότι βρέθηκε πίσω με 0-2 από τα γκολ των Οσδόεφ και Μύθου. Τσέριν και τα Μπόρδα σφράγισαν την ισοπαλία 2-2 στο τελευταίο επίσημο παιχνίδι στην ιστορική έδρα του. Λοιπόν, πρόσκεισε τώρα να δεις, όλους συμβολισμούς ήταν αυτό το πράγμα. Έβλεπα τα στιγμιότυπα του αγώνα και έκανε το 3-1 ο Κωνσταντέλιας κάποια στιγμή και ο διαιτητής είπε ότι χθες το πρωί που είχε ξεκινήσει από το σπίτι του Είχε μαλώσει με το γείτονά του και αυτό είναι φάουλ.
0: Ποιος?
1: Ο Σαντέλιας.
0: Ναι.
1: Ναι, λοιπόν. Καν πεντάλεπτο πριν όταν ξεκινούσε η φάση, είχαν σμπροχτεί με έναν αντίπαλο. Okay. Οπότε γύρισαν πίσω το βίντεο. Πότε ξεκίνησε αυτό? Χθες το απόγευμα. Χθες το απόγευμα, φάουλ λέει. Κατάλαβες? Και ακυρώθηκε τον γκολ. Πάρα πολύ ωραία πράγματα αυτά. Ή είσαι καθαρός όλη σου τη ζωή. Γιατί έμοιαζε, πώς να σου το πω, σαν αυτό που λες, δεύτερη ώρα παρουσία θα ξεκρίνει για όλη τη ζωή ο κύριος. Κάπως έτσι. Ήσουν καλό παιδί σε όλο το μάτς. Μπαίνει γκολ, μετράει τον γκολ.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, αυτοκτόνησε ο ΠΑΟΚ που έχασε ευκαιρίες για το 2-3. Παρέμεινε αίτητη για 7 μήνες η πρωταθλήτρια. Το γκολ του Κοϊτά σφράγισε την ισοπαλία 1-1 στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό, που προηγήθηκε με το Ροντινέι. Ο Τσολάκης με τρομερή απόκρουση στο πλασέ του Ζωάο Μάριο στέρισε την νίκη από την ΑΕΚ. Όταν μπήκε ο Βάργα, άλλαξε το μάτς. Με τη Λίπαρ θα εμφανιστούμε καλύτερη την επόμενη σεζόν. Λουτσέσκου, η λέξη απογοήτευση είναι μικρή για να περιγράψει τι νιώθω. Ποιος είναι αυτός?
0: Μπενίτεθ.
1: Είμαι πεπισμένος ότι θα βελτιώσουμε και θα ενισχύσουμε την ομάδα. Μάλιστα, για να δούμε. Αυτός θα είναι, δεν θα είναι. Υποβιβάστηκε ο Πανσεραϊκός 1-1 με Πανετολικό. Πέμπτος ο Άρης 3-0 το Λεβαδιακό. Όφι Βόλος 3-1. Τρίτη Εθνική, μεγάλο διπλό πύργο στην Πετρούπολη. Αλφα γυναικών, συνέχισε τον καλπασμό ο ΠΑΟΚ. Μπάσκετ Λίνκ στα ημιτελικά με ΠΑΟΚ ο Παναθηναϊκός 76-90 στη Μύκονο. Τι έγινε παιδιά εδώ πέρα, το χάσαμε. Λοιπόν, στα ημιτελικά με ΠΑΟΚ ο Παναθηναϊκός, ο οποίος κέρδισε 76-90 στη Μύκονο, ναι, και 2-0 νίκες. Ισοφάρισε 1-1 ο Άρης στη σειρά με την ΑΕΚ, κέρδισε 90-81. Χάντμπολ ανδρών, πρόκριση της Εθνικής στο Παγκόσμιο του 2027, 38-33 την Ολλανδία στο Ρότερνταμ. 28 χρόνια μετά νομίζω γυρίζουμε στο Παγκόσμιο, το χάντμπολ, κάτι τέτοιο. Ή πάμε για πρώτη φορά και είναι 28 χρόνια που άρχισε. Δεν το γνωρίζω, αλλά κάπου διάβαζα τα 28 χρόνια που δεν έχουμε εμφανιστεί. Λοιπόν,
0: έχεις πάει εσύ ήδη στη Sport Day, ναι. Δεν σε έχω πιάσει, λοιπόν...
1: Πλάκα με κάνεις, Γιάννη. Πλάκα με κάνεις.
0: Όχι. Λοιπόν, γράφει Sport Day, πλάκα με κάνεις. Ναι.

0: Τώρα, το, την επιτυχία ότι μπόρεσε να σταθεί όρθιος με ξεπερνά. Τέλος πάντων, συνεπίστως.
1: Στη σπουδαία εκάρα λέει εκεί που δεν πέρασε κανείς, ξέρω εγώ.
0: Συνεπής στο ραντεβού, η ισοπαλία αποδείχθηκε τελικά αρκετή για την ομάδα του Μεντιλίμπαρ προκειμένου να ταξιδέψει και τη νέα σεζόν στα αστέρια. Πάλι ο Ροντινέι, ο Βραζιλιάνος σκόραρε και χθες για τους Ερυθρόλευκους, πετυχαίνοντας το τέταρτο τέρμα του στα play-off, τον γκολ της ισοφάρισης για το δικέφαλο σημείωσε ο Κοϊτά.
1: Ναι, και προχωράμε.
0: Προχωράμε, πάρτι τίτλου, τρέλα στην πλημμυρισμένη από κόσμο Νέα Φιλαδέλφια, όπου οι ΑΕΚτζίδες γιόρτασαν με κάθε τρόπο την κατάκτηση του 14ου πρωταθλήματος γράφει, της ιστορίας τους, μετά από το γήπεδο το Γλέντι στην κιτρινόμαυρη ομάδα συνεχίστηκε στο κέντρο, σε κέντρο διασκέδασης, όπως ήθιστε.
1: Επονομαζόμενοι μπουζουκλερί.
0: Ναι. Λοιπόν, Πανσεραϊκός, Πανετολικός 1-1. Άρης Λεβαδιακός 3-0 και Αυλαία με τριάρα του Όφη επί του Βόλου. Premier League φωνάζει Νότιγχαμ και μπάσκετ Παναθηναϊκός σκούπα σε Μύκονο, με Μύκονο. Οι πράσινοι νίκησαν και στο νησί των Ανέμων 76-90 παίρνοντας την πρόκριση για τα ημιτελικά όπου θα αντιμετωπίσουν το ΠΑΟΚ. Ευνηδίεσε λέει ο Τζόουντ. Πρωταγωνιστής ο Αμερικάνος στο 90-81 του Άρη επί της ΑΕΚ και πανηγυρίζει η Ζάκυνθος για την άνοδο στη ΓΑΜΑ Εθνική.
1: Και καστανιάς, πανηγυρίζουν τι με αυτό.
0: Και λοιπόν, τα κόμαρα.
1: Τα κόμαρα. Ναι. Πάμε να δούμε τι λέει το φως στο σπορ. Ψυχωμένος Παναθηναϊκός, ασυγχώρητος ΠΑΟΚ, 2-2. Υπέρβαση και αυτοκτονία. Αν και βρέθηκαν με 2-0 πίσω στο σκορ στην άδεια λεωφόρο, οι πράσινοι πήραν την ισοπαλία κόντρα στο δικέφαλο του Βορρά και τον εξέτρεψαν από την πτήση του προς το Champions League. Οι φιλοξενούμενοι ήταν αποτελεσματικοί στο πρώτο μέρος και πήραν ισχυρό προβάδισμα με τους Οσδόευ στο 30 και Μύθου στο 35. Καταιγιστικοί γηπεδούχοι στο δεύτερο ημίχρονο απάντησαν με Τσέριν στο 67 και τα Μπόρτα στο 80. Τα στιγμιότυπα που είδα δεν έριχναν κάποιο καταιγισμό, είσαι ο ΠΑΟΚ. Πιο καλά μου φαίνεται ότι πατούσε στο γήπεδο και στο δεύτερο ημίχρονο, τέλος πάντων. Αλλιώς στα αστέρια. Αλλιώς είναι στα αστέρια. Έφεξε στον Ολυμπιακό μέσω λεωφόρου, γράφει εδώ πέρα. Το 1-1 στη φιέστα της ΑΕΚ τον έστειλε στο Champions League. Ροντινέι έκανε και πάλι τη δουλειά, αλλά ο Κοϊτά ισοφάρισε και η δεύτερη θέση για τους Πειραιώτες ήρθε από την ισοπαλία του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ. Ιστορικό και δραματικό φινάλε στη Super League. Καλό στο πρώτο μέρος Ολυμπιακός, ύπνος βαθύ στο δεύτερο, όταν η ΑΕΚ σταμάτησε να κάνει το ένα λάθος πίσω από το άλλο. Μια χρονιά με χώρια αποτυχία είχε αίσιο τέλος από σπόντα και φυσικά αναμένονται οι κινήσεις για την επόμενη διαφορετική σεζόν. Πυρόλα, Ποντένσε, Ροντινέι είχαν την καλύτερη παρουσία και ανέβηκε πολύ ο Κοϊτά για την ΑΕΚ στο δεύτερο μέρος. Σέντερφορ έπαιξε στο τέλος μαζί με τον Ταρέμι ο Μπιανκόν, λέει. Νίκολιτς, είμαστε περήφανοι, πρέπει να βελτιωθούμε περισσότερο εν ώψη της νέας σεζόν. Θέλουμε 3-4 παίκτες. Μεντιλίμπαρ, συνεχίζω, έχω συμβόλαιο και δεν μου έχουν πει κάτι. Άξια πρωταθλήτρια η ΑΕΚ, πρέπει να ξέρουμε να χάνουμε. Μπάσιμο της Γιουβέντους για Πυρόλα βλέπουν στην Ιταλία. Σε εβδομάδα σχεδιασμού της νέας σεζόν μπαίνουν στον Ολυμπιακό. Μεθυσμένη πολιτεία παραδίπλα, πολλές εκπλήξεις επιφύλαξε η ΑΕΚ και ο ίδιος ο Ηλιόπουλος στη φιέστα για την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Είχε βιολιά, τραγούδια, κομάντος και εισβολή του αγωνιστικού αυτοκινήτου του Προέδρου της Ένωσης με το τρόπαιο Ηλιόπουλος. Τα βάλαμε με σύστημα δεκαετιών. Πριν από την απονομή των μεταλλίων και του τροπαίου στο βήμα του στήθηκε, ανέβηκε ο ιδιοκτήτης ΠΑΕ ΑΕΚ, που στη μακροσκελή του ομιλία τόνισε ότι η ομάδα του συνέτριψε ένα σύστημα δεκαετιών, λέγοντας χαρακτηριστικά η ΑΕΚ είναι προς μίμηση, τα έβαλε με ένα σύστημα δεκαετιών, νταβατζιλίκι, τώρα το παίζουν παρθένες, κάναμε παρθενογραφή. Το νταβατζιλίκι τελείωσε για πάντα, αυτό που έγινε φέτος είναι ένα μεγάλο βήμα στην έπαρση και στην αδιαλαξία. Είναι ένα μεγάλο βήμα προς την...
0: Μάθημα, λέει, νόμιζα, είναι μεγάλο
1: βήμα, γιατί με όλα αυτά που είπε μου έδωσε την αίσθηση ότι κάνει η ΑΕΚ ένα βήμα προς την έπαρση, γι' αυτό
0: ναι.
1: Παρασύρθηκα.
0: Λοιπόν, πάμε στον...

0: και τόσο κόκκινο πρωταθλητή.
1: Κόκκινο δευτεραθλητή.
0: Ναι, έτσι μπράβο. Λοιπόν, το Σεντόνι σκέπασε τα λάθη του. Αστεράτος σε φινάλε θρίλερ γράφει. Νέα μαγεία από Ροντινέι με γκολάρα. Ύπουλη η διαιτησία του Κολόμπο. Ναι. Πάλι ειδικό του παιχνίδι πήγε να χάσει ο θρύλος. Κυριάρχησε στη Νέα Φιλαδέλφια. Έχασε να του βάλει γκολ. Προηγήθηκε, αλλά έχασε πίσω, έκατσε πίσω και το πλήρωσε. Στη δεύτερη θέση οι Ερυθρόλευκοι εκμεταλλεύτηκαν την αυτοκτονία του ΠΑΟΚ στη Λεωφόρο. Το κόμπλεξ τους έβγαλαν στην ΑΕΚ με θρύλο και Μέντι. Παρακάτω, κύριος πρόεδρος, ο αιώνιος αντίπαλος σου δίνει μάθημα μεγαλείου και εμείς το αναγνωρίζουμε. Με τη Λίμπαρ έχουμε πολλή δουλειά για να παρουσιαστούμε καλύτεροι τη νέα σεζόν. Και όλα τα δεδομένα για τα προκριματικά του Champions League. Φέτος δεν έχει διακοπές για τον Ολυμπιακό. Mm-hmm. Ξεκινάνε πολύ νωρίς οι υποχρεώσεις.
1: Μάλιστα.
0: Πάμε στην αθλητική ώρα της Δευτέρας, που φυσικά έτσι πανηγυρίζει.
1: Έχει κομφετή. Αιώνια τιμή στην πρωταθλήτρια Εκάρα. Όλη μέρα και όλη νύχτα γλέντη στη Νέα Φιλαδέλφια και σε όλη την Ελλάδα. Στα 24 μάτς αίτητη ολοκλήρωσε τη σεζόν η ΑΕΚ. Με την ισοπαλία 1-1 με τον Ολυμπιακό και έχει πολλές φωτογραφίες και το Μάριο Ηλιόπουλο. Η ΑΕΚ είναι κίνημα, είναι στάση ζωής, ένα από τα πολλά που είπε.
0: Ναι, γιατί δεν είπε και λίγα. Sport Time επίσης έχει τους παίκτες της ΑΕΚ να πανηγυρίζουν με την κούπα στα χέρια και γράφει ζήτω η ΑΕΚ και να δούμε και τη Μέτρο Σπορ για να κλείσουμε τα αθλητικά.
1: Ζήτω ο λαός, ζήτω ο στρατός, ζήτω... πάμε να δούμε, το έκανε γράφει πάνω-πάνω. Ο Άρης πήρε στο Photo Finish την πέμπτη θέση και κατάφερε να σώσει ό,τι είχε απομείνει να σωθεί. Άρης λοιπόν Λεβαδιακός 3-0. Γρηγορίου ήταν αυτοσκοπός για εμάς. Αν θυμάστε καλά, αυτό είχε θέσει ο Γρηγορίου ως στόχο όταν ανέλαβε.
0: Η πέμπτη θέση.
1: Ο Άρης έχει ποδοσφαιρικό πολιτισμό και είναι δομημένος για να κάνει πράγματα. Πιο κάτω τελικά 0. Παταγώδης αποτυχία στην επέτειο των 100 χρόνων. Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ 2-2. Το τεράστιο λάθος του Λουτσέσκου. Η αφελής διαχείριση του αγώνα στο δεύτερο ημίχρονο. Μια ακόμα απίστευτη αυτοκτονία μετά την απώλεια του πρωταθλήματος και του κυπέλου. Ο ΠΑΟΚ αρνήθηκε να βγει έστω δεύτερος ώστε να χτυπήσει την πόρτα του Champions League. Εξαφάνισε τον Παναθηναϊκό στο πρώτο ημίχρονο, προηγήθηκε 0-2. Στο δεύτερο όμως εξαφανίστηκε ο ίδιος, ισοφαρίστηκε βλακωδός και στο τέλος έχασε κλασικές ευκαιρίες με πεδαριώδεις τρόπους. Λουτσέσκου, για όλα όσα έκανε η ομάδα μας μετά το 0-2, είμαι πολύ απογοητευμένος. Δείξαμε ηλιθιότητα. Αυτό το μάτς είναι ο καθρέφτης για όλη τη σεζόν. ΑΕΚ Ολυμπιακός 1-1, αλλά ο ΠΑΟΚ φρόντισε να κάνει δώρο στον Ολυμπιακό. Super Link πιο κάτω, Super Link 1, Παναθηναϊκός 1-1 με τον Πανετολικό, ο Πανσεραϊκός, συγγνώμη, ακολούθησε τη Λάρισα στη Super Link 2. Και πάμε στα μπασκετικά, Άρης ΑΕΚ 90-81, την πάτησε και τώρα πάει για ανατροπή. Με κορυφαίο το Bryce Jones, ο Άρης έκανε το 1-1 και τη Δευτέρα θα παλέψει για την πρόκριση στην Αθήνα. Και Μίλισιτς, δεν θέλαμε από τώρα να πάμε διακοπές. Δεν βιάζονται γιατί ο καιρός δεν βοηθάει.
0: Ναι, είναι η αλήθεια αυτή. Λοιπόν, είναι ώρα για, για διαφημίσεις. Πάμε λοιπόν στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα της ημέρας και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά αφού ακούσουμε και απαραίτητη μουσική να μπούμε σιγά σιγά στην πολιτική επικαιρότητα.
2: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση μείνε εδώ. Από το 1944, η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
3: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος στη Θράκη.
2: Αγροτικός Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας, η Ένωση. Παράγουμε μαζί, αναπτύσσουμε τον τόπο μας.
3: Ψάχνεις τρόπο να τακτοποιήσεις τα πάντα σε ένα σημείο? Στο NLS Point, σε Δημότυχο και Ορεστιάδα, η καθημερινότητά σου γίνεται πιο απλή. Συγκρίνουμε για σένα όλα τα προγράμματα ρεύματος και φυσικού αερίου σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Energy, Eron, Enerwave και όλους τους παρόχους, επιλέγοντας το κέρδος σου. Ολοκληρωμένες λύσεις Nova σε ίντερνετ, τηλεφωνία και TV. Εξόφληση κάθε είδους λογαριασμού και μεταφορά χρημάτων στην Ελλάδα και όλο τον κόσμο με την αξιοπιστία MoneyGram. NLS Point. Ένας νέος κόσμος υπηρεσιών με δύο καταστήματα: Δημότυχο 25 Μαΐου 92 και Ορεστιάδα Κωνσταντινουπόλεως 216.
2: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία. 24 ώρες 97,1 Ράδιο Εύρος και ραδιοεύρος.gr. Συναρπαστικά αληθινός.

0: Εσύ θα είσαι μαζί μας. Πρωινή Περιπολία με τον Χάρη Κανταρίδη και τον Γιάννη Βαβαλικούφη μόνο στο Ράδιο Εύρος 97,1. Το αυτοκίνητο που θέλεις, όταν το θέλεις. Fit Car Rental. Κάνουμε την ενοικίαση απλή και προσιτή με προσεγμένα, καθαρά οχήματα, ευέλικτες επιλογές και φιλική εξυπηρέτηση. Για επαγγελματικά ταξίδια, αποδράσεις ή τις καθημερινές σου ανάγκες. Με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους, οδηγείς με άνεση και σιγουριά. Fit Car Rental. Καλυπόλεως 73, στη συμβολή με την οδό Λοχαγού Διαμάντη, Νέα Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 28525 και email rentfitcar@gmail.com. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Fit Car Rental. Η μετακίνησή σου, δική μας υπόθεση.
1: Κασαπιά. Σιδηρικά, χρώματα, είδη θέρμανσης, αρδευτικά. Από το 1924 στην Ορεστιάδα. Σωτηρίου Τσερκέζη 39. Τηλέφωνο 25520 22542. Κασαπιάν. Μας γνωρίζετε, μας εμπιστεύεστε.

0: Πάμε να συνεχίσουμε. Καλημέρα και καλή εβδομάδα σε όσους τώρα συντονίστηκαν στο Ράδιο Εύρο, στους 97 και 1 για το βόρειο τμήμα του νομού Εύρου, στους 95 και 3 για την Αλεξανδρούπολη και την υπόλοιπη Θράκη. Καλημέρα σε αυτούς που οδηγούν προς τις δουλειές. Συνάντησα τώρα έναν στο διάλειμμα.
1: Και σε αυτούς που εργάζονται οδηγώντας.
0: Ναι, βεβαίως. Τα σχολεία τελείωσαν με τα λύκεια.
1: Ναι. Έχουμε εξετάσεις πλέον.
0: Ξεκινάνε κατευθείαν οι ενδοσχολικές.
1: Δεν είμαι σίγουρος. Νομίζω ναι. Όμως ότι. Ναι, γιατί κάπου στις 20 κάτι μετά άρχισαν οι πανελλαδικές. Το είχαμε ανεβάσει αυτό στο Ράδιο Ευρωπαϊκό.
0: Ναι, από σήμερα ξεκινούν οι ενδοσχολικές. Το επιβεβαιώνω από το site του Υπουργείου Παιδείας. Έτσι λοιπόν, να ευχηθούμε. Καλή.
1: Να ευχηθούμε. Να είστε ήρεμοι και ό,τι είναι να γίνει, θα γίνει.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και δεν χάλασε και ο κόσμος.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, 18 Μαΐου σήμερα και...
1: Έχουμε είδηση. Ναι, ναι.
0: Τι?
1: Πλέον υπάρχουν δύο top charm.
0: Α, ναι. Ναι. Σωστά αυτό.
1: Υπάρχουν δύο.
0: Ναι. Εγγενιάστηκε λοιπόν το νέο top charm στην Ορφέως 21 στο Διδημότυχο το Σάββατο και μάλιστα ήταν και ένα πολύ ωραίο πάρτι, μια πολύ ωραία ευκαιρία για να γιορτάσουμε το άνοιγμα του νέου καταστήματος. Για να σας δώσω να καταλάβετε που βρίσκεται, όσοι δεν γνωρίζετε, είναι απέναντι από το παλιό Δημαρχείο, αλλά από την άλλη οδό, τέλος πάντων, από την είσοδο του Δημοτικού Θεάτρου, αν διευκολύνεται.
1: Την Ανηφορίτσα.
0: Ναι, ακριβώς. Εκεί λοιπόν στεγάζεται το νέο κατάστημα του Top Charm.
1: Είναι και εκεί... μια δοκιμή για το αν έγιναν καλά τα πόδια σας, ξέρετε.
0: Ναι, σωστά. Λοιπόν, εκεί παρέχονται μόνο υπηρεσίες ποδολογίας. Είναι κέντρο ποδολογίας, όχι ελεγχοπλαστικής. Την πλήρης βεντάλια των υπηρεσιών του Top Charm μπορείτε να την απολαύσετε στην Ορεστιάδα, στην Αναγεννήσεως 153, τηλεφωνώντας πρώτα στο 25520-25331 για να κλείσετε το ραντεβού σας.
1: Θα θυμίσουμε ότι μαζί μας πάντοτε είναι και το Παντρόν, το κέντρο.
0: Ναι.
1: Στο κέντρο. Είναι
0: κέντρο.
1: Ένα καφέ μπαρ το οποίο βρίσκεται κεντρικότατα, απέναντι από την κεντρική πλατεία του κέντρου της πόλης. Εδώ στην Ορεστιάδα σας περιμένει τουλάχιστον 20 ώρες τη μέρα, προκειμένου να περάσετε όμορφες στιγμές, να χαλαρώσετε, να διασκεδάσετε, είτε με τον καφέ, είτε με το ποτό τη νύχτα. Λοιπόν, όχι ότι δεν πουλάει ποτά τη μέρα, απλά ήθεστε να το πίνουμε τη νύχτα το ποτό.
0: Σωστά.
1: Να πούμε, μαζί μας είναι το Μάσα Μπούκα για μεγάλες μάσες και καταπληκτικές μπουκές.
0: Μπούκες.
1: Ναι. Μασίστε τα όμως πιο πριν, καλό είναι να τα μασάτε, γιατί στην Ελλάδα πολλά πράγματα καταπίνουμε αμάσιτα και δεν κάνει. Τουλάχιστον την τροφή μας να την μασάμε για να βοηθούμε και την πέψη. Σουβλάκι και γκρίνι λοιπόν στην πλατεία Δασίου, στο κέντρο και αυτό, και παραγγελίες στο 25520-21-245. Μην ξεχνάτε, Κασαπιάνο Βανές, ο γνωστός μας Βάνης από το 1924, όχι ο Βάνης δεν είναι τόσο μεγάλος, είναι στην τρίτη γενιά ανήκει ο νυν ιδιοκτήτης διαχειριστής του καταστήματος και ετοιμάζεται για τέταρτη γενιά. Σιδερικά χρώματα, αρδευτικά, είδη θέρμανση στη Σωτηρίου Τσερκέζη 39. Και να πούμε αυτό που δεν το ξεχάσαμε, απλά θέλουμε να κάνει ιδιαίτερη εντύπωση. Fit Car Rental, ενοικιάσεις αυτοκινήτων. Ναι, μπορείτε να ενοικιάσετε αυτοκίνητο και στην πόλη της Ορεστιάδος. Στην Καλλιπόλεως 73, με Λοχαγού Διαμάντη γωνία. Και παράλληλα μπορείτε να απολαύσετε και τις υπηρεσίες, να εισπράξετε τις υπηρεσίες, να δεχτείτε τις υπηρεσίες του συνεργείου αυτοκινήτων για το όχημά σας. 25520-28525 το τηλέφωνο.
0: Και πάρα πολύ ωραία. Πάμε τώρα σιγά σιγά να βλέπουμε τις εφημερίδες πως καταγράφουν αυτές την επικαιρότητα. Δεν έχουμε κάποια ακόμα. Είναι δύσκολη Δευτέρα.
1: Να, και εμείς με δυσκολία ξυπνήσαμε το πρωί εδώ, το ομολογούμε. Μπορείτε να δείτε να χάσκουμε κάποιες στιγμές. Έτσι, ανοίγω, κλείνουμε το στόμα.
0: Παλεύουμε.
1: Είναι έλλειψη οξυγόνου, δεν είναι νύστα.
0: Ναι, ναι. Λοιπόν, παλεύουμε.
1: Δημοκρατία και Μανώλης Κοτάκης. Το μηδέν είναι η ταπείνωση. Το μηδέν. Πού στην Eurovision. Νέα Δημοκρατία.
0: Μα είχαμε και Eurovision,
1: πλάκα. Θα την πούμε μετά με αφορμή ένα πρωτοσέλιδο εφημερίδας που είδα να γράφει για την Eurovision. Έτσι, μια βιαστική ματιά. Φαντάζομαι ότι δεν ήταν ο ριζοσπάστης, γιατί σήμερα δεν κυκλοφορεί. Λοιπόν, Νέα Δημοκρατία, συνέδριο αποδρομής και μετάλλαξης. βόμβες δένδια κατά Μητσοτάκη, αρχηγική εμφάνιση με έντονη κριτική κατά Μαξίμου και κατάθεση πλατφόρμας με τις θέσεις του. Κριτική και από τον Βασίλη Κικίλια. Εχμές Κυριάκου κατά Καραμαλή και ΣΥΡΙΖΑ. Α, ο καθένας μπορούσε όποιον μπορούσε. Καμία αναφορά για σκάνδαλα, γαλάζια πατρίδα και ουκρανικό ντρόμς. Τα βλέπει όλα καλά, ζει σε μια άλλη χώρα, γράφει η εφημερίδα. Περιφρονεί την Ελλάδα ο Ζελένσκι. Είναι, έχουν, πώς λένε, μυστικά, έχουν πληροφορίες εξ απορρίτων. Η κυβέρνηση να πάψει να μας ταπεινώνει και να κόψει κάθε σχέση με την εχθρική Ουκρανία. Παρότι θέτει σε κίνδυνο τη χώρα με την αποστολή drone στις ελληνικές ακτές και μάλιστα σε περίοδο τουριστικής αιχμής, τώρα ο Ουκρανός Υπουργός Εξωτερικών αρνήθηκε επιδεικτικά πολλές φορές να απαντήσει στα τηλέφωνα του Γιώργου Γεραπετρίτη, επικαλούμενος φόρτου εργασίας. Η άρνηση για την τηλεφωνική επικοινωνία των δύο υπουργών είναι ενδεικτική της παράλυσης της ελληνικής διπλωματίας επί των ημερών του Γεραπετρίτη και της χαλαρότητας με την οποία αντιμετωπίζει η κυβέρνηση το επίμαχο θέμα.
0: Εν τω μεταξύ, έχω την εντύπωση ότι εκείνο το ζευγάρι που άνοιξε τη σημαία στην Αγία Σοφιά, ναι, ότι είναι ακόμα μέσα.
1: Τώρα.
0: Ναι.
1: Μπράβο, την
0: κάτι τέτοιο
1: μας πολιτική
0: πήρε το μάτι μου αυτές τις μέρες.
1: Μια και μένουμε στην Τουρκία, προκλητική άσκηση απόβαση σε ελληνικά νησιά. Ειδησιογραφικά μένουμε στην Τουρκία, έτσι. Στην πραγματικότητα μένουμε δίπλα στην Τουρκία, εδώ στην Ορσιάδα. Πρόκειται για διακλαδική διακρατική άσκηση ΕΦΕΣ 2026 και ενώ προωθεί για ψήφιση νομοσχεδίου με το νομοσχέδιο με το οποίο επιχειρεί να οικειοποιηθεί το μισό Αιγαίο. Η ελληνική κυβέρνηση παρακολουθεί αδρανής, σαν να μην την ενδιαφέρουν όσα σχεδιάζει η Τουρκία σε βάρος της χώρας μας. Τι βρήκες, τι κοιτούσες?
0: Ναι, το τελευταίο που βρήκα είναι από τις 24 Απριλίου.
1: Ναι, έχει πολύ. Ραδιοφωνία. Η κυβέρνηση οδηγεί δεκάδες σταθμούς σε λουκέτο. Έδωσε προθεσμία τελεσίγραφο μέχρι την Κυριακή 24 Μαΐου για να υποβάλουν ψηφιακά την επικαιροποίηση των στοιχείων τους.
0: Εντάξει, ωραία. Δεν συμφωνώ γενικότερα με όλο αυτό το πράγμα, αλλά δεν μας έβαλαν και το μαχαίρι στο λαιμό. Τι μας είπανε? Επικαιροποιήστε τα στοιχεία των σταθμών σας μέχρι τις 24 Μαΐου. Γιατί αυτό μας οδηγεί σε λουκέτο?
1: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να κλείσει.
0: Ναι. Σου λέει ότι, λένε ότι άμα δεν συμμορφωθείς θα υποστείς κυρώσεις. Ωραία. Και πάλι όμως συμμορφώσου, ξέρω εγώ.
1: Είσαι μέσω ενημέρωσης και πρέπει να πηγαίνεις σύμφωνα με τις τελευταίες τεχνολογικές εξελίξεις. Διαφορετικά δεν είσαι μέσω.
0: Κοίταξε, άμα θες να σου πω την αλήθεια, είναι μια χαζομάρα. Γιατί όλοι μας, όλοι όμως, οι ραδιοφωνικοί σταθμοί που εκπέμπουν στην Ελλάδα, για να πάρουν τις απαραίτητες αδειοδοτήσεις, έχουν προβεί σε μια σειρά κινήσεων. Αυτή η σειρά είχε ως εξής, ότι όπου υπάρχουν οι κεραίες εκπομπής των ραδιοφωνικών μας σταθμών, έχουν γίνει μελέτες από ηλεκτρονικούς μηχανικούς, οι οποίοι έχουν από τοπογράφους μηχανικούς, από μία σειρά τέλος πάντων επαγγελματιών. Κάποια στιγμή, αυτά σκέψω ότι είχαν μια φυσική μορφή αυτές οι μελέτες, έγραφες οι οποίες έχουν αποστολή στις αρμόδιες επιτροπές. Κάποια στιγμή πριν καμιά δεκαετία μας ζητήσανε ο καθένας με δική του ευθύνη να ψηφιοποιήσει τους φακέλους του. Το κάναμε και το περίεργο σε όλη την υπόθεση είναι ότι ουσιαστικά μας ζητά να το ξανακάνουμε.
1: Το να ζητάει κανείς να επικαιροποιηθούν στοιχεία που μπορεί να άλλαξαν σε μια δεκαετία δεν είναι τόσο τραγικό. Εξαρτάται τι ζητά ακριβώς τώρα. Δεν ξέρω για να πω.
0: Ναι.
1: Πάμε παρακάτω. Τράπεζες τσουχτερά δάνεια ύψους 15 δισεκατομμυρίων ευρώ το 2026 θα συνοδεύονται από υψηλά επιτόκια και ακόμα πιο αυστηρά κριτήρια χορήγησης σε πολίτες και επιχειρήσεις. Να μην πάρουν. Χαρβαλιά στο φιάσκο της διαφορετικότητας. Μεταναστευτικό κοινό μέτωπο Ελλάδας, Κύπρου, Ιταλίας και Μάλτας. Η συμφωνία υπεγράφει στο περιθώριο του συνεδρίου Europe Gulf Forum του ομίλου Αντένα, όπου βρέθηκαν ηγέτες από την Ευρώπη και τις αραβικές χώρες. Μάλιστα. Αυτά έχει η εφημερίδα.
0: Ωραία, πάμε να δούμε την επόμενη. Αυτή ποια είναι, είναι ο ελεύθερος τύπος. Ελεύθερος τύπος λοιπόν, σήμερα γράφει «Ευημερία, ασφάλεια, νέο κράτος. Γαλάζια αυτοδυναμία στις κάλπες του 27 για την Ελλάδα του 30. Έχετε τον Πρωθυπουργό. Η Ελλάδα αξίζει να κατακτά στόχους που μόνο η Νέα Δημοκρατία μπορεί να κάνει πράξη. Το συνέδριο δεν αθροίζει μονολόγους, συνθέτει απόψεις. Δεν έχουμε face control στην είσοδο. Την ιστορία τη γράφουν οι παρόντες. Μειώσεις φόρων και αυξήσεις αποδοχών, αλλά εκτός από τα μεγάλα ναι, πρέπει να λέμε και τα μεγάλα όχι. Δεν θα ενδώσουμε σε παροχολογία. Η πρωτιά της Νέας Δημοκρατίας σημαίνει ευθύνη. Με δουλειά και αποτέλεσμα έχουμε πίστη στην κριτική σκέψη του κάθε νοικοκύρη πολίτη. Τα μηνύματα Πιερακάκη, Δένδια, Χατζηδάκη, Άδωνη, Μαρινάκη.
1: Θα μου λες. Ναι. Τώρα αυτό που λέει νέο κράτος, θα πάμε στο Ελλάδα 2.1
0: ή στο 3.0. Λοιπόν, όλα τα παρασκήνια του 16ου συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Πιο πάνω τώρα στο ένθετο ασφάλιση σύνταξη. Το τέλος της προσωπικής διαφοράς φέρνει αυξήσεις έως 50 ευρώ το μήνα.
1: Yes.
0: Ναι. Λοιπόν, για 671.586 συνταξιούχους από 1η Ιανουαρίου. Ενοικίαση ή αγορά, εκτόξευση τιμών για θέσεις πάρκινγκ σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Φάμελος και Τσιπρική διέγραψαν τον Πολάκη, άλλη εξέλιξη του Σαββατοκυριακού, για να μην κρατήσει το κόμμα. Το κόλπο αναστολής λειτουργίας του παλαιού ΣΥΡΙΖΑ και η ένταξη στον νέο. Αύξηση κρατήσεων στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια από ξένους τουρίστες για το καλοκαίρι. Όχι αύξηση στο κόστος.
1: Αύξηση στον αριθμό των κρατήσεων.
0: Ναι. Σε ρυθμούς μπαγκαράγκα χόρεψε η Eurovision. Ο θρίαμβος της Ντάρα και η 10η θέση του Ακύλα. Και έχει και την, και στο αθλητικό μέρος, την αποθέωση για την ΑΕΚΑΡΑ που κατέκτησε το πρωτάθλημα.
1: Μπάγκα ράγκα λοιπόν και η ΑΕΚ τίναξε την μπάγκα. Και πάμε στα νέα. Πρεμιέρα τον Ιούνιο, 72 δόσεις σφήνες στη ρύθμιση. Τι προτείνεται στο παραπέντε, από ποιους και γιατί? Μετά το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, 4 μηνύματα. Ποια παγίδα έστησε το Μαξίμου σε εχθρούς και φίλους? 1. Γιατί ο Μητσοτάκης επαναφέρει το χάος στην πολιτική ατζέντα? 2. Ο ρόλος του καλού του και κακού μπάτσου για Σαμαρά Καραμαλή, 3. Και οι συνομιλίες που συζητήθηκαν και ο ελέφαντας στο δωμάτιο, 4. Λοιπόν, και τι φέρνει η διαγραφή Πολάκη? Και μια διάσπαση λέει. Και ποιος και γιατί πρέπει να προσέχει τι εύχεται σχετικά με τις εξελίξεις του ΣΥΡΙΖΑ. Πιο κάτω, 5 χρόνια μετά την εφαρμογή του νόμου, στην επιμέλεια, οι ανοιχτές πληγές, αυτοψία των νέων σε εκθέσεις υποδίκων. Αυτοψία των νέων σε εκδικάσεις υποθέσεων. Δημογραφικό. Μειώνονται οι γυναίκες που γεννούν. Ποιοι παράγοντες αποτρέπουν τη μεγάλη απόφαση? Πολιτικό παρασκήνιο. Όλα τα μυστικά του Κώστα Ναβαρίνο. Γιατί η Καριστιανού ανέβαλε την ίδρυση, η ιδρυτική πράξη του κόμματός της? Τι, δεν θα πετάξει το Περιστέρι στις 21.
0: Την ανέβαλε.
1: Να ξέρω εγώ. Εάν το λέει, κάτι θα ξέρει. Eurovision, διπλή έκπληξη από Βουλγαρία και Ισραήλ. Στη 10η θέση ο Ακύλας. Από γιατρούς, ημερολόγιο εξουθένωσης μέσω του TikTok λέει. Και τέλος, στη λυπή γαΐδα, την Πάτη Σμιθ στο θέατρο Λυκαβητού.
0: Μάλιστα, ήρθε και η Πάτη Σμιθ.
1: Ήρθε η Πάτη Σμιθ.
0: Πάμε στο μακελιό. Για να δούμε εδώ πέρα τι έχουμε. Τρεις δαΐδες εκτελούν τον Ακύλα. Ο ξοφλημένος Κυριάκος Μητσοτάκης, η ώρα της διαδοχής και τα σενάρια του τρόμου. Γεωργιάδης, Δένδιας και Πιερακάκης στη μεγάλη συνωμοσία της αντικατάστασης δηλώνουν παρόντες για την εκδίωξή του από τη Νέα Δημοκρατία. Και μόνο που βάζει το ίδιο κάδρο Δένδια και Άδωνη Γεωργιάδη.
1: Ναι. Εγώ άλλο σκέφτομαι. Τι εννοεί με την κάνοντας Ακύλα τον...
0: Θα τον κάνουν δέκατο.
1: Θα τον κάνουν δέκατο λες?
0: Ναι. Λοιπόν, πάμε πιο πάνω. Έθαψαν τον Καποδίστρια, χρηματοδοτούν την μαύρη ωραία Ελένη. Οι αυτοκόλλητες κυρίες του Υπουργείου Πολιτισμού ροκανίζουν τα εκατομμύρια του κράτους. Και έχει εδώ πέρα τη Λίνα Μενδώνη και την
1: Παναγιωταρέα.
0: Ουσίες, εινοπνεύματα και εξουσία. Από τον Ανδρέα Παπανδρέου στο Ζελένσκι και το τρένο της κοκαίνης. Φυλακή, η μόνη τιμωρία για τους άχρηστους γονείς που κακοποιούν τα παιδιά τους, οι άθλοι των Αγίων Αναργύρων σαν τα ποντίκια στην τρόγλη των δαιμόνων. Και απόφαση φωτιά του ΣΤΕ, κόβεται η δεύτερη εθνική σύνταξη, ανατροπές για χιλιάδες δικαιούχους χειρίας. Τέλος, τα στοιχεία σοκάρουν, αυξάνονται οι αυτοκτονίες εφήβων. Είναι μια τραγική πραγματικότητα. Χάρη, να δούμε και την εστία.
1: Να τη δούμε και την εστία. Η οποία αναφέρει, ο Υπουργός Αμήνης έριξε το γάντι στον Πρωθυπουργό, αλλά εκείνος δεν το σήκωσε. Η ιδρυτική διακήρυξη της Νέας Δημοκρατίας σε νέα έκδοση διαχειρός δένδια. Δεν είμαστε συνασπισμός συμφερόντων και επαγγελματικός μηχανισμός εξουσίας. Είμαστε δίπλα στους παρεγκονισμένους και τους ξεχασμένους. Δεν πιστεύουμε στους μισθοφόρους της εξουσίας, στο κράτος λάφυρο, στις ύβρις και τον εκχυδαϊσμό. Ναι στην αυτοκριτική, όχι στον εγκλισμό και τον ιδρυματισμό. Άνοιξε και θέμα χρέους. Μάλιστα. Η στήλη αξίζει να διαβάσετε. Γράφει προς νέα μείωση έμφυα και εισφοράς αλληλεγγύης. Αυτό το νέα ρύθμιση που όλο μειώνεται και τελειωμό δεν έχει. Το άρθρο του Μανώλη Κοτάκη, το 0 είναι η ταπείνωση, γράφει. Το μειώνεται και τελειωμό δεν έχει για τον έμφυα. Το είπα γιατί ήταν ένας φόρος που μπήκε... Ναι. Για μικρό χρονικό διάστημα. Ήταν έκτακτος φόρος έτσι, εδώ και 15 χρόνια έκτακτος. Μητσοτάκης, εχμές κατά των απόντων, με έντονο προεκλογικό χαρακτήρα και σαφείς εσωκομματικές εχμές. Οι δύο ομιλίες του Κυριάκου Μητσοτάκη στο ίδιο συνέδριο της Νέας, στο 16ο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, προφανώς ήταν πολύ περισσότερο από έναν απολογισμό της κυβερνητικής του θητείας. Μουσουλμάνος θέρισε κατοίκους της Μόντενα. Οι οποίοι φαντάζομαι ότι δεν θα πάθαιναν τίποτα αν ήταν χριστιανός. Κέρδισε γιατί μου δίνει δύναμη ο Θεός, λέει η Βουλγάρα νικήτρια του διαγωνισμού της Eurovision. 12 ώρες με τους φρουρούς των συνόρων ο πρόεδρος Κωνσταντίνος Τασούλας στο πλευρό των ακριτών του Εύρου, όχι όλων, ευρέθη ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας, στέλνοντας ένα ηχηρό μήνυμα εθνικής αυτοπεποίθησης και αποτρεπτικής ετοιμότητος. Το άρθρο του Δημήτρη Καπράνου στη στήλη της ημέρας λέει: όταν η ιστορία σου θυμίζει ότι επαναλαμβάνεται, και από δίπλα η παρανόηση του Θουκυδίδη, είναι το άρθρο του Κώστα Κόλμερ.
0: Μάλιστα, με αυτά και με αυτά έχει φτάσει 8. Είναι ώρα να πάμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα. Τι λέω, στο δεύτερο διαφημιστικό διάλειμμα της σημερινής εκπομπής. Παιδιά, Δευτέρα είναι. Την κατανόησή σας και εμείς, ας πούμε,
1: θα
0: λίγο...
1: Θα τα καταφέρουμε.
0: Όπως και να έχει. Εδώ θα είμαστε, σε λίγα λεπτά επιστρέφουμε. Μείνετε συντονισμένοι, ακούμε διαφημίσεις, ακούμε μουσική, ωραία μουσική και επιστρέφουμε εδώ και πάλι. Μείνετε.
2: Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει. Σε λίγο. Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Πεκορίνο Ρωμάνο, 200 γραμμάρια, 23% φθηνότερα, 3,19. Λουκανικοπιτάκια με κέτσαπ, 1 κιλό, 35% φθηνότερα, 2,89. Και Jumbo Cake, 600 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 2,75. Lidl. Γιατί αξίζει. Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
3: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
2: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
3: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
2: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24-100.
3: Επιλογή υψής της ασφαλείας.
2: Περνάς κταίο και αγχώθηκες. Πάρε το όχημά σου και έλα My Κταίο Εύρου. Δύο σημεία, η διάρρηστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. My Κταίο Εύρου. Σε δύο σημεία, Βιπέο Ρεστιάδας για γιόταχοι και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520-27888 και στην Καβίλιο Ρεστιάδας για γιόταχοι και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520-93674.
4: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
2: Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: 10. Εσύ θα είσαι μαζί μας. Πρωινή Περιπολία με τον Χάρη Κανταρίδη και τον Γιάννη Βαβαλικούφη μόνο στο Ράδιο Εύρος 97,1.
1: Το αυτοκίνητο που θέλεις, όταν το θέλεις. Fit Car Rental. Κάνουμε την ενοικίαση απλή και προσιτή με προσεγμένα, καθαρά οχήματα, ευέλικτες επιλογές και φιλική εξυπηρέτηση. Για επαγγελματικά ταξίδια, αποδράσεις ή τις καθημερινές σου ανάγκες. Με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους, οδηγείς με άνεση και σιγουριά. Fit Car Rental. Καλυπόλεως 73, στη συμβολή με την οδό Λοχαγού Διαμάντη, Νέα Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520, 285025 και email rentfitcar@gmail.com. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Fit Car Rental. Η μετακίνησή σου, δική μας υπόθεση.
2: Κασαπιάν. Σιδηρικά, χρώματα, είδη θέρμανσης, αρδευτικά. Από το 1924, στην Ορεστιάδα. Σωτηρίου Τσερκέζη 39. Τηλέφωνο 25520-22542. Κασαπιάν. Μας γνωρίζετε, μας εμπιστεύεστε.

0: Λοιπόν, έχω breaking news, Χάρη.
1: Ρίχτω, ρίχτω.
0: Μόλις πριν από 15 λεπτά, ο πρώην πρωθυπουργός, ο Αλέξης Τσίπρας, του οποίου το όνομα ακούγεται εδώ και μήνες, ότι όχι ότι είναι και κρυφό, ότι ετοιμάζει το κόμμα του κτλ., ανέβασε ένα βιντεάκι. Δύο αδερφάκια, είναι το πατέρας και γιος, είναι να είναι αγκαλιά σε ένα γήπεδο. Ο ένας φοράει την μπλούζα με το νούμερο 26 και ο άλλος την μπλούζα με το νούμερο 5. Φαντάζομαι ότι συμβολίζει την ημερομηνία, μια ημερομηνία. Να σχεδιανύουμε τον 5ο, έτσι, 26-5ου λοιπόν.
1: Που πιθανότατα.
0: Πιθανότατα λοιπόν στις 26-5ου ο Αλέξης Τσίπρας
1: θα ελιμενιστεί στην Ιθάκη.
0: Στην Ιθάκη λες?
1: Εννοώ ότι φτάνει στο τέλος του ταξιδιού του. Το τέλος του ταξιδιού του ήταν η άναρξη του κόμματος.
0: Ναι. Δεν ξέρω.
1: Αυτό το βιβλίο χρησιμοποιήθηκε τρόπον τεινά ως πλατφόρμα ιδεών πάνω στο οποίο θα έχτιζε το καινούριο κόμμα.
0: Ναι.
1: Τότε λογική λέει ότι 26-5ου και μετά την αναβολή που πήρε το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, η ανακοίνωση του κόμματος, πώς λένε, θα στη βγει από αριστερά.
0: Ναι.
1: Λέμε
0: τώρα. Το βλέπω και στο TikTok. Να το δείξουμε έτσι σε αυτούς που παρακολουθούν την εκπομπή μέσω του Facebook. Αυτό είναι το βίντεο. Δεν είναι τίποτα παραπάνω, έτσι. Και απλά γράφει ούτε νωρίς ούτε αργά, τώρα είναι η ώρα. Οπότε επιβεβαιώνει τέλος πάντων ότι αυτό το παιχνίδι που γίνεται με τους αριθμούς έχει να κάνει με τον χρόνο, με την ημερομηνία, προφανώς 26-5, την ώρα όπως είπε και ο Χάρης που η Καριστιανού ακύρωσε την ανακοίνωση του δικού της κόμματος, ανέβαλε τέλος πάντων, ενώ έχουμε και τις εξελίξεις με τον Μπολάκη στο χώρο του ΣΥΡΙΖΑ τέλος πάντων.
1: Τρεις μέρες πριν την άλωση της Κωνσταντινούπολης.
0: Τι εννοείς?
1: 29 Μαΐου δεν είναι άλωση Κωνσταντινούπολης.
0: 29,
1: το 1453, είναι, έτσι, ναι, όχι, ναι, ναι. Τώρα, δεν θα την πάρουμε ξανά. Ναι. Ούτε με χρόνους, ούτε με καιρούς.
0: Ούτε και σε μερικές μέρες.
1: Δεν τη θέλουμε κιόλας εδώ που τα λέμε. Δεν την κάνεις. Πού τους βάλεις 20 εκατομμύρια κόσμο εκεί πέρα.
0: Καλημέρα, λοιπόν, Μπάμπη. Ναι. Καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα, Μπάμπη. Να κρατάμε ψηλά τον πύχη του ανδρικού πληθυσμού εδώ πέρα. Είναι φιλετικό το ζήτημα. Όλο γυναίκες θα λένε καλημέρα.
0: Όχι, Μπάμπη σε κρατά.
1: Έτσι, μπράβο. Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, δεν έχω τίποτα, κορίτσια, πλάκα κάνω. Δεν έχω τίποτα. Μαζί σας, για όνομα του Θεού. Να πούμε. Μαζί μας πάντοτε το Παντρόν, απέναντι από την κεντρική πλατεία της πόλης. Μαζί μας το Top Charm και στο Δημότυχο και στην Οριστιάδα. Κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής. Μόνο ποδολογίας στο Δημότυχο και ονειχοπλαστικής στην Οριστιάδα. Την αναγεννήσεως 153. Το Μάσα Μπούκα για σουβλάκι, γκριλ, για ταχυφαγείο με εξαιρετικές γεύσεις και δυνατότητα να καθίσετε και να τα απολαύσετε στην κεντρική πλατεία της πόλης. Παραγγελίες στο 25520-21245. Μαζί μας η Fit Car Rental. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων στην πόλη μας, στην Καλλιπόλεως 73 με Λοχαγούδια Μάτι Γωνία και συνεργείο αυτοκινήτων. Επικοινωνήστε στο 25520-28525 και μαζί μας και το παλαιότερο των καταστημάτων, ο Κασαπιάν Οβανές, σιδηρικά χρώματα, αρδευτικά είδη θέρμανσης, στη Σωτηρίου Τσερκέζη 39 από το 1924. Δεν έχει λείψει λεπτό, όπως δεν έχει λείψει λεπτό και η πόλη που από τότε και μέχρι πριν λίγα χρόνια μεγάλωνε.
0: Ναι. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γράφει Εσπρέσο.
1: Πάμε, η Σαΐα χόρευε, γράφει πάνω πάνω. Με μια χούφτα καλεσμένους, Οικονομάκου και Τσαρέλα έκαναν πλάκα με το γάμο τους. Έπρεπε κανονικά να καλέσουν όλη την οικουμένη.
0: Δεν είναι αστεία αυτά.
1: Τίποτα πλάκα. Και πιο κάτω, το βατερλό των στοιχηματικών εταιριών και οι επιτροπές που χαντάκωσαν τον Ακύλα. Ναι, οι επιτροπές του χαντάκωσαν, ενώ το κοινό του έδωσε το μέγιστο των ψήφων. Ναι. Άσε ρε παιδιά. 77 φορές το τραγούδι έλεγε Γιάννη την ίδια λέξη μέσα σε 3 λεπτά. Αν αυτό δεν είναι στοιχουργική ένδυα, όχι μόνο για την Ελλάδα, έτσι παρόμοια ήταν και τα υπόλοιπα, μη λέμε τώρα. Πώς λέγεται αυτό της Βουλγαρίας?
0: Μαγκαράγκα.
1: Μαγκαράγκα, του είπε τουλάχιστον 25 φορές μαγκαράγκα, μαγκαράγκα. Αλλά λέμε τώρα ότι η Eurovision, άσχετα με το τι αποτέλεσμα φέρνει η χώρα σου, έχει λίγο ξεφύγει από τον προορισμό της ή έχει γίνει ένα απολύτως kits, θα έλεγα, τηλεοπτικό προϊόν. Δεν ξέρεις τι βλέπεις, δεν ξέρεις ήχους, ρυθμούς, γλώσσες. Ένα πανηγύρι, όπως πανηγυράκι έλεγε η Βύση, πολύχρωμο και χωρίς κάποια ιδιαίτερη ταυτότητα.
0: Ναι.
1: Έτσι το εισέπραξα εγώ, το λίγο που είδα, γιατί εγώ Eurovision παραδοσιακά βλέπω, λόγω αγάπης προς τη στατιστική, τα αποτελέσματα στο τέλος.
0: Α, okay.
1: Λοιπόν,
0: περιορέξεως.
1: Ο κουβάς της Eurovision γράφει: βουλγαρικός τρίαμβος με άρωμα Ελλάδας, παντού, άμα σηκώσει μια πέτρα. Πήρ από τους Eurofans για το αδιάβλητο του televoting. Αποκλειστικές δηλώσεις πρώην Eurostars. Και η Espresso που ανοίγει το μαύρο κουτί του τελικού στη Βιέννη. Διαβάζουμε ακόμα: νεκρή από το χέρι του συζύγου. Δεν διαβάζουν τα γράμματα. Εκεί που το χώμα βάφτηκε με το αίμα των ηρώων. Και πάμε, Λάντερσον, σε επικίνδυνες αποστολές. Ζευγάρι, λέει, με τον Τόμ Κρούζ. Σε ταινία, φαντάζομαι, σε επικίνδυνες αποστολές. Και πάμε τώρα να δούμε τι γράφει η εφημερίδα των συντακτών.
0: Ναι, η οποία...
1: Η οποία, λέει, σε θέση διαδοχής η επίδοξη αρχηγή.
0: Μάλιστα. Για να δούμε, λοιπόν, την εφημερίδα των συντακτών. Περισσότερο διασπασμένη βγήκε από το 16ο συνέδριο η Νέα Δημοκρατία. Άρχισε η μάχη των Δελφίνων και για την αλλαγή ηγεσία στο κυβερνών κόμμα. Ποια η σανίδα σωτηρίας στην οποία ελπίζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης? Κήρυξε την έναρξη της προεκλογικής περίοδου, παρόλο που διαβεβαίωσε ότι οι εκλογές θα γίνουν το 27. Πιο πάνω, όχι, δεν έχει πιο πάνω, έχει πιο κάτω. Super League, μια γιορτή όπως τις άρμοζε. Με βεγγαλικά, ναι, σωστά, του Μελισανίδη είναι η εφημερίδα.
1: Α, μάλιστα.
0: Ποια, η εφημερίδα των συντακτών. Με βεγγαλικά, drone show, μπόλικο suspense και πάνω από 40.000 κόσμο εντός ή εκτός γηπέδου. Η ΑΕΚ έκανε χθες φιέστα τίτλου. Με το 1-1 της Φιλαδέλφειας και το 2-2 της Λεωφόρου, Ολυμπιακός τερμάτισε δεύτερος. Μπάσκετ, άμεσα η Πατμόνου Αταμάν. Έχουμε καμιά εξέλιξη?
1: Όχι, αλλά πέφτει τώρα πολύ αμφισβήτηση ακόμα και από τους παίχτες και γίνεται ένα πινκ-πονκ δηλώσεων.
0: Χθες κέρδισε με τη Μύκονο.
1: Εντάξει, αυτό μας έλειπε.
0: Ναι. Ενώ, θα σου πω, με καλή διαφορά. Εκρηκτικό κλίμα, οι 10 ημέρες που θα συγκλονίσουν την αριστερά, το κόμμα Τσίπρα, η τριχμή στο ΣΥΡΙΖΑ και η διαφορετική δρόμη στη Νέα Αριστερά. Ναι, εδώ τώρα, ας πούμε, εφημερίδα του συντακτών, μην αναφέρεται στη διαγραφή Πολάκη. Για να δούμε. Πανεπιστημιακά, μαθήματα καταστολής στο Αριστοτέλειο.
1: Γιάννη, δεν την πρόλαβαν.
0: Ναι, αποκλείεται. Κοινωνική αντιπαροχή χωρίς πλαφόν στο Νίκαιο, οι κατοικίες. Και ΑΕ, κρίση στο Πάντιο. Το πρώτο μεταπτυχιακό με δίδακτρα από κοινού με το Κολάμπια προκαλεί αντιδράσεις. Νετανιάχου και Τραμπ στείνουν σκιάχτρα νέων βομβαρδισμών κατά του Ιράν. Και 71ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Κανών, πολιτική δάκρυα και εκπλήξεις. Στιγμιότυπα από τις πρώτες μέρες της διοργάνωσης.
1: Πάμε στην Κόντρα News, η οποία λέει: ισχυροί κραδασμοί στα κόμματα της αριστεράς και της κεντροαριστεράς. Η επέλαση Τσίπρα προκαλεί ανατροπές. Η δυναμική που εμφανίζει το νέο κόμμα συσπηρώνει βουλευτές και στελέχη από όλα τα προοδευτικά σχήματα. Πρωτοφανή δυναμική τόσο στην κοινωνία όσο και στα στελέχη κομμάτων του προοδευτικού χώρου εμφανίζει το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, η επίσημη εξαγγελία του οποίου είναι πλέον ζήτημα ημερών. Έξαρση του θανατηφόρου ιού στην Αφρική, συναγερμός στον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας για τον έμπολα, δεκάδες οι νεκροί ενώ εξαπλώνεται ραγδαία. Να, άλλος ένας ιός που δεν έχει θεραπεία. Ποιοι μπαίνουν στο μικροσκόπιο, η ΑΔΕ ξεκινά κυνήγι για ληξιπρόθεσμες οφειλές 3,2 δισεκατομμυρίων ευρώ. Την ίσπραξη σημαντικών ποσών από ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το δημόσιο θέτει ως βασική προτεραιότητα για το επόμενο διάστημα η ανεξάρτητη αρχή εσόδων στο πλαίσιο του επιχειρησιακού σχεδίου 2026, στοχεύοντας παράλληλα στην ενίσχυση της φορολογικής συμμόρφωσης μέσω των νέων τεχνολογιών και εργαλείων και τεχνητής νοημοσύνης. Από τη δεξιά στήλη, Πιερακάκη στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας μεγάλη πρόκληση της επόμενης δεκαετίας, η μετάβαση από την ανάκαμψη στη μεγάλη εθνική ανασυγκρότηση. Θαμμένα στα σκουπίδια, υποσιτισμένα, τα τρία παιδιά που ζούσαν σε διαμέρισμα Τρόγλι στους Αγίους Αναργύρους. Ξεκινούν σήμερα οι προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις στα λύκεια της χώρας. Και τέλος, Ισραήλ έτοιμοι για μάχες με το Ιράν που θα διαρκέσουν.
0: Μάλιστα. Ακολουθεί η εφημερίδα Star Press. Διεθνές κύκλωμα. Πολλούσε πλαστά φάρμακα σε σοβαρά ασθενείς και στην Ελλάδα. Πιο κάτω, οι καυτές φωτογραφίες της νικήτριας της Eurovision. Ποια είναι η Βουλγάρα Ντάρα που έγινε βασίλισσα της Ευρώπης? Λοιπόν, το ChatGPT μου απάντησε 18 φορές. Ακούγεται η λέξη μπαγκαράγκα.
1: Όχι 20-18.
0: Ναι, αλλά λέει 34 με 40 φορές ακούγεται συνολικά μαζί με φωνητικά από κάτω και τέτοια. Λοιπόν, Ακύλας, ο Κατρακύλας, το Βατερλό των στοιχηματικών εταιριών και οι περίεργες επιλογές των επιτροπών.
1: Ο ίδιος γράφει με την προηγούμενη εφημερίδα.
0: Πώς ενώ φαντασιώνονταν την πρωτιά, κατέληξε κάτω από τη βάση.
1: Αυτό πώς προέκυψε? Μια ζωή, νομίζω ότι υπάρχει ένα μεγάλο κόλπο γκρόσο που λέμε. Δηλαδή, στείλαμε το ζάρι.
0: Ναι.
1: Πρώτη, δεύτερη, ήμασταν τρίτη, μαξ κτλ. Στείλαμε, εγώ κάθε φορά που πηγαίνουμε στην Eurovision, έχω την αίσθηση ότι είμαστε μονίμως μέσα στην πεντάδα στα στοιχήματα.
0: Ναι.
1: Σύμφωνα με αυτά που έτσι ώστε να πέφτουν διαφημίσεις. Δεν εξηγείται διαφορετικά, δεν μπορώ να το εξηγήσω.
0: Είσαι πολύ πονηρός.
1: Είμαι πολύ πονηρός. Έβλεπα δηλαδή κάτι διαφημίσεις από επιχειρήσεις κατά τη διάρκεια, από εταιρείες κατά τη διάρκεια του Eurovision και λέω να, όλοι αυτοί βάζουν γιατί είχαν την αίσθηση πως θα πάει καλύτερα η Ελλάδα και όχι γιατί θα πάει καλά η Ελλάδα, γιατί μια τέτοια προοπτική συγκεντρώνει πολύ τηλεθέαση.
0: Μάστα. Ναι, θα μπορούσε. Λοιπόν, να προχωρήσω. Προχωράω. Η μεγάλη μπλόφα της Αθηνάς. Παντρεύτηκαν κρυφά οικονομάκου, τσερέλα, χωρίς καλεσμένους και με δύο κουμπάρους στην πλάκα. Πώς νύφη αποπροσανατόλισε τους δημοσιογράφους για την τοποθεσία του μυστηρίου? Το εντυπωσιακό νηφικό από δαντέλα και οι ανθοδέσμοι από λευκές καμέλιες.
1: Κυρία με τις καμέλιες.
0: Ναι. Κι άλλο χτύπημα για την Άννα Μαρία. Μπαλονάκι για την αδερφή της Τέος Βασίλισσας. Άρον-άρον στο χειρουργείο η αδερφή της. Βιονικό μέλος από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Πώς θα σηκώσουν όρθιο τον φλόρο? Φήμες για αποζημίωση 1 εκατομμύριο ευρώ. Και με πάμπλουτο σύντροφο στη Νέα Υόρκη, η κόρη του Λιβιεράτου πήρε πτυχίο. Η περήφανη μάνα της Νεφέλης, η Εύη Αδάμ.
1: Μάλιστα. Όσο λεφτά και να του δώσουν του ανθρώπου, το πόδι πίσω δεν γυρίζει.
0: Έτσι.
1: Αλλά από την άλλη, να πούμε ότι πλέον τα τεχνητά μέλη έχουν γίνει τόσο λειτουργικά που θα διευκολυνθεί αρκετά η ζωή του. Και το θέμα ήταν να μην συνέβαινε. Πάμε στην πολιτικά. Η στήλη πολιτικά Λινκορέκτ πάνω-πάνω του Νίκου Καραμαλή, το εκδότη, γράφει: η επικίνδυνη γκρίνια εντός Νέας Δημοκρατίας και τα χαμόγελα στο Μαξίμου.
0: Α, τουλάχιστον εντοπίζει γκρίνια.
1: Το «Σ' αγαπάμε» στο Δένδια και η αρχηγική εμφάνιση. Η γεωπολιτική ανάλυση των 12 points της Eurovision. Ο εφιάλτης του Κίρτσου και ο Νόαμ Μπέταμ στη Βιέννη. 12 πόντους εννοεί αυτούς που πήραμε από την Κύπρο, έτσι, το κλασικό, το παραδοσιακό. Συνέντευξη στην Political, Κώστας Βλάσης, υπουργός παιδείας, υφυπουργός, θρησκευμάτων και αθλητισμού, στόχος η αναβάθμιση όσο το δυνατόν περισσότερων σχολικών μονάδων. Πιο κάτω, ηχηρό μήνυμα Μητσοτάκη, όταν η Νέα Δημοκρατία ενώνεται, ενώνει και την Ελλάδα. Στο κλείσιμο του 16ου συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας ξεκαθάρισε ότι οι εκλογές θα γίνουν το 27 και έθεσε άπαντες σε ετοιμότητα. Έβαλε στο επίκεντρο ανάπτυξη, μισθούς και σταθερότητα. Το νέο δόγμα του Πρωθυπουργού από το Europe Golf Forum. Γκάλφ ή γκολφ, προφέρεται αυτό?
0: Γκάλφ.
1: Απανωτά ρεκόρ. Πακτολός επενδύσεων. 33 δισεκατομμύρια ευρώ. Οι εισρωές κεφαλαίων την τελευταία επταετία ισοδυναμούν με το συνολικό έμφυα 12 ετών. σιγά τη διαφορά. Δηλαδή οι στροές κεφαλαίων που ήρθαν στη χώρα για 7 χρόνια ισοδυναμούν με τον έμφυα 12 ετών. Να ισοδυναμούσαν με τον έμφυα 50 ετών, το καταλαβαίνω. Αλλά τώρα έτσι.
0: Δεν καταλαβαίνεις, δεν δείχνεις να καταλαβαίνεις.
1: Δεν το θεωρώ και κάτι το τρομερό. Αμετανόητος ο Σουλτάνος ανεβάζει επικίνδυνα το θερμόμετρο στο Αιγαίο. Γιατί ο Ερντογάν συνεχίζει τις απειλές, τις παρενοχλήσεις πλοίων και θέτει πάλι ζήτημα περί γκρίζων ζωνών. Κόλαφος για τον καλοποιημένα, μηνυτήρια αναφορά για μεθοδεύσεις και αυθαιρεσία σε βάρος 5χρονων διδήμων. Τι καταγγέλει η ανάδοχος των δύο παιδιών που τα πήραν βία από κοντά της για τις αδιαφανείς ενέργειες του Ιδρύματος. Ποιο ίδρυμα είναι αυτό του... Σε ποιο αναφέρεται?
0: Δεν ξέρω. Είναι ειλικρινά.
1: Λοιπόν, πάμε να δούμε και από την αριστερή στήλη της εφημερίδας, τη στήλη Black File, οικονομικά και επιχειρησιακά, επιχειρηματικά παρασκήνια. Η νύφη των Χανίων, λέει, και οι ενδιαφερόμενοι, τα κοιτάσματα στην Ανατολική Μεσόγειο

0: Κάποιοι υπουργοί και νέοι της παράταξης έδωσαν δυναμικό παρόν σε μια βραδιά με έντονο συμβολισμό και φυσικά δεν λείπει ο Άδωνης.
1: Ε, πώς, λείπει ο Μάρτης Ψαρακοστή.
0: Όχι, όχι.
1: Καλημέρα στο Γιώργο. Πάμε να δούμε την επόμενη εφημερίδα. Αυτή είναι η απογευματινή. Ευημερία ασφάλεια αναγέννηση. Είναι οι τρεις λέξεις που προέκυψαν από το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Metropolitan Expo, όταν η Νέα Δημοκρατία ενώνεται, ενώνει και την Ελλάδα. Το σύνθημα λοιπόν Μητσοτάκη για έναρξη της προεκλογικής μάχης και οι τρεις προτεραιότητες της νέας τετραετίας. Οι ομιλίες των κορυφαίων στελεχών. Παραπάνω, δάκτυλος Τσίπρα στο προαναγγελθέν λουκέτο στο ΣΥΡΙΖΑ, θέατρο του παραλόγου. Ερωτήματα για τα εκατομμύρια της κρατικής χρηματοδότησης της Κουμουνδούρου. Η απάντηση Πολάκη στη διαγραφή του από τον Φάμελο και Εχμές Κασελάκη. Ραγδαίες ανακατατάξεις με τη διάλυση της Νέας Αριστεράς και τη δημιουργία κομμάτων από Καριστιανού και Σαμαρά. Πιο κάτω, έμεσες ενισχύσεις. Αύξηση εισοδήματος για 477.000 μέσω της μείωσης τεκμηρίων. Το όφελος αγγίζει το 30% φέτος. Οι παγίδες για ελεύθερους επαγγελματίες και επιτιδευματίες. Λοιπόν, αυτές οι παγίδες κάποιος τις στείνει.
0: Ναι, δεν μπορεί να βρέθηκαν έτσι μόνες τους εκεί.
1: Απονομή και ξέφρενο γλέντι για το 14ο αναφορικά με την στέψη της ΑΕΚ και συναγερμός για έμπολα. Πόσο ανησυχητική είναι η νέα επιδημία σε Κονγκό, Ουγκάντα. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας κήρυξε διεθνή κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Σχεδόν 250 κρούσματα και 80 θάνατοι έχουν ήδη καταγραφεί.
0: Συνήθως αυτό είναι ενδημικό εκεί, ναι, γύρω, αλλά και πάλι δεν μπορούν να το καταπολεμήσουν με την έννοια της κακής ποιότητας ζωής που έχουν οι περιοχές και της κακής υγιεινής. Λοιπόν, το ξεχάσαμε το Χανταϊό λοιπόν, για να μιλάμε και να το θυμάστε αυτό, γιατί εμείς έχουμε λίγη μνήμη ακόμα, μας έχει περισσέψει. Ελεύθερη ώρα για τη Μακεδονία. Επιστολή του Κώστα Πλεύρη στη Γιάμαλη.
1: Επιστολή.
0: Επιστολή. Ναι. Σύντροφοι και παλικάρια, διαγραφή Πολάκη από ΣΥΡΙΖΑ. Η συγκλονιστική προφητεία του Αγίου Μεθοδίου Πατάρων από τα πυρηνικά όπλα στο Αλέτρι. Λοιπόν, και πείτε μου εσείς τώρα όλοι, αν χρειάζεται κάποια προφητεία από κάποιο πεφωτισμένο για να καταλάβει κανείς ότι σε περίπτωση ενός πυρηνικού πολέμου η ανθρωπότητα θα γυρίσει χιλιάδες χρόνια πίσω, οπότε ούτε κανένα λέτρι θα έχει. Ίσως κερδίσει την ουράνια βασιλεία και χάσει την επίγεια. Ενώ ο κόσμος καίγεται, ο Μητσοτάκης ονειρεύεται την τεχνητή νοημοσύνη. Μετά τις αντιδράσεις των στελεχών, έκλεισε χθες αισιόδοξα το συνέδριο υποσχόμενος λύσεις στην τρίτη τετραετία. Την ιστορία, είπε, τη γράφουν οι παρόντες, ρίχνοντας καρφί στον Καραμαλή. Την ίδια ώρα ο Σαμαράς έκανε βόλτες για καφέ στο Κολωνάκι. Γυναικοκατακτητής ο Άδωνης σάρωσε στο συνέδριο. Ο Πούτιν πίσω από το θρίαμβο της Βουλγαρίας του Eurovision. Αλλήμον να μην υπάρχει ένας Πούτιν.
1: Ναι, να μην υπάρχει θεωρία συνωμοσίας.
0: Το παρασκήνιο για το δάχτυλο της Μόσχας. Πόσο Βλαδίμηρος ξεφτύλισε τη walk, το walk πανηγυράκι. Το έσχος της ΕΡΤ και η ήττα του Ακύλα. Να γιατί έφτασε η ώρα ο Πρωθυπουργός να καλέσει το Ρώσο Πρόεδρο στο Άγιο Όρος ως ανάχωμα της γαλάζιας πα στη γαλάζια πατρίδα της Τουρκίας.
1: Εν τω μεταξύ, τώρα να τους χαλάσει λίγο το αφήγημα.
0: Γιατί ρε,
1: άμα πεις ότι vocal coach ήταν μια Ελληνίδα, τώρα μου διαφεύγει το όνομα. Αχ, ναι, τέλος πάντων, γνωστή τραγουδίστρια. Τέλος πάντων, είχε πολύ ελληνικό παρασκήνιο η συμμετοχή της Βουλγαρίας στην Eurovision. Βέβαια, αυτοί θα το πάρουν πάλι και θα το πούν, ξέρεις. Έλληνες. Α, Χαλκίτη, Βικτόρια Χαλκίτη, μπράβο ρε Δημήτρη, καλημέρα. Μπορεί να μας στέλνει μήνυμα, αλλά όταν κάνουμε λάθος, κράω εκεί το point. Η Βικτόρια Χαλκίτη λοιπόν, νομίζω και στην παραγωγή εμπλέκονται Έλληνες. Έχει ελληνικό άρωμα και ο Κοντόπουλος. Να.
0: Αυτόν τον ακούσαμε και από την Κεωράσιος.
1: Αυτά, αυτά προς το παρόν. Πάμε για το διαφημιστικό διάλειμμα των 8.30 και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο. Μείνετε εδώ.
2: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση

0: εδώ. Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
1: Έως το Σάββατο, ελληνικός παραδοσιακός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια σε απίστευτη τιμή μόνο 3,35. Βόια σπάλα και ελιά το κιλό τώρα μόνο 12,50. Και μπούτι κοτόπουλο Αμβροσιάδης μόνο 2,99. Ακόμα, φέτα pop βαρελίσια Παπαδόπουλο στο κιλό τώρα μόνο 9,95.
0: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
2: Και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν, στα έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
3: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
2: Έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
4: Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946 682 239 και 6980 965 086.
5: Βουνό ή θάλασσα.
6: Ευρωκατασκήνωση Θάσου. Και βουνό και θάλασσα.
5: Ευρωκατασκήνωση Θάσου. Και διασκέδαση και δραστηριότητες και παιχνίδι και ξενιάσια.
6: Ο πιο σύγχρονος χώρος με ασφαλείς εγκαταστάσεις. Πισίνα, γήπεδα για όλα τα αθλήματα και πιστοποιητικά ποιότητας υπηρεσιών.
5: Σε ένα υπέροχο καταπράσινο περιβάλλον.
7: Δωρεάν διαμονή μέσω ασφαλιστικών ταμείων.
6: Τηλέφωνα Θεσσαλονίκη 2310 427 300. Θάσος 25930 www.eurocamp.gr.
8: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία.
0: 24 ώρες 97,1 Ράδιο Εύρος και ραδιοεύρος.gr. Συναρπαστικά αληθινός.

0: στις 10. Εσύ θα είσαι μαζί μας. Πρωινή Περιπολία με τον Χάρη Κανταρίδη και τον Γιάννη Βαβαλικούφη μόνο στο Ράδιο Εύρος 97,1.
1: Το αυτοκίνητο που θέλεις, όταν το θέλεις. Fit Car Rental. Κάνουμε την ενοικίαση απλή και προσιτή με προσεγμένα, καθαρά οχήματα, ευέλικτες επιλογές και φιλική εξυπηρέτηση. Για επαγγελματικά ταξίδια, αποδράσεις ή τις καθημερινές σου ανάγκες. Με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους, οδηγείς με άνεση και σιγουριά. Fit Car Rental. Καλλιπόλεως 73, στη συμβολή με την οδόλο Χαγού Διαμάντη, Νέα Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 28525 και email rentfitcar@gmail.com. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Fit Car Rental. Η μετακίνησή σου, δική μας υπόθεση.
2: Κασαπιάν. Σιδηρικά, χρώματα, είδη θέρμανσης, αρδευτικά. Από το 1924 στην Ορεστιάδα. Σωτηρίου Τσερκέζη 39. Τηλέφωνο 25520 22542. Κασαπιάν. Μας γνωρίζετε, μας εμπιστεύεστε. Oh, Father, tell me.

0: Πάμε να συνεχίσουμε.
1: Πάμε Γιάννη. Πάμε. Είχαμε πολλά λοιπόν, λέμε.
0: Ναι.
1: Το Σαββατοκύριακο. Αλλά ας πούμε πρώτα τους φίλους μας. Λοιπόν, Fit Car Rental, νοικιάζεις αυτοκινήτων, Καλλιπόλεως 73, με Λουχαγούδια, Μάτι γωνία, και σέρβις οχημάτων, συνεργείο αυτοκινήτων δηλαδή, για τις βλάβες, για τα καθιερωμένα σας σέρβις. 25520-28525 το τηλέφωνο. Κασαπιάν ο Βανές. Σιδηρικά, χρώματα, αρδευτικά, είδη θέρμανσης. Από το 1924. Πιο παλιό δεν έχει. Σωτηρίου Τσερκέζη 39. Μάσα Μπούκα. Πιο καινούριο δεν έχει. Ορεστιάδα, πάντα, πλατεία Δασίου. Σουβλάκι και γκριλ. Και υπέροχος χώρος για να τα απολαύσετε. Παραγγελίες για το σπίτι σας στο 25520-21-245. Παντρών, καφέ μπαρ, απέναντι από την κεντρική πλατεία της πόλης, στην Πρόκου 1, για την καθημερινή σας διασκέδαση. Και φυσικά Top Charm, με δύο καταστήματα πλέον, ένα στην Αναγεννήσεως 153, με τηλέφωνο το 25520-25331, και ένα στο Δημότυχο. Πες την οδό που μου διαφεύγει.
0: Ορφέως 21.
1: 21, έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Ωραία. Λοιπόν, για να προχωρήσουμε τώρα, να προχωρήσουμε και να σας πω μια προσωπική ιστορία εδώ τώρα.
0: Για πες μας.
1: Με πολύ γέροντα. Πόνο, με πολύ πόνο και πάθος. Περπατώντας ο γέροντας, γιατί βαδίζει, ξέρετε, επισκέφτηκε τουλάχιστον 5 χωριά μέσα στο Σαββατοκύριακο.
0: Αχα.
1: Mm-hmm. Ξέρεις, Γιάννη μου, τι είναι αυτό που διαφοροποιεί τα χωριά αυτή την περίοδο? Τι μπορεί να ακούσει?
0: Τα πανηγύρια.
1: Τι μπορεί να ακούσει κανείς στα χωριά αυτή την περίοδο?
0: Τα πανηγύρια.
1: Τον ήχο των χλωκοπτικών μηχανημάτων, μισινέζα που λέμε.
0: Κυριαρχεί, ναι.
1: Κυριαρχεί παντού. Δεν υπάρχει περίπτωση.
0: Το σκέφτομαι κάθε φορά έτσι που βρίσκομαι, τέλος πάντων, σε τέτοια κατάσταση. Και λες, υποτίθεται πας στο χωριό για να ησυχάσεις. Και σε πολλές περιπτώσεις έχει πιο πολύ φασαρία από την πόλη. Την πόλη τώρα της Ορεστιάδας.
1: Πέρασα από Καναδά, πέρασα από Άρζο. Πέρασα από Πλάτη, από Σπήλαιο, από Ελιά. Σε όλα τα χωριά το ίδιο πράγμα, ο ίδιος ήχος. Αλλά τώρα για να το σοβαρέψουμε λιγάκι και να πούμε ορισμένα πράγματα. Είπαμε, αρχίζει η αντιπυρική περίοδος, πρέπει να...
0: Έχει αρχίσει η αντιπυρική περίοδος.
1: Πρέπει να έχουμε κουρέψει τα χόρτα. Το μεγάλο πρόβλημα που διαπιστώνω στα χωριά είναι ότι για τους κοινόχρηστους χώρους, τους δρόμους τέλος πάντων, τις πλατείες κτλ., μέσα σ' άκρες κάτι θα γίνει. Ακόμα και με τη συνδρομή των ίδιων των ατόμων του χωριού. Εγώ στην Πλάτη έχω να αποδώσω τα εύσημα στον πρόεδρο και στα παιδιά και στην ομάδα που τον πλαισιώνουν, γιατί βγαίνουν οικειοθελώς και κάνουν τα πάντα. Καθαρίσανε,
0: είναι κροτάκι. Ναι, ρε Σιχάρη, okay, δεν είναι αυτός ο τρόπος.
1: Όχι, περίμενε. Αλλού θέλω να πάω. Δεν είναι αυτός ο τρόπος. Μπορούμε να το κουβεντιάσουμε μετά. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι ας υποθέσουμε πως με αυτόν τον τρόπο στα χωριά αυτό θα γίνει. Με το φιλότιμο του Έλληνα και του μέσου Έλληνα επαρχιώτη κατοίκου. Αλλά το μεγάλο ζήτημα είναι στα κλειστά σπίτια. Κάθε χωριό έχει παραπάνω από τα μισά σπίτια του να μην κατοικούνται και να είναι κλειστά. Με ιδιοκτησιακό καθεστώς στο περίπου. Με ανθρώπους που μπορεί να έχουν πεθάνει. Με ανθρώπους που λείπουν στο εξωτερικό. Με ανθρώπους που δεν θα ασχοληθούν με το αντικείμενο. Και εδώ αυτά είναι μεγάλες παγίδες. Ολόκληρες γειτονιές. Δίπλα στο σπίτι μου στο χωριό είναι μια ζούγκλα. Μόνο τα ζώα της ζούγκλας δεν υπάρχουν μέσα. Αυτό δεν υπάρχει περίπτωση να το καθαρίσει κανείς. Και λέμε ότι είναι πρακτικά αδύνατον όποια συνεργεία του Δήμου να μπορέσουν να καθαρίσουν το σύνολο εντός της τρέχουσας αντιπυρικής περιόδου όλων αυτών των κατοικιών. Έχω την αίσθηση πως καλύτερο θα ήταν, αν μπορεί να γίνει, προσωπική εκτίμηση, να μισθώσει ο Δήμος σε κάθε χωριό μια ομάδα 2-3 ανθρώπων που μπορούν να ανταποκριθούν για ένα 15ήμερο, 20ήμερο να τα καθαρίσουν. Δεν πρόκειται να καθαριστούν, γιατί... Ναι, και μετά ας βεβαιώσουν και τα πρόστιμα όπου είναι να τα βεβαιώσουν, όπου είναι να τα στείλουν. Αλλά είναι βόμβες αυτά, είναι παγίδες. Δηλαδή, όταν θα πιάσει κάποιο μια φωτιά, ένας που θα περάσει, θα πετάξει ένα τσιγάρο κάποια στιγμή που αυτά τέλος Ιουλίου, αρχές Αυγούστου θα έχουν κυτρινήσει, θα έχουν ξεραθεί από τον ήλιο κτλ. Θα γίνει πυρανάλωμα όλο το χωριό, το όποιο χωριό.
0: Εγώ αυτό σκέφτομαι όμως, ότι δεν αρκεί μία φορά, δυστυχώς. Δηλαδή, τώρα να μπει να τα κουρέψει, σε ένα μήνα θα είναι ζήτημα η κατάσταση.
1: Θα μακρυλώσω, σίγουρα. Έτσι. Με αυτή την βροχή και με
0: δηλαδή,
1: αυτά.
0: Δηλαδή, δεν ξέρω. Προφανώς και η ευθύνη δεν είναι μεμονωμένων δημοτικών αρχών, αλλά πρέπει να πάρουν και αυτοί τα μέτρα τους. Δηλαδή, είναι μια κατάσταση και εγώ έχω πάρα πολλά παραδείγματα που συμβαίνει το ακριβώς αντίστροφο από αυτό που λες. Εδώ μέσα στην πόλη θα σου πω. Ακριβώς απέναντι από το σταθμό μας. Ακαθάριστο το, μάλλον καθαρισμένο το οικόπεδο, το πεζοδρόμιο, τα χόρτα, γιατί δεν έχει πεζοδρομηθεί ποτέ, έχει, ακόμα έχει χώμα, άλλο ο κεφάλαιο αυτό, 2026, και δεν έχει όλη η πόλη της Ορεστιάδας παντού πεζοδρόμιο. Λοιπόν, ο ιδιοκτήτης του οικοπαίδου το καθάρισε. Δεν καθάρισε το πεζοδρόμιο. Και στο πεζοδρόμιο τα χόρτα είναι ένα μέτρο.
1: Ναι, ισχύει. Εγώ δεν είπα ότι έχω το απόλυτο σε αυτό που λέω. Εγώ απλά ανέφερα αυτό που είδα. Και φωτογράφησα ανθρώπους να καθαρίζουν. Και αυτό ακόμα που λέμε.
0: Μα την προσωπική το... με τον πρόεδρο του φυλακίου. Τον Σανάτου Μαξιμανίδη. Ναι. Τα ίδια. Τώρα λέει κάποιος εκεί από το χωριό έκανε δωρεά από το εξωτερικό με συνέζες στο σύλλογο για να βγουν να καθαρίσουν τα χόρτα. Αυτά είναι...
1: Να συμφωνήσουμε, ναι, ότι δήμος είμαστε όλοι μας, έτσι.
0: Ναι.
1: Είμαστε. Αλλά υπάρχουν κάποιες θεσμικές υποχρεώσεις, κάποιες βασικές υποχρεώσεις απέναντι προς τους πολίτες που πρέπει οι εκλεγμένοι να τις φροντίζουν ή να βρίσκουν τρόπο να τις φροντίσουν. Γιατί εγώ τα κούβερε σε το ότι δεν προβλέπεται, δεν υπάρχει κονδύλιο. Λοιπόν, στείλε εσύ με τα οποιαδήποτε χρήματα του Δήμου και κάνε τον καθαρισμό και ας έρθει όποια αρχή κρατική να σε επιπλήξει γι' αυτό και να σε τιμωρήσει.
0: Πάρ' το πάνω σου.
1: Να δούμε ποια θα είναι η στάση μετά.
0: Είναι αυτό,
1: όλη της κοινωνίας.
0: Είναι αντίστοιχο με αυτό που συμβαίνει με τις παιδικές χαρές, ας πούμε, εδώ στο Δήμο Ορεστιάδας. Που πάμε, οδεύουμε ουσιαστικά για την τρίτη χρονιά που δεν υπάρχει κούνια στις παιδικές χαρές. Και σου λέει πιστοποίηση, είναι δυνατόν. Βρείτε λύση. Κόψτε τα πόδια σας που λέει ο λαός, ξέρω.
1: Δεν βοηθάει αυτό.
0: Ναι, βρείτε λύση, ρε παιδάκι. Εντάξει, τώρα σε μια πόλη όπως η Ορεστιάδα υπάρχουν τέσσερις κούνιες σε όλη την Ορεστιάδα, στο Άλσος Αδριανουπόλεως, οι οποίες κούνιες είναι για τα βρεφάκια, ρε παιδάκι, δεν είναι μέχρι 3 χρονών, δεν είναι 3-4 πόσο είναι αυτές. Για μεγάλα παιδιά δεν υπάρχουν. Και μάλιστα πρόσφατα αφαιρέθηκε και άλλη μια μεγάλη που έχει αυτή που είναι σαν φωλιά. Πριν κάνα δύο εβδομάδες την αφαιρέσαν και αυτή. Δηλαδή πάμε αφαιρετικά μέσα στο καλοκαίρι. Καλά, με τα χόρτα δεν το συζητάμε, εντάξει.
1: Εγώ το λέω γιατί μετά ερχόμαστε και κλαίμε. Έρχεται και το κράτος και ρίχνει τα κροκοδίλια δάκρυα ή προσπαθεί να επιρρύψει ευθύνες. Από τη μια, ας πούμε, δεν θα δώσει κονδύλιο στο Δήμο να μισθώσει ανθρώπους να το κάνουν. Από την άλλη, θα έρθει μετά και θα το επιπλήττει. Λοιπόν, κάντο, αφού την επίπληξη θα τη φάσει, τουλάχιστον μην έχουμε και θύματα. Μην έχουμε καταστροφές περιουσιών.
0: Ναι.
1: Άποψη είναι τώρα.
0: Ναι. Ναι. Καταγράφεται. Λοιπόν, έχουμε τώρα μια ανακοίνωση από τον σύλλογο, τον Πολιτιστικό Σύλλογο Νέας Βίσας Στέφανος Καραθεοδωρή, καθώς είχε προγραμματισμένο το πανηγύρι των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης, επρόκειτο να συμβεί την Τετάρτη, αλλά καθώς ο Βασίλης ο Ζαχαριάδης, που αναφερθήκαμε νωρίτερα, που έχασε τη ζωή του στη Βουλγαρία το Σάββατο, συμμετείχε, ήταν μέλος της μεγάλης οικογένειας του Πολιτιστικού Συλλόγου Στέφανος Καραθεοδωρή, ο Σύλλογος αποφάσισε να ακυρώσει τις εκδηλώσεις αυτές στη μνήμη του Βασίλη του Ζαχαριάδη. Τώρα, τι άλλο έχουμε, Χάρη?
1: Πρόεδρο
0: Δημοκρατίας.
1: Πρόεδρο Δημοκρατίας εννοώ.
0: Τι θες να πούμε παραπάνω γι' αυτόν?
1: Δεν είπαμε πολλά.
0: Άμα θες μπορώ να σου βάλω το ρεπορτάζ από το Ράδιο Εύρος, να ακούσεις τι έγινε τουλάχιστον στο γραφείο του Δημάρχου Ορεστιάδας, όταν βρέθηκε το Σάββατο το πρωί, όπου έγινε έτσι και μια ανταλλαγή δώρων, αν μπορούμε να το χαρακτηρίσουμε έτσι. Ανταλλαγή. Βασικά ο Δήμος Οριστιάδας του έδωσε δώρα. Δεν
1: τι ανταλλαγή. Ναι, ναι. Τελικά ήταν επίσημη, μη επίσημη, ανεπίσημη.
0: Όχι, δεν
1: ή επισημοφανής.
0: Ήταν μη επίσημη.
1: Μη επίσημη.
0: Ναι, ναι.
2: Είναι ένα συμβολικό δώρο. Όπως λέγαμε και πριν, η πόλη μας είναι η νεότερη της Ευρώπης.
3: Α, είναι το γραμματόσημο.
2: Είναι το συλλεκτικό γραμματόσημο, το οποίο το εκδώσαμε. Λέει πίσω και το ιστορικό.
3: Μάλιστα.
2: Όταν βγήκε μέσα από τη θυσία του προγόνου μας. Θυσιάστηκε για την πατρίδα, είμαστε περήφανοι γι' αυτό. Είμαστε περήφανοι και για τους προγόνους που μέσα σε 103 χρόνια κάνουμε αυτή την πόλη ιδιαίτερα σύγχρονη, λειτουργική. Και έχουμε λοιπόν ένα βάρος στους ώμους μας για να την επεκτείνουμε, να την κάνουμε ακόμα καλύτερη. Χρειαζόμαστε τη στήριξη της πολιτείας και η παρουσία σας εδώ νομίζω σημαντικό για κάτι σημαντικό.
3: Ευχαριστώ κύριε Δήμαρχε για το δώρο, το οποίο έχει έναν, επιτρέψτε μου τον πλεονασμό, έναν ουσιαστικό συμβολισμό. Γιατί μιλάει για τον τρόπο με τον οποίο δημιουργήθηκε ουσιαστικά η νέα Ορεστιάδα, η σημερινή Ορεστιάδα, πριν από 103 τώρα πια χρόνια, και δείχνει με ποιο τρόπο εμείς οι Έλληνες και μάλιστα οι ακρίτες μπορέσαμε να ξεπεράσουμε τη μοίρα μας και να την νικήσουμε. Είδα στην είσοδο του Δημαρχείου τους προγόνους σας με τα ζώα τους, με τα πράγματά τους να μεταφέρονται από την Ανατολική στην Δυτική Θράκη εκείνη την περίοδο της Συμφωνίας της Συνθήκης της Λοζάνης και να ριζώνουν εδώ και να ξεκινούν από την αρχή υπό συνθήκες εξαιρετικής δυσκολίας και όμως τα κατάφεραν. Και αυτό που απομένει σε εμάς σήμερα δεν είναι μόνο να τους θυμόμαστε και να τους τιμούμε, αλλά και να εκτιμήσουμε το πόσο δύσκολα ξεκινήσαμε για να μας δώσει αυτό θάρρος και αισιοδοξία και σιγουριά για το μέλλον. Γιατί όταν ένας λαός ξεκινάει από τεράστια δυσκολία και τα καταφέρνει, τότε με τέτοιο παρελθόν μπορεί σίγουρα να ατενίζει και το μέλλον με αισιοδοξία και σιγουριά και αυτοπεποίθηση. Και η πολιτεία βεβαίως, οι ένοπλες δυνάμεις, η κεντρική διοίκηση, αλλά και οι φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης πρέπει να είναι παρούσα και να στηρίζουν αυτές τις προσπάθειες, οι οποίες, επαναλαμβάνω, ξεκινούν από έναν άθλο, από τον άθλο των προγόνων σας, που θυσίασαν κατά κάποιο τρόπο ένα παρελθόν, αλλά έκτισαν ένα σπουδαίο μέλλον. Και αν δεν κάνω λάθος, έχετε και την Ιφηγένεια
2: σαν σύμβολο,
3: ως σύμβολο
2: τη θυσία.
3: Που ακριβώς θυμίζει τη θυσία. Κάτι θυσιάζουμε για να κερδίσουμε κάτι άλλο. Και αυτό το άλλο το κέρδισαν και εσείς οφείλετε να το διαφυλάξετε. Και από ό,τι κατάλαβα, κύριε Δήμαρχε, από την μέχρι τώρα συνάντησή μας, το διαφυλάσσετε κατά τρόπο παραδειγματικό.
2: Σας ευχαριστώ.
3: Να είστε καλά.
0: Αυτά, λοιπόν.
1: Μέχρι εκεί μπορούσαμε να φτάσουμε.
0: Ναι, μέχρι εκεί. Τα υπόλοιπα ήταν θυμοτυπικά. Έγινε η συνάντηση αυτή, τέλος πάντων, του Δημάρχου με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Ακολούθησε η επίσκεψη στη βιβλιοθήκη Ανδρέων Πολιτών και έπειτα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας μετέβη στα Μαράσια, όπου πραγματοποιήθηκε τρισάγιο στη μνήμη της κυράς των Μαρασίων. Ακολούθησε επίσκεψη στο μοναστήρι της Αγίας Παρασκευής στη Νέα Βίσα. Στη συνέχεια ο πρόεδρος της Δημοκρατίας κατέλησε στο φυλάκιο 5. Την επομένη, την Κυριακή, συμμετείχε στον εορτασμό της απελευθέρωσης του Δημοτήχου.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, οι πρόεδροι έρχονται, παρέρχονται και θα έρχονται όσο ακόμα υπάρχει αυτή η περιοχή. Είναι θεσμικό, είναι εθιμοτυπικό, θα συμβαίνει. Αυτό είναι πρόσκαιρο, έτσι. Τα διαμάντια είναι παντοτινά και τα διαμάντια δεν είναι τα Φαμπερτζέ που λέγαμε νωρίτερα. Διαμάντια για την περιοχή μας είναι το νερό και το νερό είναι αυτό που πιθανότατα να στερηθούμε το οποίο οι αγρότες μας δηλαδή, η άρδευση των κτημάτων, και το οποίο έχει να κάνει με το ενδιαφέρον που έδειξε ο κύριος Αρναούτογλου και την επερώτηση, την ερώτηση που κατέθεσε στις αρμόδιες αρχές του Ευρωκοινοβουλίου, στην Κομισιόν, για να εισπράξει την απάντηση, τις ερωτήσεις μάλλον που έθεσε μέσω ενός εγγράφου, να εισπράξει την απάντηση ότι η Ελλάδα δεν ενημέρωσε ποτέ την Κομισιόν για το ζήτημα των νερών του Άρδα.
0: Εντάξει, τώρα να σου πω
1: είναι
0: κάτι.
1: Διακρατικό.
0: Εγώ θέλω να βάλω μια άλλη τελεία. Είναι ένα θέμα που εμείς στο Ράδιο Ευρώ από την πρώτη στιγμή το κρατάμε ψηλά και δεν το έχουμε αφήσει ποτέ να πέσει. Έτσι. Από την πρώτη στιγμή, από πέρυσι τον Απρίλιο, που άρχισε να κυκλοφορεί η φημολογία ότι θα έρθει συμφωνία, δεν θα έρθει συμφωνία.
1: Υπάρχει, δεν υπάρχει.
0: Ναι, αποκαλύψαμε την Πρωτομαγιά. Ότι τελικά δεν υπάρχει. Βγήκαν κάποιοι να μας διαψεύσουν. Κάποιοι μας κατηγορήσανε ότι τέλος πάντων παραπληροφορούμε. Τελικά όλα επιβεβαιώθηκαν. Δυστυχώς. Μακάρι να είχαμε.
1: Μακάρι να παραπληροφορούσαμε, είχαμε, γιατί θα ήταν πρόσκαιρο αυτό.
0: Διαψευστεί εμείς, έτσι ακριβώς. Με όλα τα προβλήματα της άρδευσης που σημειώθηκαν την περσινή αρδευτική περίοδο. Τα οποία. Εντάξει, μιλάμε ότι από το κεφάλι της Βελώνας περνούσε το νερό.
1: Ήτανε, το περσινό ήταν τραγικό.
0: Ναι, ήταν οριακή όλη η κατάσταση.
1: Να μην μπορούν να δουλέψουν οι αντλίες.
0: Βέβαια, είχαμε, ξέρετε, τώρα αφού υπήρχαν όλες οι πιέσεις και δινόταν νερό με το σταγονόμετρο, μετά είχαμε και ότι ορίστε, ρε παιδιά, να, τζάμπα η ανησυχία. Ορίστε, έχετε νερό. Τώρα πώς είχαν και πώς ποτίζανε οι αγρότες, οι ίδιοι ξέρουν. Φτάσαμε στο κορυφαίο επίπεδο, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και με την ερώτηση του κυρίου Αρναούτογλου πήραμε τις χειρότερες δυνατές πληροφορίες που μπορούσαμε να πάρουμε για το συγκεκριμένο θέμα.
1: Ναι, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λοιπόν
0: απάντησε, στον
1: απάντησε σε αυτό. Να το διαβάσουμε λιγάκι εδώ από το άρθρο που έχει ανέβει στο Ράδιο Εύρος. Λοιπόν, τι απαντάει η Ευρωπαϊκή Ένωση ουσιαστικά? Εκθέτει την ελληνική κυβέρνηση, να πούμε, καθώς εδώ και μήνες παραγωγή του Εύρου παραμένουν στο σκοτάδι σχετικά με τους πραγματικούς όρους της νέας ελληνοβουλγαρικής συνεννόησης για το νερό. Αντί για μια ξεκάθαρη δεσμευτική και διαφανή διακρατική συμφωνία, η κυβέρνηση αρκέστηκε σε μια αδιευκρίνηστη κοινή δήλωση πενταετούς διάρκειας, χωρίς δημόσια γνωστούς ποσοτικούς όρους, χωρίς εγγυήσεις και χωρίς κοινοβουλευτική κύρωση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, μέσω της Επιτρόπου Περιβάλλοντος της κυρία Τζέσικα Ρόσγουελ, επιβεβαιώνει ότι τα κράτη-μέλη που μοιράζονται διασυνοριακές λεκάνες απορροής υποχρεούνται βάσει της οδηγίας πλαίσιο για τα ύδατα να διασφαλίζουν συντονισμό, επαρκή ροή γλυκού νερού και ανταλλαγή πληροφοριών για έργα και χρήσεις που έχουν διασυνοριακές επιπτώσεις. Και εδώ και μόνο να σταθεί κανείς, το θέμα παίρνει ακόμα μεγαλύτερη διάσταση. Γιατί ακόμα, ακόμα και για έργα και χρήσεις που έχουν διασυνοριακές επιπτώσεις, δηλαδή ακόμα και μια πιθανή εξόρυξη χρυσού που θα χρησιμοποιεί το ποτάμι για
0: έκπληση.
1: Ναι, για έκπληση των ορυκτών που εξορίσσονται, ακόμα και αυτό θα έπρεπε να είναι σε απόλυτη γνώση και συνεργασία με την Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Στη συγκεκριμένη περίπτωση. Θέλω να πω δηλαδή ότι έχει πολύ μεγάλη, πολύ ευρύτερη ερμηνεία. Πάντως σε ό,τι αφορά το νερό, είναι σαφώς παρατηρήσιμο και διαπιστώσιμο πλέον από επισκέψεις, από δορυφόρους, από ντρόνους, από αεροπλάνα, από οτιδήποτε, πόσο νερό υπάρχει. Δεν μπορεί κανείς να σου πει δεν έχω και σου αφήνω μόνο τόσο. Αλλά όλα αυτά αν η Ελλάδα έκανε την όποια ανοίξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ελλάδα λέει ότι το λύνω. Διακρατικά. Το λύνω διακρατικά. Και το θέμα είναι αν όντως έχει λυθεί, αφού δεν έχουμε γνώση του με ποιες συνθήκες έχει γίνει η όποια συμφωνία, και δεν ξέρουμε και το τίμημα. Άρα λοιπόν, πάντως είναι ένα εργαλείο η απάντηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα χέρια των αγροτών, ούτως ώστε επόμενο συμβάν, γιατί φέτος είχαμε νερά, πιθανόν να υπάρξουν ακόμα. Θα δούμε βέβαια μέσα στην.
0: Εντάξει, πήγε καλά και ο χειμώνας. Δηλαδή γέμισε ο υδροφόρος ορίζοντας. Πιθανότατα να μην υπάρχει πρόβλημα φέτος. Του χρόνου έχει
1: αυτό. Είναι το ζήτημα ότι δεν είμαστε για μια φορά που λένε.
0: Ναι. Και τέλος πάντων, αυτή η απογοήτευση στον αγροτικό κόσμο από τις παλινοδίες της κυβέρνησης έχει φτάσει και νοτιότερα. Δεν ξέρω αν θυμάσαι την πρόθεση των αγροτών πριν κανένα δύο εβδομάδες, τρεις πόσο ήταν να κλείσουν τα σύνορα των τουρκικά πάλι. Mm-hmm. Και τελικά ακυρώθηκε αυτό γιατί προγραμματίστηκε μία σύσκεψη στην Αθήνα, στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Εκεί δόθηκαν οι διαβεβαιώσεις ότι εντός 10-15 ημερών, max 10 ημερών βασικά, θα πληρωθούν αυτοί που πρέπει να πληρωθούν και ότι θα δρομολογηθούν τα αιτήματα των αγροτών. Δεν έγινε φυσικά κάτι τέτοιο. Και εδώ βλέπω τώρα τον πρόεδρο του Αγροτικού και Κτηνοτροφικού Συλλόγου Αλεξανδρούπολης, τον κύριο Αλεξανδρή.
1: Ο οποίος ζητάει συγγνώμη ουσιαστικά.
0: Ο οποίος με μια ανάρτησή του χθες ζητάει ουσιαστικά δημόσια και ειλικρινή συγγνώμη προς τους συναδέλφους του. Μια συγγνώμη, λέει, που κανονικά θα έπρεπε να ζητήσουν όλοι εκείνοι που μας υπόσχονταν ότι υπήρχε συμφωνία για το νερό, ενώ στην πράξη βρισκόμασταν αντιμετωπιμένα διέξοδα. Μια συγγνώμη για την καταστροφή περιουσιών και καλλιεργιών, αλλά και για το γεγονός ότι παρά το χρονοδιαγράμματα και τις υποσχέσεις πληρωμών, τελικά δεν τήρησαν το λόγο τους. Η προσωπική μου συγγνώμη απευθύνεται αποκλειστικά στους ανθρώπους που εδώ και καιρό αγωνίζονται με αξιοπρέπεια για να δικαιωθούν και να παραμείνουν ενεργοί στον τόπο τους. Αφορά όλους εκείνους που άφησαν την αδράνεια και συμμετείχαν δυναμικά σε κάθε κινητοποίηση και διεκδίκηση. Ζητώ συγγνώμη, διότι ως απόρρια των συναντήσεων που είχαμε την ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, καθώς και με άλλους κυβερνητικούς φορείς, μετέφερα μία σειρά από υποσχέσεις, λύσεις και χρονοδιαγράμματα, τα οποία τελικά δεν υλοποιήθηκαν ποτέ. Πάντα πιστεύω ότι τα προβλήματα επιλύονται μέσα από δημοκρατικές διεκδικήσεις, διάλογο, διαβούλευση και καλή θέληση. Όλα αυτά όμως για να είναι αποτελεσματικά προϋποθέτουν την τήρηση του λόγου και των συμφωνηθέντων. Είναι πραγματικά αλυπηρό να διαπιστώνει κανείς ότι κορυφαία στελέχη αθετούν τις δεσμεύσεις τους και προβαίνουν σε πλήρη υπαναχώρηση. Εκ του αποτελέσματος, ορισμένοι πρώην και νυν υπουργοί και υφυπουργοί αθέτησαν το λόγο τους. Εξαπάτησαν όλους εμάς, εκπροσώπους αγροτών, τοπικούς κυβερνητικούς βουλευτές και τον Αντιπεριφερειάρχη Εύρου, που ήμασταν παρόντες στις διαβουλεύσεις, αλλά κυρίως εξαπάτησαν τους ακρίτες, αγρότες και κτηνοτρόφους του νομού Εύρου. Το ποια θα είναι η επόμενη στάση και αντίδραση των παραγωγών της περιοχής μας θα κριθεί συλλογικά από το σύνολο του αγροτικού κόσμου. Αφήνει λοιπόν υπόνοιες ότι ενδεχομένως θα ακολουθήσουν κινητοποίησεις.
1: Λοιπόν, πριν πάμε στο διάλειμμα να πούμε ότι κάτι που είναι σημαντικό αλλά δεν το αναφέραμε, ότι το νερό δεν είναι μόνο για την άρδευση των χωραφιών, έτσι. Συμβάλλει πάρα πολύ και στη διατήρηση βιοποικιλότητας των οικοσυστημάτων γενικότερα. Και μια που και είπαμε για τον κύριο Αλεξανδρή που εκπροσωπεί το κάτω, το νότιο μέρος του, είδατε πέρσι ότι ακόμα και τα άλογα στο Δέλτα πέθαναν από δίψα. Έτσι. Τι άλλο να πει κανείς.
0: Έτσι ακριβώς. Φύγαμε για διαφημίσεις.
4: Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Radio Evros. Επιστρέφει. Επιστρέφει. Σε λίγο. Από το 1944, η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
5: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος στη Θράκη.
4: Αγροτικός Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας, η Ένωση. Παράγουμε μαζί, αναπτύσσουμε τον τόπο μας.
6: Ψάχνεις τρόπο να τακτοποιήσεις τα πάντα σε ένα σημείο? Στο NLS Point, σε Δημότυχο και Ορεστιάδα, η καθημερινότητά σου γίνεται πιο απλή. Συγκρίνουμε για σένα όλα τα προγράμματα ρεύματος και φυσικού αερίου σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Energy, Eron, Enerwave και όλους τους παρόχους, επιλέγοντας το κέρδος σου. Ολοκληρωμένες λύσεις Nova σε ίντερνετ, τηλεφωνία και TV. Εξόφληση κάθε είδους λογαριασμού και μεταφορά χρημάτων στην Ελλάδα και όλο τον κόσμο με την αξιοπιστία MoneyGram. NLS Point. Ένας νέος κόσμος υπηρεσιών με δύο καταστήματα: Δημότυχο 25 Μαΐου 92 και Ορεστιάδα Κωνσταντινουπόλεως 216.
7: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
8: Ασφάλειες Χατζηγιάννης, τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
7: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
8: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
7: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24-100.
8: Επιλογή υψής της ασφαλείας.
9: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
4: Τότε ακούς 97,1 Radio Evros. Συναρπαστικά αληθινός.

0: λεπτά με 10. Μην ξεχνάτε, έχουμε περιπολία. Πρωινή περιπολία στο Ράδιο Εύρος 97,1.
1: Το αυτοκίνητο που θέλεις, όταν το θέλεις. Fit Car Rental. Κάνουμε την ενοικίαση απλή και προσιτή με προσεγμένα, καθαρά οχήματα, ευέλικτες επιλογές και φιλική εξυπηρέτηση. Για επαγγελματικά ταξίδια, αποδράσεις ή τις καθημερινές σου ανάγκες. Με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους, οδηγείς με άνεση και σιγουριά. Fit Car Rental. Καλλιπόλεως 73, στη συμβολή με την οδό Λοχαγού Διαμάντη, Νέα Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 28525 και email rentfitcar@gmail.com. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Fit Car Rental. Η μετακίνησή σου, δική μας υπόθεση.
2: Κασαπιάν. Σιδηρικά, χρώματα, είδη θέρμανσης, αρδευτικά. Από το 1924 στην Ορεστιάδα. Σωτηρίου Τσερκέζη 39. Τηλέφωνο 25520-22542. Κασαπιάν. Μας γνωρίζετε, μας εμπιστεύεστε.
3: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε στην πρωινή μας περιπολία. Ακούτε Ράδιο Εύρος στους 97 και 1 για το βόρειο τμήμα του νομού Εύρου, στους 95 και 3 για την Αλεξανδρούπολη και την υπόλοιπη Θράκη. Και είναι ώρα να βάλουμε στην παρέα μας και τον τρίτο της παρέας, τον Γιάννη Μίτσιο, τον πολιτικό επιστήμονα, διεθνολόγο, καθώς πολλά έχουν συμβεί από την τελευταία φορά που μιλήσαμε και οι εξελίξεις τρέχουν ραγδαία. Καλημέρα.
4: Να τον καλημερίσουμε. Καλημέρα.
5: Καλημέρα σας, καλημέρα στη Θράκη, καλημέρα στους ακροατές σας και χρόνια πολλά για την επέτειο της απελευθέρωσης.
4: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Από πού να το πιάσουμε τώρα, ρε Σιχάρη?
4: Από το ΣΥ.
3: Από τη συνάντηση λοιπόν Τραμπ-Σι Τζιπίνγκ.
5: Αναμφίβολα ήταν το γεγονός της εβδομάδας που πέρασε. Συνάντηση μεταξύ των δύο υπερδυνάμεων. Πολλές προσδοκίες είχαν καλλιεργηθεί. Νομίζω ότι επικράτησε μια σοβαρότητα στο τέλος, μια υπευθυνότητα. Οι Αμερικανοί είδαν τους Κινέζους σαν ίσον προς ίσον πλέον και δεν θα έλεγα ότι γυρίσαν με γεμάτα χέρια στις Ηνωμένες Πολιτείες.
3: Αυτό διαπιστώνουμε πάντως από ό,τι διαβάζουμε τις τελευταίες ημέρες.
5: Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν από την πλευρά τουλάχιστον των Αμερικάνων. Οι Κινέζοι όπως πάντα είναι φιδωλοί, σιωπηλοί. Δεν βγήκαν να κάνουν αναλυτικές ανακοινώσεις, αλλά από ό,τι φαίνεται σε κάποια σημεία εμπορικού ενδιαφέροντος πιο πολύ για τα Boeing που ήταν να πάρουν 500, λέω θα πάρουν 200, έπεσε και η τιμή της Boeing 4%. Μετά είπαν ότι θα απελευθερώσουμε λίγο το βοδινό από την Αμερική. Ή κάποιοι αγρότες που εξάγουν σόγια είπαν οι Κινέζοι θα σας αγοράσουμε και σόγια, ενδεχομένως λίγο πετρέλαιο. Οπότε όχι σημαντικά πράγματα. Αυτό που ήταν ίσως περισσότερο ήταν να πουλήσει Nvidia αυτά τα τύπου σημαντικά, τα τυπάκια για τεχνητή νοημοσύνη. Θυμάστε, τα έχει απαγορέψει η Αμερική για να μην τα κλέψουν οι Κινέζοι κτλ. Αλλά στην πορεία οι Κινέζοι έχουν φτάσει και έχουν κάνει τέτοιες πρόοδους που πλέον δεν τους χρειάζονται. Εκεί ήταν ένα ξάχνισμα, ας πούμε έτσι, από πλευράς του εμπορίου των ψηφιακών αυτών εργαλείων. Το κυριότερο όμως το γεωπολιτικό κομμάτι ήταν η Ταϊβάν, που εκεί πλέον ήταν η κόκκινη γραμμή. Τους το δώσαν να καταλάβει στους Αμερικάνους ότι η Ταϊβάν είναι ένα απόσπαστο μέρος της Κίνας. Κάποια στιγμή με τον ένα ή τον άλλο τρόπο θα περιέλθει την κυριαρχία της Κίνας, όπως ήταν πάντα στο πλαίσιο το δόγμα μιας ενιαίας Κίνας. Και βέβαια οι προσδοκίες για το Ιράκ και για τη Μέση Ανατολή που πιστεύαν οι Αμερικανοί ότι θα βοηθάγανε οι Κινέζοι σε κάποιο σημείο για να λύξει το ζήτημα, μάλλον δεν επιτεύχθη. Οπότε τώρα μπαίνουμε αυτή τη βδομάδα, θα είναι κρίσιμη εβδομάδα. Υπάρχει μεγάλο ενδεχόμενο να ξαναχτυπήσουν οι Αμερικανοί με το Ισραήλ και το Ιράν. Αύριο επισκέπτεται ο Πούτιν την Κίνα. Πολύ σημαντική εξέλιξη και αυτή. Όπως βλέπετε, αλλάζει λίγο η γεωμετρία των διεθνών σχέσεων και των πόλων.
3: Να δούμε και την γλώσσα του σώματος αυτή την επίσκεψη.
4: Ναι,
3: έχουμε μέτρο σύγκριση αυτή τη στιγμή.
4: Ήθελα να σταθώ και σε άλλο, Γιάννη. Για ολοκλήρωση αυτό που λες και θα το πω.
3: Όχι, λέω, πλέον έχουμε το μέτρο σύγκριση. Δηλαδή, πώς αντιμετωπίστηκε ο Τραμπ από τους Κινέζους. Τώρα, πώς αντιμετωπιστεί ο Πούτιν.
4: Ο οποίος τραμπάνχεται να είναι αυτός ο σπουδαίος καλεσμένος για καθέναν. Δηλαδή, ρωτούσε το ΣΥ, εδώ που με έφερες, έχεις φέρει κι άλλους. ναι. Ξένους ηγέτες και είπα πολύ δύσκολο, πολύ σπάνια τον Πούτιν ίσως αμέσως του λέω ότι δεν είσαι ο μόνος αλλά πολύ μεγάλο άγχος του, του φαίνεσθε ο Τραμπ
5: γενικά η πολιτική τουλάχιστον όπως την έχουμε τις τελευταίες 15 μήνες έχει μεγάλο ρόλο η επικοινωνία σε πολύ μεγάλο βαθμό παίζει η επικοινωνία ρόλο, η εικόνα από ό,τι όμως φάνηκε και από τη γλώσσα του σώματος που πολύ σωστά είπατε. Θα έλεγα εντός εισαγωγικών, όπως λέμε στα μέρη μας, ήταν λίγο μαζεμένος ο Αμερικανός πρόεδρος.
4: Ναι, ναι.
5: Ο Κινέζος, κουβαλώντας αυτή την αυτοκρατορική, κινέζικη, φιλοσοφική σχολή ηγεσίας και τα λοιπά, και βέβαια νιώθηκε δυνατή η Κίνα τώρα, δεν είναι η Κίνα που ήταν πριν 30-40 χρόνια. Οπότε λοιπόν αντιμετωπίστηκε με ένα άλλον αέρα και βέβαια όλα αυτά που συνέβησαν μπροστά από τις κάμερες και πίσω από τις κάμερες είναι ενδεικτικά για το πού θα πάμε. Θα συναντηθούν οι ηγέτες άλλες δύο φορές τουλάχιστον μέχρι τέλος του χρόνου. Οπότε πιστεύουμε ότι θα υπάρξει μια σταθερότητα διεθνή σε αυτό το κομμάτι, στους μεγάλους. Και μην να δούμε τώρα τα δύο κομβικά. Δηλαδή, αύριο μεθαύριο δεν ξέρουμε πώς θα απαντήσουν οι Ιρανοί και οι Αμερικανοί με το Ισραήλ στο Ιράν κάτω. Και το Ουκρανικό. Πιστεύω ότι θα το συζητήσουν πάρα πολύ έντονα η Κίνα και η Ρωσία συντεταγμένοι για τις επόμενες κινήσεις τους στη διεθνή σκακέρα. Και σίγουρα θα είναι μια πιο συνάντηση, ας πούμε, επιτραπή από τις προηγούμενες που ξέραμε με περισσότερη διαχειριστικότητα, με περισσότερα χαμόγελα. Η Αμερική και η Ρωσία ουσιαστικά με την πολιτική των Αμερικάνων έριξαν τη Ρωσία στην αγκαλιά της Κίνας.
4: No. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο Τραμπ, αυτό που ανέφερες νωρίτερα, ένιωθε κάπως άβολα, κάπως, ήταν η λογική του ότι είναι δύο διαφορετικοί, αλλά ίση πόλη. Εκείνη η καουμπόικη συμπεριφορά που έχει ο Τραμπ απέναντι σε άλλες χώρες, πήγε περίπατο αυτή τη φορά.
3: Του κόψε όμως και τον αέρα ο Σι Τζιπίνγκ, δηλαδή δεν του άφηνε περιθώρια να...
4: Αναγνωρίζουμε στο Xi Jinping αυτή την, όπως είπε και ο Γιάννης προηγουμένως, τη φιλοσοφία την ηγετική της Ανατολής, εκείνη την ήρεμη δύναμη που βγάζει.
3: Ναι.
4: Ξέρω που βαδίζω, ξέρω που με παίρνει και αυτό με την Ταϊβάν. Εντάξει, αν έχουμε τις μαγκές σου στη γειτονιά σου, στη δικιά μου όμως κάνω κουμάντο εγώ. Κάπως έτσι δεν βγαίνει το νόημα, λαϊκά.
5: Και κάτι άλλο, ότι όταν ο πρόεδρος της Κίνας μίλησε για τις ευθύνες των δύο μεγάλων υπερδυνάμεων για την παγκόσμια ειρήνη, σταθερότητα και ευημερία, έδειξε ότι έχει ένα παγκόσμιο όραμα έτσι, για τις επόμενες δεκαετίες και ποια θα είναι η ισορροπία των δυνάμεων. Ο Αμερικανός πρόεδρος προσπάθησε να του πει ότι εγώ, κοιτάξτε να δεις, σου έχω φέρει εδώ πέρα τους 30 τρισεκατομμυριούχους επιχειρηματίες από τον Elon Musk μέχρι τον Τζεν της Nvidia, της Boeing, προσπάθησε δηλαδή εμπορικά να το δει, αλλά φαίνεται στα μάτια των Κινέζων ότι τα ζητήματα είναι ευρύτερα, είναι πιο παγκόσμια από μια εμπορική σχέση. Και φάνηκε ότι για το κινέζικο σύστημα εξουσίας παραδοσιακά αλλά και αντίληψης του ανατολικού δεν παίζουν χρήματα οι επιχειρήσεις αλλά η εξουσία και η δύναμη. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη στην Κίνα, τον τελευταίο λόγο θα τον πει το κόμμα, θα τον πει ο ηγέτης, ο αυτοκράτορας, ο σύμφωνος των εισαγωγικών. Στην Αμερική είδατε υπάρχει φιλοσοφία, τι θα πούνε οι μεγάλες επιχειρήσεις, οι τράπεζες, οι Wall Street κτλ. Στην Ανατολή υποτάσσεται το οικονομικό στη δύναμη της εξουσίας και την πολιτική δύναμη.
4: Ναι, θα μπορούσε να το πει και ο Κινέζος στο κάτω-κάτω της γραφής. Άμα θέλω τόσο πολύ, μπορώ να σου δημιουργήσω 5-10 πιο πλούσιους από τους δικούς σου.
3: Για πλάκα.
5: Ναι, αλλά
4: δεν είναι η φιλοσοφία του αυτή.
5: Και η πολιτική τους είναι μη πόλεμος. Ότι να κάνουμε business, να προχωρούμε και γι' αυτό είπε και για την παγίδα του Φικιβίδη, που όταν μια δύναμη ανεβαίνει και μια άλλη υπάρχουσα ηγεμονική δύναμη αισθάνεται την απειλή της, ή θα πρέπει να βρει έναν τρόπο να συνεργαστεί και να τα ισορροπήσει, ή θα πάνε σε σύγκρουση. Ιστορικά από την αρχαία Σπάρτη με την Αθήνα, από τις 16 περιπτώσεις που έχουμε στην παγκόσμια ιστορία, οι 12 οδηγήθηκαν σε κρίση και σε πόλη μεταξύ μιας ανερχόμενης δύναμης και μιας υπάρχουσας δύναμης. Οπότε μένει να δούμε τώρα. Τότε βέβαια δεν υπήρχαν και πυρηνικά όπλα, έτσι.
4: Αυτό, η συγκρούση ήταν πιο τοπικού χαρακτήρα. Και...
3: Να πάμε λίγο τώρα πιο δυτικά, να το πω έτσι, προς το Ιράν. Γιατί συνεχίζει η κατάσταση αυτή να επηρεάζει και την παγκόσμια οικονομία. Δεν υπάρχει καμία διαφοροποίηση, ούτε και η τέλος πάντων, συνάντηση Τραμπ-Σι επηρέασε τις τιμές των καυσίμων. Δεν έδωσε δηλαδή την αίσθηση ότι τέλος πάντων υπάρχει μια διάθεση ειρήνης.
5: Οι Αμερικανοί πιστεύαν ότι θα μεσολαβούσε κατά κάποιο τρόπο η Κίνα σαν απομηχανή θεός προς το Ιράν. Μάλλον από τις συζητήσεις και από ό,τι φαίνεται έγινε ουσιαστεί, δεν έγινε αυτό. Τώρα, το Σάββατο είχαν μια έτσι, πολύ κλειστή σύσκεψη, όπως λένε τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης. Δεν είχε διαρρεύσει τίποτα, διέρευσε χθες σε ένα κλαμπ που έχει ο πρόεδρος εκεί πέρα. Μαζευτήκανε το Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας στην Βιρτζίνια έξω από τη Ουάσιγκτον για να συζητήσουμε τι θα κάνουν με το Ιράν. Μιλήσανε χθες ο πρωθυπουργός του Ισραήλ με τον Αμερικανό πρόεδρο. Η εκτιμήση είναι ότι και αυτά που γράφησαν οι Αμερικανοί, ότι παραμένουν οι Ιρανοί στις θέσεις τους. Αυτά που προτείναν οι Αμερικανοί ήταν απαράδεκτο για τους Ιρανούς και Τούμπαλιν. Οπότε πάλι βρισκόμαστε σε ένα διέξοδο. Το πετρέλαιο φλερτάρει με τα $110 το βαρέλι. Υπάρχουν σενάρια αυτή τη στιγμή για δεύτερο ημίχρονο πολεμικών επιχειρήσεων πολύ πιο έντονο και μάλιστα μιλάνε και για σχεδιασμό κατάληψης ακτών στον Περσικό κόλπο Ιρανικών και των τριών μικρών νησιών εκεί. Είναι υψηλού ρήπου όλη αυτή η επέμβαση. Ενδεχομένως οι Αμερικανοί να πιστεύουν ότι μπορούν να αντέξουν οι ίδιοι μια σύντομη κατά την άποψή τους πολεμική επιχείρηση, η οποία θα οδηγήσει στην υποταγή του Ιράν λόγω στρατιωτικής δύναμης και παράλυσης από τις καταστροφές που θα υποστεί. Από την άλλη μεριά, βέβαια, δεν φαίνεται ίσως για την ώρα, αν επικρατήσει αυτό το σενάριο, να μοιράζονται τις ανησυχίες των υπολείπων χωρών, που από εκεί και πέρα θα γίνει κούγκι ο Περσικός κόλπος και φαντάζεστε οι συνέπειες εν ώψη καλοκαιριού για την παγκόσμια οικονομία. Και τι θα πυροδοτήσει και για τους συμμάχους των Αμερικανών, έτσι, όχι μόνο για τους ίδιους, και για όλη την παγκόσμια οικονομία. Οπότε κινούμαστε ένα τεντωμένο σκηνή, θα έλεγα.
3: Μάλιστα. Να έρθουμε τώρα και στη δική μας υπόθεση. Όχι, εγώ λέω και τη δική μας υπόθεση, έλεγα, να συζητήσουμε. Την έβρεση του ουκρανικού ντρόουν και πώς αλλάζει πλέον η στάση της Ευρώπης απέναντι στο Ζελένσκι. Νωρίτερα βλέπαμε και κάπου αλλού βρέθηκε ένα ουκρανικό ντρόουν. Σε ποια χώρα είπες, χάρη?
4: Λιθουανία.
3: Στη Λιθουανία.
5: Εκεί προκάλεσε και την πτώση της κυβέρνησης. Ο Πρωθυπουργός παραιτήθηκε, ο Υπουργός Άμυνας το ίδιο. Χτύπησαν ένα λιθουανικό δηληστήριο. Άρχισε και το ευρωπαϊκό σύστημα να καταλαβαίνει ότι με το να στηρίζεται τόσο έντονα ο Ζελένσκι χωρίς να σέβεται τον αέριο χώρο και τα χωρικά ύδατα χωρών συμμάχων που τον έχουν στηρίξει και μπορεί να δημιουργήσουν μεγαλύτερες καταστάσεις, λειτουργεί ανεξέλεγκτα αυτό. Αλλά νομίζω ότι σε γενικές γραμμές η Ευρωπαϊκή Ένωση με την πολιτική της μέχρι τώρα δεν μπορώ να πω ότι άλλαξε σχετικά θέση με τα ντρόνς απέναντι στην Ουκρανία. Και τα λεφτά που είπε εντός αγωγικών παγωθήκαν στην κυριολεξία με τον Όρμπαν, θυμάστε, να τα δώσουν. Μισά από αυτά θα πάρει στην Ουκρανία, τα άλλα μισά θα αγοραστούν όπλα από την Ευρώπη και τις βιομηχανίες για να σταλούν ντρόνς εκεί και τα λοιπά. Είναι ένα θέμα. Αυτό νομίζω ότι το πιο σημαντικό έχει να κάνει επί του πεδίου. Δηλαδή, αν επαληθευτούν αυτά που γράφουν οι στρατιωτικοί αναλυτές, ότι οι Ρώσοι ετοιμάζουν μια αιαρινή τεράστια επίθεση από το Χάρκοβο μέχρι τη Ζαπορίζια, όσον αφορά δηλαδή τον αριθμό των στρατιωτών που έχουν οι Ουκρανοί διαθέσιμοι, και οι Ρώσοι έχουν ήδη το 20%, νομίζω θα είναι απίθανο να γίνει κάποια από πλευρά Ουκρανών επίθεση και ανάκτηση εδαφών. Πολλοί αναλυτές το θεωρούν αδύνατο. Μπορεί βέβαια αυτά τα πολύ εντυπωσιακά και έντονα, οι έντονοι βομβαρδισμοί που είδαμε με 500 ντρόνους στη Μόσχα και σε άλλες περιοχές της Ρωσίας του Σαββατοκύριακο, δεν θα κλείνουν όμως την πορεία του πολέμου και φαίνεται ότι μάλλον ούτε και οι Αμερικανοί ασχολούνται πλέον με την Ουκρανία. Μένει να δούμε, είναι καυτό και αυτό το είναι και ανοιχτό αυτό το θέμα.
3: Ναι, δεν φαίνεται να κλείνει. Και φαίνεται να κρατάει πλέον σε διάρκεια. Δηλαδή τα σενάρια αυτά που λέγανε για γρήγορη εξέβρεση
4: λύσης
3: και ειρηνικής τέλος πάντων επίλυσης
5: έχουν εξαντληθεί. Τώρα πάμε στο χρόνο, παιδιά. Το 28 Φεβρουαρίου κλείσαμε 4 χρόνια στο πολέμου.
3: Ναι.
5: Και φαίνεται ότι η Ουκρανία δεν είναι μόνη σε αυτό.
3: Απλά λέω ότι πρόσφατα ο Πούτιν είπε ότι τελειώνουμε, αλλά δεν φαίνεται να τελειώνει η υπόθεση αυτή.
5: Εννοεί σε βάθος χρόνου λίγων μηνών ενδεχομένως, όχι την επόμενη μέρα.
4: Ναι, και πάλι πρέπει να φανούν κάποιες ενδείξεις, κάποιες κινήσεις να γίνουν προς αυτού. Έτσι ώστε... Εγώ έχω μια απορία. Προηγουμένως την εξέφρασα και εδώ στο διάλειμμα, καθώς μιλούσαμε με τα παιδιά. Δεν είχε υποθεί κάποια στιγμή ότι θα πάει σε εκλογές η Ουκρανία και είχε πει ο Ζελένσκι σε 3 μήνες είμαστε έτοιμοι να τις κάνουμε. Έχει περάσει ένα πεντάμινο.
5: Βρίσκεται σε ένα πολύ δύσκολο σημείο όσον αφορά το κομμάτι της διαφθοράς. Δεν έχει δοθεί ιδιαίτερα χώρος στα μέσα ενημέρωσης αναλυτικά, αλλά την περασμένη εβδομάδα είχαμε την σύλληψη και τη μεγάλη έρευνα που έγινε για το δεξί του χέρι το Γέρμαν, που ήταν ο διευθυντής του πολιτικού του γραφείου για θέματα διαφθοράς. Είναι το νούμερο 2 μετά τον άλλον τον Μέντιτς πριν κανένα εξάμηνο, και εκείνος έχει φύγει από τη χώρα και κατηγορούνταν ότι
3: κατασπατάλησε
5: χρήματα και βοήθεια από το εξωτερικό στην Ουκρανία. Υπάρχει θέμα εσωτερικό πολιτικό.

0: θα μπορούσε να κάνει ήταν γιατί το πίεζε ο Τραμπ. Ο Τραμπ έστρεψε αλλού το ενδιαφέρον του. Τώρα δεν τον ενοχλεί κανείς.
1: Αφενός που είναι αυτό, αφετέρου κάποιοι κερδίζουν από τους πολέμους, μην το ξεχνάτε.
0: Ναι. Σωστό.
1: Ένα ολόκληρο σύστημα είναι πίσω από εκεί, βιομηχανικών συμφερόντων, πολιτικών συμφερόντων, πολιτικών. Είναι πολλά.
0: Έτσι. Λίγο στα δικά μας. Μια κουβέντα τουλάχιστον για...
1: Να υποδεχτείτε χιλιάδες γείτονες για τον Μπαϊράμ που έχουν άλλη εβδομάδα. Και μετά στην Τουρκική Βουλή ετοιμάζεται να καταρριφθεί αυτό το νομοσχέδιο, το οποίο ουσιαστικά θα είναι τα φόπλακα για το διεθνές δίκαιο στην περιοχή μας. Και μετά δημιουργούνται άλλες καταστάσεις. Νομίζω ότι για να αλλάξουν αυτά ή η πίεση που θα ασκηθεί, νομίζω ότι θα είναι πολύ δύσκολο για το μέλλον να τη διαχειριστούμε ελληνικά.
0: Μάλιστα. Ας το αφήσουμε αυτό έτσι, να βάλουμε μια άνω τελεία, να έχουμε να πούμε την επόμενη φορά πράγματα, να δούμε πώς θα τρέξει
2: όχι,
0: όλο αυτό.
2: Απλά ένα σχόλιο θέλω μόνο για το πώς βλέπεις εσύ την αντιμετώπιση του ζητήματος του ουκρανικού ντρόουν στην Ελλάδα. Να γυρίσω σε αυτό.
1: Σίγουρα έχουν γίνει παρασκηνιακά οι ενδεδειγμένες κινήσεις, έχουν δημόσια το προσφυγή και ο Υπουργός Υπηρεκών και ο Υπουργός Άμυνας. Δεν είδαμε κάτι θεαματικό με την έννοια κάποιο διάβημα διαμαρτυρίας, κάποια ένταση.
2: Ούτε απάντηση από την Ουκρανία είδαμε όμως.
1: Ναι, κρατηθήκανε διακριτικά αυτές οι σχέσεις, γιατί μην ξεχνάτε ότι εμείς στην Ουκρανία έχουμε βάλει πλάτη τα τελευταία 4 χρόνια με απίστευτες ποσότητες όπλων, χρημάτων.
2: Έχουμε αξιώσεις μάλλον.
1: Και φαίνεται ότι δεν υπάρχει μια διαφάνεια στο δημόσιο διάλογο για το πώς η Ελλάδα ή στη Βουλή ή στις επιτροπές να μάθει ο ελληνικός λαός ακριβώς τι στηρίξαμε και πώς στηρίξαμε και με πόσα χρήματα και στρατιωτικό εξοπλισμό την Ουκρανία. Και φαίνεται ότι μάλλον για την ώρα δεν θέλουν να τα χαλάσουν. Αυτό ενδεχομένως να μην συνεχίσουν τις μαύρες επιχειρήσεις οι Ουκρανοί στη Μεσόγειο μετά από αυτό, τουλάχιστον στη δικιά μας περιοχή. Αλλά νομίζω μέχρι εκεί θα το αφήσουν. Δεν νομίζω να προχωρήσουν παραπάνω σε κάτι θέμα αυτό.
0: Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία. Εμείς να σε ευχαριστήσουμε, να σε αποδεσμεύσουμε, να συνεχίσεις τη
1: δουλειά σου. Καλή εβδομάδα όπως φαίνεται.
2: Ναι. Την παρακολουθούμε, τα παρακολουθούμε.
0: Και θα έχουμε
2: μοιραία
0: να πούμε.
1: Έγινε. Καλημέρα παιδιά.
2: Καλημέρα. Καλή εβδομάδα. Ωραία. Αυτά.
0: Ένας δυναμικός κόσμος που μεταβάλλεται.
2: Ναι, αυτός είναι. Λοιπόν, πάμε να προχωρήσουμε στο διαφημιστικό διάλειμμα των 9.30 για να επιστρέψουμε με τον καιρό αλλά και τη Σταυρούλα Γελαδαράκη που μας δώσει τις τελευταίες ειδήσεις της ημέρας.
3: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση είναι εδώ.
4: Ένα στην υγειά του φαντάρου.
5: Ένα για το πτυχίο σου.
4: Ένα για τον Τάσο που παντρεύεται.
5: Φτάνει με τη ρακή. Δημήτρη, πιάσε κανένα ψαράκι να συνεχίσουμε.
6: Ψαράκι, η ψαροταβέρνα του Δημήτρη για μερακλείδες της γεύσης και της απόλαυσης. Με νόστιμα πιάτα για κάθε παρέα.
7: Ψαράκι, Αθανασίου Πανταζίδου 56, Ορεστιάδα.
8: Είναι καθημερινή συνήθεια. Πάνω απ' όλα όμως, είναι απόλαυση. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζησάκης. Καθημερινό ζεστό παραδοσιακό ψωμί. Κωνσταντινουπόλεως 147, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο και για παραγγελίες 2552-028-024. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζησάκης. Καθημερινή συνήθεια.
3: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία. 24 ώρες, 97,1 Radio Evros και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός. Το αυτοκίνητο που θέλεις, όταν το θέλεις. Fit Car Rental. Κάνουμε την ενοικίαση απλή και προσιτή με προσεγμένα, καθαρά οχήματα, ευέλικτες επιλογές και φιλική εξυπηρέτηση. Για επαγγελματικά ταξίδια, αποδράσεις ή τις καθημερινές σου ανάγκες. Με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους, οδηγείς με άνεση και σιγουριά. Fit Car Rental. Καλλιπόλεως 73, στη συμβολή με την οδόλο Χαγού Διαμάντη, Νέα Ορεστιάδα.

τηλέφωνα 25520 28525 και email rentfitcar@gmail.com. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Fit Car Rental. Η μετακίνησή σου δική μας υπόθεση.

0: περιπολία στο Ράδιο Εύρος 97,1. Ο Χάρης Κανταρίδης και ο Γιάννης Βαβαλικούδης είναι στις θέσεις τους από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή 7 με 10 το πρωί για όλες τις εξελίξεις αλλά και την συνέντευξη της ημέρας. Ράδιο Εύρος 97,1. Έχεις πρωινή περιπολία. Θα τη χάσεις.
1: Κασαπιάν. Σιδηρικά, χρώματα, είδη θέρμανσης, αρδευτικά. Από το 1924 στην Ορεστιάδα. Σωτηρίου Τσερκέζη 39. Τηλέφωνο 25520-22542. Κασαπιάν. Μας γνωρίζετε, μας εμπιστεύεστε.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε και το τελευταίο μέρος της σημερινής πρωινής μας περιπολίας. Είναι Δευτέρα, 18 Μαΐου, υπενθυμίζουμε. Είναι 9 και 36 πρώτα λεπτά και πάμε να δούμε τον καιρό. Α, πριν πάμε να δούμε τον καιρό μας, να πούμε ότι στην παρέα μας έχουμε το Top Charm. Πλέον σε δύο χώρους
1: και, πλέον ανοιχτό.
0: Και σε δύο πόλεις, σε Ορεστιάδα και Διδημότυχο. Ανοιχτό από τις 9 2 5 5 2 0 25 3 3 1, το τηλέφωνο για τα ραντεβού σας. Μαζί μας η Fit Car Rental, για ενοικίαση αυτοκινήτου εδώ στην πόλη της Νέας Ορεστιάδας, αλλά και για σέρβις.
1: Καλυβόλιος 73, Μέλλον Χαγουδιά, Μάτι, γωνία, και τηλέφωνο το 2 5 5 2 0 28 5 25.
0: Παντρών επίσης μαζί μας και τα αρδευτικά σιδηρικά εργαλεία, όλα αυτά.
1: Ακριβώς. Κασαπιάνο Βανέσα από το 1924, στη Σωτηρίου Τσερκέζη 39, και πάμε για τέταρτη γενιά, 102 ετών ήδη. Τέλος, Μάσα Μπούκα, σουβλάκι και γκριλ, Ορεστιάδα, πλατεία Δασίου, να θυμάστε, στον αριθμό 17, αν παίζει ρόλο ο αριθμός και εκεί στην πλατεία, γιατί θα το δείτε, είναι ένα πανέμορφο καινούριο
0: πεντακάθαρο
1: μαγαζί, το οποίο θα δείτε και τραπεζάκια έξω και θα καθίσετε να τα απολαύσετε.
0: Καλημέρα στο Γιώργο που μας έστειλε από τη Γερμανία. Και να πούμε ότι σήμερα στις 6 το απόγευμα συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Ορεστιάδας με, ακούστε, 30 θέματα. 29, εντάξει.
1: Άμα 29. 29 κατασκευαστές.
0: 29 θέματα λοιπόν στην ημερήσια διάταξη. Πρώτο θέμα είναι ο καθορισμός χώρου για τη διεξαγωγή της ειδικής συνεδρίασης που αφορά τον απολογισμό πεπραγμένων Δημοτικής Αρχής για το 2025.
1: Το χώρο ψάχνουμε.
0: Το χώρο, φαντάζομαι το πολιτιστικό πολύκεντρο. Εγώ θέλω να πω ότι η περσινή αυτή συνεδρίαση ήταν γεννήτωρα σε ανακατατάξεων στη Δημοτική Αρχή. Αν θυμάσαι, μετά την συνεδρίαση αυτή της, του απολογισμού πεπραγμένων, ακολούθησαν οι αλλαγές σε αντιδημάρχους.
1: Ναι.
0: Έχουμε εδώ πέρα και κάποιες θητείες.
1: Απλά ήταν λίγο απογοητευτική από το, από τη συμμετοχή πολιτών, τη μη συμμετοχή πολιτών.
0: Ναι, αυτό είναι χαρακτηριστικό, εντάξει. Λοιπόν, ένα θέμα είναι αυτό. Δεύτερο, η επιχορήγηση της Δημοτικής Ραδιοτηλεόρασης. Δεύτερη, τροποποίηση τεχνικού προγράμματος. Επιχορήγηση του σύνδεσμου ιδρεύσεως ποιμενικού αμπελακίου. Γενικότερα έρχονται πολλά θέματα μετά την ολοκλήρωση και την έγκριση του προϋπολογισμού. Εγγραφές νηπίων στους παιδικούς σταθμούς του Δήμου Ορεστιάδας για το 25-26. Το 25-26, τέλος πάντων. Έγκριση επιχειρησιακού προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων ζώων Δήμου Ορεστιάδας. Έγκριση ανοίγματος λογαριασμού με ειδική επωνυμία Δίας κατασχετήρια. Έγκριση παραχώρησης χώρου στάσης και στάθμευσης αμαία επί της οδού Αναγεννήσεως 78. Έγκριση χορήγησης άδειας απότιμησης πεζοδρομίου στην Εμμανουήλ Ρήγα 56. Έγκριση εξέταση του αριθμού πρωτοκόλλου αιτήματος για την απευθείας εκμίσθωση του υπαίθριου Δημοτικού Θεάτρου Ορεστιάδας για την πραγματοποίηση θεατρικής παράστασης «Ο επιθεωρητής Ντρέικ και η Μαύρη Χείρα» στις 7 Ιουλίου. Αντίστοιχο αίτημα για το υπαίθριο Δημοτικό Θέατρο για παράσταση stand-up comedy με την Κατερίνα Βρανά στις 3 Ιουλίου. Εκμίσθωση του πολιτιστικού πολύκεντρου στην κυρία Γκρόζου Θεοπούλα. Τέταρτη γιορτή καλαμποκιού στην Καβίλη και έγκριση παραχώρησης της πλατείας του χωριού. 14ο θέμα, έγκριση της κεντρικής πλατείας Θουρίου για το πανηγύρι του Ιερού Ναού Αναλήψεως Θουρίου. 15ο θέμα, παραχώρηση του χώρου στην πλατεία Παλιάς Συνόης από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για πολιτιστική και περιβαλλοντική αξιοποίηση. Παραχώρηση χώρου στον Πευκόνα στην εταιρεία Eco Solutions. Έγκριση παραχώρησης χώρου στη Σαγίνη στην Union of Gagauz Cultural Societies of Tradition and Creation. Έγκριση παραχώρησης χώρου στα πλαίσια των εκδηλώσεων Συνάντηση Νέων Άρδας 2026 και καθορισμός του ύψους του τέλους. Παραχώρηση του υπαίθριου θεάτρου για την θεατρική παράσταση «Ο Μάγος του Οζ» 29 Ιουνίου. Παραχώρηση του προθαλάμου της αίθουσας εκδηλώσεων του Πολιτιστικού Πολύκεντρου για τις εκλογές της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδας 4 Ιουνίου. Παραχώρηση του αυλίου χώρου, του αύλου χώρου του πρώην Δημοτικού Σχολείου Αμόβουνου στον Πολιτιστικό Σύλλογο για τη διοργάνωση πολιτιστικής εκδήλωσης. Καθορισμός τροφίων και συναφών ρυθμίσεων στους παιδικούς σταθμούς για το σχολικό έτος 25-26. Έγκριση πραγματοποίησης ειρηνικής πορείας του Συλλόγου Ποντίων Βορείου Εύρου Διγενής από την κεντρική πλατεία Ορεστιάδας με προορισμό το μνημείο στο Πολιτιστικό Πολύκεντρο του Δήμου Ορεστιάδας την 3η 19 Μαΐου, αύριο δηλαδή. Ορισμός δευτεροβάθμιας επιτροπής παραλαβής για την προμήθεια εργασίας ανακαίνησης καταστημάτων ΚΕΠ Δήμου Ορεστιάδας. Έγκριση παραχώρησης χώρου για έδρα του Πολιτιστικού Συλλόγου με την επωνυμία Σύλλογος Φίλων Εθήμου Τρίφωνα Δικαίων Εύρου. Έγκριση παραχώρησης για χρήση του αύλιου χώρου του πρώην Δημοτικού Σχολείου Φυλακίου για το αντάμωμα φυλακιωτών. 7ο νηπιαγωγείο θέλει το χώρο του Πολιτιστικού Πολύκεντρου για την καλοκαιρινή εκδήλωση στις 9 Ιουνίου. Τι άλλο έχουμε? Ένωση Συλλόγων Παράδοσης και Δημιουργίας Γαγκαβούζιδες για χρήση της αίθουσας υποδοχής και της αίθουσας εκδηλώσεων του Πολιτιστικού Πολύκεντρου για την πραγματοποίηση ημερίδας με θέμα «Λαϊκά δρόμενα των Γαγκαβούζιδων» στις 11 Σεπτεμβρίου. Και τελευταίο θέμα, καθορισμός αριθμού μαθητευόμενων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης για απασχόληση στο Δήμο Ορεστιάδας το σχολικό έτος 26-27. Αυτά είναι τα θέματα.
1: Μάλιστα.
0: Τώρα δούμε τον καιρό.
1: Αυτά τα λίγα. Πάμε μέχρι τη Σαμποθράκη, Δευτέρα σήμερα 18 Μαΐου. 19 βαθμοί στις 12, με 2 μποφόρ ανατολικού ανέμου και αρκετά σύννεφα. Καθαρός ουρανός στη συνέχεια στις 3, με 20 βαθμούς και 3 μποφόρ δυτικού ανέμου. Καθαρός και στις 6, με 20 βαθμούς και 3 μποφόρ δυτικού ανέμου. Καθαρός όμως και στις 9, που θα υποχωρήσει λίγο υδράργυρος, 16 βαθμοί, 2 μποφόρ βορειοδυτικού και αργότερα περιορισμένη ορατότητα στα μεσάνυχτα με 13 βαθμούς και 2 μποφόρ βορειοδυτικού ανέμου. Περιορισμένη ορατότητα που θα διατηρηθεί καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας, αλλά το πρωί στις 9 η ώρα, 19 βαθμοί με 1 μποφόρ βορειοανατολικού ανέμου και αρέσει συννεφιά στο νησί, για να φτάσουμε στους 24 βαθμούς ως μέγιστη θερμοκρασία στις 3 το μεσημέρι με 2 μποφόρ βορειοδυτικού και αρέσει συννεφιά.
0: Περνάμε στην Αλεξανδρούπολη. Εκεί αυτή την ώρα η θερμοκρασία είναι στους 19,2 βαθμούς. 22 θα φτάσει στις 12 με αρκετά σύννεφα. Αρκετά σύννεφα επίσης προβλέπονται για τις 3 το μεσημέρι. Στις 6 το απόγευμα θα έχει 21 βαθμούς Κελσίου. Το βράδυ στις 9 θα πέσει στους 18. Αύριο Τρίτη στις 9 το πρωί θα έχει 20 βαθμούς. Θα ανέβει στους 24 στις 12. Θα φτάσει στους 25 στις 3 το μεσημέρι για την Αλεξανδρούπολη. Να πάμε και στο Σουφλί,
1: το οποίο φέρεται να περιμένει 21 βαθμούς στις 12 η ώρα το μεσημέρι, με 3 μποφόρ βοριά και καθαρό ουρανό. Καθαρός και στις 3 αργότερα, με 24 βαθμούς και 2 μποφόρ βόρειο ανέμου, 24 βαθμοί και 2 μποφόρ νότιο ανέμου στις 6, πάντα με καθαρό ουρανό, και 20 βαθμοί στις 9 η ώρα το βράδυ, με 3 μποφόρ νοτιοδυτικού και αραιή συννεφιά. Τα μεσάνυχτα 16 βαθμοί με 2 μποφόρ δυτικού ανέμου και καθαρό ουρανό. Και αύριο το πρωί στις 9, 19 βαθμοί, 3 από φόρ βοριά και αραιή νέφωση. Η υψηλότερη τιμή της θερμοκρασίας για αύριο, 26 βαθμοί, στις 3 και στις 6, με 2 από φόρ ανατολικού, βόρειο ανατολικού ανέμου, με αραιή συννεφιά που θα πυκνώνει.
0: Μάλιστα.
1: Διδημότυχο.
0: Το διδημότυχο αυτή την ώρα φαίνεται ότι έχει ηλιοφάνεια και 19 βαθμούς περίπου, βασικά όχι, 18,2 έχει, για να είμαστε ακριβείς. Στις 12 θα έχει 21 βαθμούς, στις 3 θα έχει 23, θα φτάσει στους 24 σήμερα θερμοκρασία στο διδημότυχο. Όλη μέρα προβλέπεται ηλιοφάνεια. Το βράδυ στις 9 θα πέσει στους 19 βαθμούς η θερμοκρασία. Δεν βλέπω καμιά βροχούλα εδώ μεταξύ. Τώρα για αύριο στις 9 το πρωί προβλέπονται 18 βαθμοί με αραιή συννεφιά, 24 στις 12 και θα φτάσει στους 26 επίσης με αραιή συννεφιά η θερμοκρασία στο διδημότυχο αύριο.
1: Όλη μέρα καθαρός ουρανός και όλη νύχτα καθαρός ουρανός στην πόλη της Ορεστιάδος. 21.
0: Άρα οι βροχές.
1: Βροχές για μεταφέρονται. Μετατοπίζονται για τα ξημερώματα της Τετάρτης. Λοιπόν, 21 βαθμοί στις 12, 3 μποφόρ βορειοδυτικού, 23 βαθμοί στις 3 με 2 μποφόρ δυτικού ανέμου και 24 βαθμοί στις 6 με 1 μποφόρ νοτιοδυτικού ανέμου, 19 βαθμοί στις 9 με 2 μποφόρ νοτιά και 16 βαθμοί τα μεσάνυχτα με 2 μποφόρ νοτιοδυτικού. Αύριο το πρωί, 19 βαθμοί στις 9 με αραιή νέφωση και 2 μποφόρ βόρειο ανέμου και υψηλότερη τιμή της θερμοκρασίας 26 βαθμοί στις 3 και στις 6 το απόγευμα με 1 μποφόρ νότιο ανατολικού στην πρώτη περίπτωση και 2 μποφόρ βόρειου ανέμου στη δεύτερη και στις 2 όμως με αραιή νέφωση.
0: Μάλιστα. Αυτά λοιπόν από τον καιρό. Τώρα θα βάλουμε στην παρέα τη Σταυρούλα την Αγγέλα Δωράκη, η οποία άκουσα να δεις τώρα είναι ήδη στην τηλεφωνική γραμμή.
1: Γεια σου Σταυρούλα μας.
2: Καλημέρα, καλημέρα Χάρη, καλημέρα Γιάννη.
0: Καλημέρα.
2: Καλή εβδομάδα σε όλους.
0: Καλή εβδομάδα.
2: Λοιπόν, έχουμε σήμερα πόσα πράγματα και θέλω να μετρήσετε πόσα, για πόσα πράγματα είναι η σημερινή ημερομηνία για κάτι. Δηλαδή σήμερα θα γίνει αυτό ή σήμερα τελειώνει, σήμερα ξεκινάει, γιατί έχουμε αρκετά τέτοια. Βέβαια, ξεκινήσουμε πρώτα με τη Μέση Ανατολή. Ξεκινήσουμε και με το τι παρομοίωση χρησιμοποιούμε τώρα, γιατί κάθε φορά η κατάσταση είναι τέτοια που μια άκρη κρέμεται από την κλωστή, μία είναι στο κύλο του κρεμού. Πάμε να δούμε τώρα πώς είναι η κατάσταση. Οι ισορροπίες στη Μέση Ανατολή λοιπόν είναι ιδιαίτερα εύθραυστες τώρα. Οι ισορροπίες, ναι, αυξάνονται εκτιμήσεις ότι έχουμε το ενδεχόμενο μιας νέας ανάφλεξης στην περιοχή, το οποίο δεν μπορεί να αποκλειστεί. Οι διαπραγματεύσεις μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης φαίνεται να έχουν παγώσει. Ο Τραμπ προειδοποίησε το Ιράν ότι ο χρόνος μετράει αντίστροφα. Καλό θα ήταν να κινηθούν, να γράψει γρήγορα, το γρήγορα με κεφαλαία. Αλλιώς δεν θα μείνει τίποτα από αυτό.
0: Μάλιστα.
2: Ήπιο στις δηλώσεις του, όπως πάντα ο Τραμπ. Την ίδια ώρα μένεται η ένταση μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου, ενώ η Τεχεράνη κλιμακώνει τη ρητορική της απέναντι στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, προειδοποιώντας ανοιχτά το Αμπουντάμπι να μην εμβαθύνει τις σχέσεις του με το Ισραήλ. Δεν ξέρουμε πού να γυρίσουμε το βλέμμα μας να κοιτάξουμε πια με αυτόν τον πόλεμο και με αυτή τη σύγκρουση. Τώρα, σημαντικότερες εξελίξεις. Έχουμε αναφορές ότι είπα και Ισραήλ βρίσκονται σε εντατικές προετοιμασίες για νέες επιθέσεις εναντίον του Ιράν. Ο Τραμπ ανήρθε και ένα χάρτη της Μέσης Ανατολής καλυμμένο με την Αμερικανική σημαία και σειρά από βέλη που κατευθύνονται προς το Ιράν.
0: Ωραίος.
2: Ήπιος πάντα. Πάντα ήπιος αυτός ο άνθρωπος στις διαπραγμάτευσεις. Η Ισραηλινή πυραυλική επίθεση είχαμε σε πολυκατοικία στον Ανατολικό Λίβανο που στήχησε τη ζωή σε διοικητή της Ισλαμικής Τζιχάτ και στη 17χρονη κόρη του και όχι μόνο, και αρκετά θύματα. Τηλεφωνική επικοινωνία Τραμπ με Νετανιάχου. Χωρίς προχωρήσεις η απάντηση των ΗΠΑ για διαπραγματεύσεις, λέει το Ιράν. Πάνω από 2.900 νεκροί στο Λίβανο από την έναρξη του πολέμου, σύμφωνα με τις αρχές. Είχαμε και μια επιδρομή με μη επανδρομένο αεροσκάφος έξω από πυρηνικό εργοστάσιο των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Η Σαουδική Αραβία αναχέτησε 3 ντρόνς από τον εναέριο χώρο του Ιράκ. Αυτά έτσι τα κυριότερα σημεία του πολέμου. Από αυτά και με εκείνα ανέβηκε και το πετρέλαιο 1%. Σιγά το περίεργο. Ναι. Τα έχουμε πει πώς είναι η κατάσταση.
0: Εδώ μεταβαλόταν η τιμή του με πιο τέλος πάντων μικρές.
2: Ναι, με πιο μικρές εξελίξεις. Ναι. Τώρα δεν θα έχουμε αύξηση του πετρελαίου. Τώρα να σας γυρίσω λίγο σε αυτό το θέμα με το Λίβανο που είχαμε βομβαρδισμούς των ενόπλων δυνάμεων του Ισραήλ. Χθες Κυριακή ουσιαστικά και σκότωσαν συνολικά 7 άτομα. Ήταν μέσα σε αυτά τα θύματα και το ηγετικό στέλεχος της Τζιχάτ, της Ισλαμικής Τζιχάτ, όπως είπαμε. Παρά τη νέα παράταση που δόθηκε σε αυτήν την υποτιθέμενη ανακοχή, που μόνο ανακοχή δεν είναι μόνο στο όνομα, όπως είπαμε και 17χρονη και η 17χρονη κόρη του, σύμφωνα με έναν ακόμα απολογισμό του Υπουργείου Υγείας στην Πυρήτο, 3 άνθρωποι σκοτώθηκαν στην Τάιρ Φελσάι και 2 στην Τάιρ Τέμπα, ανάμεσα τους και 2 παιδιά, ένα σε κάθε μία κοινότητα. Γενικότερα, ο Λίβανος εξακολουθεί να μετράει θύματα σε αυτό το πόλεμο, όπως έχουμε καταλάβει. Να πάμε σε έναν άλλο πόλεμο επίσης, αυτόν εκεί στην Ουκρανία. Είχαμε τραυματίσει Οδυσσό και την Ήπρο σε ρωσικές επιθέσεις με ντρόνους και πυράβλους. Ξεφεύγει από εκεί, έτσι φτάνει που και που και στα δικά μας τα σύνορα και στις δικές μας τις χώρες. Όπως και να έχει, οι ρωσικές ενόπλες δυνάμεις επιτέθηκαν τα ξημερώματα της Δευτέρας σε ουκρανικές πόλεις. Χρησιμοποίησαν τόσο μη επανδρομένα αέρια οχήματα εφόρμησης, όσο και πυράβλους, βάζοντας το στόχαστρο ιδίως στην Οδυσσό νοτιοδυτικά και την Ήπρο νοτιοανατολικά, όπως ανακοίνωσαν οι Ουκρανοί αξιωματούχοι τις πρώτες πρωινές ώρες. Στην Οδυσσό λέει ότι επλήγησαν πολυκατοικίες, σχολείο και νηπιαγωγείο, τραυμάτισαν ένα 11χρονο αγόρι και έναν 59χρονο. ανακοινώθηκε, ενώ 9 άνθρωποι, ανάμεσα τους και ένα 10χρονο αγόρι, τραυματίστηκαν σε ρωσικά πυραυλικά πλήγματα στην Ντνίπρο. Θα το πω αυτό κάποια στιγμή. Λοιπόν, αυτά με τους πολέμους, γιατί άμα δεν μας βρουν οι πόλεμοι, θα μας βρουν κάτι άλλο σε καταστροφές. Στην Κίνα τώρα μπορούμε να βγάλουμε μπαγκαντέμι τον Τραμπ, δεν ξέρω, πάντως είχαν σεισμό 5,2 βαθμών τα ξημερώματα της Δευτέρας στην περιοχή ουσιαστικά της Νότιας Κίνας, λίγο για να καταλάβουμε, προκάλεσε κατάρρευση κατοικιών και μεγάλη κινητοποίηση των αρχών διάσωσης. Γενικότερα μέχρι στιγμής έχει υπολογιστεί ότι κατάρρευσαν 9 σπίτια, 2 άνθρωποι απεγκλωβίστηκαν ζωντανοί σε κόπαθος στα 8 χιλιόμετρα. Και να πούμε ότι αυτά τα σπίτια που κατέρευσαν ουσιαστικά στο επίκεντρο. Από ό,τι βλέπω προς το παρόν δεν έχουν δηλωθεί θύματα, μόνο ότι βρέθηκαν ζωντανοί κάποιοι άνθρωποι. Εντάξει, έχουμε και αυτές τις φυσικές καταστροφές, άμα δεν μας βρίσκουν οι τεχνητές των ανθρώπων. Να έρθουμε στα εντός όμως συνόρων, που εκεί έχουμε άλλους πολέμους και άλλες μάχες. Αρχικά είχαμε τη συνέλευση της Νέας Δημοκρατίας, όπου έστειλε τα μηνύματά του, καθένας προς τη δική του την κατεύθυνση. Ένα μικρό αντάρτικο διαφάνηκε κάπου έτσι και στον ορίζοντα με την επιστολή αυτή των βουλευτών που έλεγαν ότι η ψυχή είχε χάσει την παράταξή της. Συγγνώμη, η παράταξη είχε χάσει την ψυχή της, ανάποδα. Λοιπόν,
0: προσπαθώ να βάλω και εγώ σε σειρά τις λέξεις. Για πες.
2: Αυτό το μεταξύ είναι η τρίτη φορά που το λέω και το λέω ανάποδα. Το συζητούσα και τις προηγούμενες μέρες. Είναι η τρίτη φορά που το λέω πάλι ανάποδα. Η παράταξη έχει χάσει την ψυχή της, λοιπόν, είναι το σωστό. Είχαμε το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Ο Μητσοτάκης που μίλησε σε αυτό ουσιαστικά μίλησε για μια τρίτη νίκη στις εκλογές. Έστειλε δηλαδή το μήνυμα ότι θα ξαναείναι ηγέτης σε αυτές τις εκλογές, ότι δεν θα αλλάξει, ας πούμε, πρόσωπο, κάτι που λίγο πολύ ψηφιζόταν σε ένα μικρό βαθμό. Ο Δένδιας έπαιρνε ξεκάθαρα θέση για κούρσα διαδοχής. Έτσι, δηλαδή. Ήταν επίσης πολύ ξεκάθαρο και το μήνυμα από το Δένδια σε αυτό που υπόθηκε. Είχαμε και Πυρακάκη, είχα Τζιδάκη, Γεωργιάδη, οι οποίοι απλά δήλωσαν παρόντες, να το πούμε κάπως έτσι. Ήταν βαριά η σκιά της απουσίας Καραμανλή. Γενικότερα, να το πούμε και έτσι, όλο αυτό το συνέδριο έγινε και σε μια περίοδο που υπάρχουν πολύ έντονα σενάρια. Βασικά, κάτι παραπάνω από σενάρια, είχαμε αυτή την επιστολή των βουλευτών, για ίδρυση νέου κόμματος. Και δεν μας έφταναν αυτά που έχουμε μέχρι τώρα και αυτά που ιδρύονται ήδη. Για ίδρυση νέου κόμματος και για κάποιο αντάρτικο, να το πούμε και έτσι. Παράλληλα, ο Πρωθυπουργός από την πλευρά του ουσιαστικά είπε ότι θα πάνε κανονικά οι κάλπες του 2027, ότι η Νέα Δημοκρατία είναι σε εκλογική ετοιμότητα και ας οι περισσότεροι να ετοιμάζονται για το ενδεχόμενο προώρων εκλογών. Ο κ. Μητσοτάκης είναι σταθερός σε αυτή την θέση. Και πάντως, σαν μεγαλύτερη είδηση ήταν η ομιλία του Νίκου Δένδια, όπως είπαμε, που ουσιαστικά απάντησε σε προσκλήσεις φίλων και προκλήσεις αντιπάλων. Έδωσε το παρόν για την κούρσα της διαδοχής, δηλαδή μίλησε για την επόμενη μέρα μετά τον Μητσοτάκη. Βλέπουμε λίγο έτσι να παίρνουν τις θέσεις τους ορισμένοι. Και αυτό νομίζω βγήκε πολύ έντονα από το συνέδριο. Δεν ξέρω πόσο παρακολουθήσατε, τι παρακολουθήσατε και ποια είναι τα δικά σας συμπεράσματα. Αλλά νομίζω ότι έχουμε αρκετά και θα έχουμε αρκετά ενδιαφέρουσες εξελίξεις. Και μια και μιλάμε για κόμματα, θα σας πω και στο Αλέξη Τσίπρα. Μάθαμε ημερομηνία. Θα ανακοινωθεί λοιπόν
0: η νέο
2: κόμματος. Βέβαια. 26 Μαΐου λοιπόν. Με ένα βίντεο που είναι δύο παιδιά που φοράνε φανέλες το νούμερο 26 και 5. Μάθαμε ότι τότε θα γίνει η ανακοίνωση του νέου κόμματος. Βέβαια και κάτι τυζεράκι είχε νωρίτερα. Είχε βγάλει κάποια βιντεάκια που κάποιες δηλώσεις το Μάρτιο ήταν νωρίς και κάτι τέτοια. Τώρα είναι, φαίνεται η ώρα.
0: Το πάει νομίζω έτσι σαν οπαδικά το βλέπω εγώ έτσι. Δηλαδή και αυτό το τελευταίο βίντεο με τους δύο σε γηπεδικό
1: αγώνα. Εντάξει, έχει χιούμορ όμως έτσι.
0: Αξιοποιεί τη συνθηματολογία. Εγώ αυτό βλέπω.
2: Εγώ επίσης να πω, το πετάξω εγώ σαν ιδέα εδώ να υπάρχει, γιατί ποτέ δεν ξέρεις. Και στην Eurovision έλεγα εγώ ότι παιδιά, η Βουλγαρία έχει ωραίο τραγούδι και βγήκε η Βουλγαρία. Θα το πετάξω να υπάρχει. Μήπως το όνομα θα έχει να κάνει με κάτι έτσι λίγο αγωνιστικό.
1: Ποδοσφαιρικό.
2: Να είναι, ας πούμε, κάνεις αριστερός αγώνας, ξέρω εγώ να είναι το όνομα. Φαντάζεστε να έχει κάτι τέτοιο.
0: Αριστερό μπακ, ξέρω εγώ.
1: Κόρνερ, θα είναι αριστερό comeback, θα λέγεται. Λοιπόν, για να έχει σαφή αναφορά.
2: Ωραίο το θέτω το comeback.
0: Πρέπει να το προλάβουμε και να το κατοχυρώσουμε και να το πουλήσουμε μετά στον Τσίπρα.
1: Τσίπρα. Τι αριστερό θα είναι άμα το πουλήσουμε. Α, Γιάννη, το χάσαμε.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, όπως και να έχει, παιδιά, ναι, νομίζω θα μπορούσαμε λίγο να το προωθήσουμε σαν ιδέα. Γιατί τι άλλο θα ήταν καλύτερο, ας πούμε. Ποιο είναι καλύτερο όνομα από αυτό. Αυτά που διαλέγουν τελευταία δεν μου αρέσουν και πάρα πολύ. Λοιπόν, τέλος πάντων, να σας πάω τώρα και σε αυτά που έχουμε για σήμερα. Εσείς αρχίζετε να μετράτε. Εγώ λέω σήμερα τι έχουμε. Έχουμε συνεδρίαση υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη του ΚΙΣΕΑ. Να δούμε και εκεί τι θα υποθεί. Στις 11, μετά θα μιλήσει ο Πρωθυπουργός και στις 8 το βράδυ πλέον. Στη Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων στο Κέντρο Πολιτισμού Νιάρχος. Οπότε ένα από αυτά που έχουμε σήμερα. Σήμερα είναι η πρεμιέρα για εξετάσεις στα λύκεια ή ενδοσχολικές όμως. Δεν ξεκίνησαν ακόμα οι πανελλαδικές. 29 Μαΐου είναι οι πανελλαδικές. Οπότε σήμερα ξεκινάνε οι ενδοσχολικές. Τι άλλο έχουμε στα σήμερα. Στα σήμερα λοιπόν έχουμε και το αναφέρατε και πριν τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Ορεστιάνος, έχουμε περάσει όπως έχετε καταλάβει πλέον στις ειδήσεις από το radioedros.gr. Μέχρι σήμερα είναι και η ενστάση για τα προσωρινά αποτελέσματα στον κοινωνικό τουρισμό. Οπότε δείτε αν έχετε το όνομά σας μέσα και αν όχι μπορείτε να κάνετε ένσταση μέχρι σήμερα. Σήμερα λήγουν και οι αιτήσεις για τα vouchers των 300 και 250 ευρώ για το χείο Σκύθυρα Πάζη 2026. Οπότε όσοι ενδιαφέρεστε πρέπει να σπεύσετε. Σήμερα είναι και η Διεθνή Ημέρα Μουσείων και έχουμε σε όλη τη χώρα πολλές εκδηλώσεις. Και στην περιοχή μας. Για όλα αυτά, αναλυτικότερα μπορείτε να ρίξετε μια ματιά στο radioevros.gr και να δείτε ότι τελείωσα τα σήμερα. Μπράβο, από πόσα μας βγήκαν, δεν ξέρω. Αρκετά πρέπει να ήταν.
0: Ναι. Εσύ μας είπες να κρατάμε. Αρρύθμιση τελικά κάνεις από εμάς δεν το έκανε.
2: Δεν πειράζει, θα συγχωρήσω, είναι Δευτέρα. Να σας πω, κλείνοντας στο radioevros.gr, μπορείτε να βρείτε και τις πληρωμές της εβδομάδας. Είχαμε και μια εξέλιξη με νέο αντιδήμαρχο. Για το τυχερό μου Σαββατοκύριακο είναι ο κύριος Γιώργος Καδόγλου.
0: Αναμενόμενη εξέλιξη λόγω της αποπομπής του κύριου Παπαδόπουλου, έτσι.
2: Ακριβώς, περιμέναμε τον αντικαταστάτη. Ήρθε λίγο άργησε βέβαια η ανακοίνωση. Αναλυτικά και αυτά όλα στο radioevros.gr και όλες οι εξελίξεις και για τη συνέχεια της ημέρας και της εβδομάδας.
0: Ωραία. Καλή σου μέρα, Σταυρούλα. Καλή εβδομάδα.
2: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Αυτά λοιπόν από τη σημερινή μας πρωινή περιπολία. Νομίζω τα προλάβαμε όλα. Τώρα είναι ώρα να σας αποχαιρετήσουμε
1: και
0: να σας συστήσουμε να παραμείνετε συντονισμένοι στους 97 και 1 όσοι μας ακούτε από το βόρειο τμήμα του Νομού Εύρου, τους 95 και 3 από την Αλεξανδρούπολη και την υπόλοιπη Θράκη και φυσικά από το radioevros.gr, καθώς σε λίγα λεπτά ξεκινά το Ευρωσκόπιο με τον Νίκο Πατούνα. Θα είναι μαζί σας μέχρι τη μία. Συνεχίζει λοιπόν την ενημέρωση στις συχνότητές μας. Φυσικά το radioevros.gr ενημερώνεται 24 ώρες το 24ωρο. Η Σταυρούλα Γελαδαράκη θα επιστρέψει στις 2 με το κεντρικό δελτίο ειδήσεων, όπως επίσης και στις 5.30. Σύντομα δελτία ειδήσεων από τις 3 έως τις 8 ανά μία ώρα. Και Χάρης Κανταρίδης και Εύχομαι Οικοδρόμιο στις 8.
1: Τη συνέχεια της Eurovision και την εκτίμηση των αποτελεσμάτων το βράδυ.
0: Αχα, ωραία.
1: Λοιπόν, να περάσετε μια όμορφη μέρα.
0: Καλή εβδομάδα. Γεια σας.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 10. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει. Σε λίγο.
1: Βουνό ή θάλασσα.
2: Ευρωκατασκήνωση θάσου. Και βουνό και θάλασσα.
1: Ευρωκατασκήνωση θάσου. Και διασκέδαση και δραστηριότητες και παιχνίδι και ξενιάσια.
2: Ο πιο σύγχρονος χώρος με ασφαλείς εγκαταστάσεις. Πισίνα, γήπεδα για όλα τα αθλήματα και επιστοποιητικά ποιότητας υπηρεσιών.
1: Σε ένα υπέροχο καταπράσινο περιβάλλον.
3: Δωρεάν διαμονή μέσω ασφαλιστικών ταμείων.
2: Τηλέφωνα Θεσσαλονίκη 2310-427-300. Θάσος 25930-22982. Στο www.eurocamp.gr.
0: Περνάς κταίο και αγχώθηκες? Πάρε το όχημά σου και έλα ΜΑΙΚΤΕΟ Εύρου. Δύο σημεία, η διάρρηστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. ΜΑΙΚΤΕΟ Εύρου. Σε δύο σημεία, Βιπέο Ρεστιάδας για γιόταχοι και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520-27888. Και στην Καβίλιο Ρεστιάδας για γιόταχοι και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520-93674.
4: Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946-682-239 και 6980-965-086.
5: Στον Εύρο έχουμε τη δική μας αλυσίδα σούπερ μάρκετ.
6: Ακρίτας Πράξης. Εδώ και 40 χρόνια κάθε σπίτι γεμίζει ποιότητα, ποικιλία, χαμόγελα. Χιλιάδες προϊόντα σε πολύ χαμηλές τιμές.
5: Ακρίτας Πράξης. Σας γνωρίζουμε, γι' αυτό σας εξυπηρετούμε καλύτερα. 27 καταστήματα σε όλο τον Εύρο. Ένα στη γειτονιά σας.
6: Ακρίτας Πράξης. Κάνουμε πράξη την οικονομία, κάνουμε πράξη και την ποιότητα.
7: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
0: Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.
8: Κυρίες και κύριοι, αρχίζει το Ευροσκόπιο.
9: Με τον Νίκο Παντούνα.
8: Τρεις ώρες με ειδήσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, τοπική επικαιρότητα και ο Εύρος στο επίκεντρο. Στο ραδιόφωνο του Εύρου με το όνομα.
9: Ράδιο Εύρος 97,1
8: και 95,3 και
9: ακούτε Ευροσκόπιο.
8: Καθημερινά από τις 10 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι, υπεύθυνη ενημέρωση με τον Νίκο Παντούνα.
9: Ευρώ, σκοπεύουμε στην ουσία.
10: Χορηγός εκπομπής Χαγιάτη. Στην ερώτηση «Τι θα φάμε σήμερα» η απάντηση στην Ορεστιάδα είναι μία. Χαγιάτη. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό στο τραπέζι μας. 25520-22525. Και ξενιάσαμε και σήμερα. Χορηγός εκπομπής Δοβρίδης. Ορθοπαιδικά, ιατρικά είδη, αναλώσιμα, τα πάντα για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Και το ταξί ειδικής μίσθωσης ΑΜΕΑ για άμεση και ασφαλή μεταφορά εντός και εκτός Ορεστιάδας. Φροντίδα για όλους. Δοβρίδης. Αδριανουπόλος και Σκραγωνία και προϊόντα pavlaanias.gr. Χορηγός εκπομπής Δημοτίκαλης. Στις μεταφορές και τις μετακομίσεις, ο Δημοτίκαλης έχει τις λύσεις. 25520-21420. Από την Ορεστιάδα μεταφέρει τα πάντα, παντού, με ασφάλεια και συνέπεια. Χορηγός εκπομπής Καραφιλίδης. Κουφώματα, πόρτες, αυλόγυροι, τέντες, περσίδες, σίτες. Ειδικές κατασκευές, προγράμματα εξοικονομώ αυτονομώ. Καραφιλίδης. Εγγύηση και εμπιστοσύνη για μια ζωή. Ορεστιάδα, Εθνομαρτύρων 143 και καραφιλίδης.gr.
11: Χορηγός εκπομπής Παραδοσιακό Κρεοπωλείο Κώστας Αποστολίδης. Εκλεκτά ντόπια κρέατα και παρασκευάσματα παραγωγής μας. Στην Ορεστιάδα, Βασιλέως Κωνσταντίνου 196 και διανομές κατοίκων στο 25520-25432.
12: Χορηγός εκπομπής Κεραμιτσής. Ποδήλατα, όργανα γυμναστικής, τα πάντα για τα σπορ. Για την Ορεστιάδα, Κωνσταντινούπολος 198 και για όλο τον πλανήτη, e-shop στο κεραμιτσής.gr. Κεραμιτσής. Πάντα στην κορυφή.
13: Χορηγός εκπομπής Top Charm. Το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στην Οριστιάδα για την πρόληψη, τη θεραπεία και την αισθητική φροντίδα των άνω και κάτω άκρων. Αναγεννήσεως 153 έναντι ταξί. Κλείστε τώρα ραντεβού με την ομορφιά και την υγεία στο 2552 025 3331.
14: Χορηγός εκπομπής Levanta Fest. Έρχεται το απόλυτο πενταήμερο αγροτουρισμού 12 με 16 Ιουνίου. Levanta Fest. Μέσα στα ανθισμένα λεβαντοχόραφα στον Βάλτο Οριστιάδας. Με τοπική γαστρονομία και πτήσεις με αερόστατο. Ξεχωριστή εμπειρία ζωής από την Άρωμα Εύρου. 12 με 16 Ιουνίου.
15: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, καλή εβδομάδα. Είναι το Ευρωσκόπιο, ξεκινήσαμε 6 λεπτά μετά τις 10 αυτή τη στιγμή η ώρα. Μέχρι τη 1 θα είμαστε εδώ. Είμαι ο Νίκος Πατούνας στην επιμέλεια και στο μικρόφωνο της εκπομπής. Και καθημερινά από αυτή την ώρα μέχρι μετά το μεσημέρι, όλα τα νέα της ημέρας είναι εδώ. Έτσι κι αλλιώς 24 ώρες το 24ωρο, όλα τα νέα της ημέρας είναι στο radioevros.gr και στο Radio Evros, αλλά και στο 6ωρο πρόγραμμα ζωντανής μετάδοσης, ζωντανής ενημερωτικής ζώνης. Εδώ, μόνο εδώ, στο ραδιόφωνο του Εύρου με το όνομα συμβαίνει. Στο Radio Evros δηλαδή. Και να είμαστε παραλαμβάνοντας αέρα, μικρόφωνα, σκυτάλι και χρόνο. Συνεχίζουμε μετά την πρωινή περιπολία. Και καλώς σας βρίσκουμε όσους είστε μαζί μας από νωρίς το πρωί και περιπολούσατε με τον Γιάννη Βαβαλικούδη και τον Χάρη Καταρίδη και τη Σταυρούλα Γελαδαράκη μέχρι πριν λίγα λεπτά. Καλώς σας βρίσκουμε λοιπόν και καλώς μας ήρθατε και οι υπόλοιποι φίλοι για να προχωρήσουμε παρέα μέχρι τη μία με όλα τα υπόλοιπα νέα της ημέρας, με όλα όσα συμβαίνουν τώρα κατά τη διάρκεια της ζωντανής μας μετάδοσης και ό,τι μαθαίνουμε το μαθαίνετε, το ξέρετε, με όλα όσα μάθαμε ότι θα συμβούν και αυτά εδώ είναι για να τα μοιραστούμε μαζί σας και να μοιραστούμε μαζί μας γενικότερα τις στιγμές μας. Και σήμερα να επικοινωνήσουμε, να ανταλλάξουμε απόψεις, να ακούσουμε τις δικές σας θέσεις, τα δικά σας, τους δικούς σας προβληματισμούς, τα θέματα που σας απασχολούν, αλλά και τις καλημέρες μας. Καλή ώρα, όπως η καλημέρα που μας στέρνει ο κύριος Γιώργος από τη Στουτκάρδη. Από σήμερα λέει είμαι ξανά στη βάση μου. Τους χαιρετισμούς σε όλο το σταθμό. Καλημέρα κύριε Γιώργο μας εκεί στη Στουτκάρδη. Σας ευχαριστούμε. Καλή εβδομάδα και σε εσάς. Παραμένουμε Γερμανία εκτός συνόρων. Και ο κύριος Πέτρος μας στέλνει την καλημέρα του από τον Ντόρτμουντ επίσης. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Συγχαρητήρια στο μαθητικό όμιλο κομμάρων για το πρωτάθλημα, λέει ο κύριος Πέτρος για τους συγχωριανούς του, ε. Από τα κόμαρα η καταγωγή κύριε Πέτρο, ε. Θυμάμαι. Καλημέρα σε όλες και όλους τα κορίτσια μας στο μικρό δέρειο που μας έστειλαν επίσης την καλημέρα τους. Η Λούλα, καλημέρα, καλή εβδομάδα, Λουλάκι. Καλημέρα, Δεσποινάκη, και σε σένα με τα 18 κόκκινα τριαντάφυλλα σου. Όπως κάθε μέρα προστίθεται και ένα τριαντάφυλλο στις ημέρες του Μάη. Σήμερα 18 Μαΐου, 18 τα τριαντάφυλλάκια μας. Καλή εβδομάδα επίσης και σε σένα, Δεσποινάκη. Στο Βέλγιο την καλημέρα μας, τον κύριο Πασχάλη. Ορίστε, αρχίσαν τώρα ένας προς έναν οι καλοί μας φίλοι. Οι σταθεροί μας ακροατές, οι πιο τακτικοί είναι αυτοί, ε? Είστε οι πιο καλοί μας φίλοι, οι πιο τακτικοί ή οι πιο επικοινωνιακοί ίσως. Διότι μας στέλνετε και τις καλημέρες σας και είναι πολύ ωραίο αυτό να γνωριζόμαστε και μεταξύ μας σιγά σιγά να μεγαλώνει η παρέα. Ο κύριος Πασχάλης από το Βέλγιο μας στέλνει επίσης λοιπόν την καλημέρα του και ευχές για καλή εβδομάδα με καταγωγή από το Σάκο, θυμάμαι ο Πασχάλης. Γεια σου Χρήστο και σε σένα, ναι. Καλές δουλειές και εκεί στο Διδημότυχο. Καλημέρα, καλή εβδομάδα από το Διδημότυχο μας στέλνει ο Χρήστος. Θα τα πούμε στη συνέχεια. 2-5-5-2-0-29-4-13. Τώρα να θυμίσω τους τρόπους επικοινωνίας για όσους ακόμα δεν τους έχετε μάθει, δεν τους έχετε σημειώσει κάπου, δεν έχετε απομνημονεύσει τηλέφωνα και διευθύνσεις. Ελάτε 2-5-5-2-0-29-4-13 το σταθερό. Σε αυτό ακούμε τη φωνή σας, απαντάει η Κατερίνα μας. Καλημέρα δίπλα στο τηλεφωνικό κέντρο στην Κατερίνα. 2-5-5-2-0-29-4-13 καλείτε. 6-9-77-5-49-9-75. Επαναλαμβάνω, 6-9-77-5-49-9-75. Το κινητό στη διάθεσή σας για γραπτά μηνύματα. SMS, μέσω Viber, μέσω Telegram, μέσω WhatsApp, με όλες τις εφαρμογές. Στο 6-9-77-5-49-9-75. Σας περιμένουμε. Βεβαίως και στα social media παντού. Facebook, Instagram, X, TikTok, ξέρετε. Για αυτούς που ξέρετε δηλαδή, που είστε κοινωνικά δικτυωμένοι κι εσείς, κάντε τα like, τα follow και τα σχετικά, να δικτυωθούμε κοινωνικά και παρέα με το Radio Evros και με τα προσωπικά μας προφίλ, έτσι για να λαμβάνουμε τις παρεμβάσεις σας και στα social media. Και info@radioevros.gr για την ηλεκτρονική μας αλληλογραφία εκεί. Και μια καλημέρα από κοντά έχει πάντα μια άλλη αξία, μεγαλύτερη ίσως, ξέρω εγώ, για όσους έχουν τη δυνατότητα να το κάνουν αυτό το από κοντά. Αδριανουπόλεως 170 η ταχυδρομική μας διεύθυνση, ο χώρος μας, η έδρα μας, οι εγκαταστάσεις μας, τα στούντιο του Ράδιο Εύρος στο κέντρο της Νέας Ορεστιάδας, στην περιοχή του ΚΤΕΛ. Αδριανουπόλεως 170, πολύ πιο συγκεκριμένα. Αν θέλετε να μας στείλετε και διαλληλογραφία στην καλημέρα σας, ταχυδρομικός κώδικας 682-00, Νέα Ορεστιάδα, Εύρος, Ελλάδα. Η διεύθυνσή μας για τους πιο ρομαντικούς, νοσταλγικούς του παρελθόντος που στέλναμε τότε γραμματάκια χειρόγραφα σε φάκελο με σαλιωμένο γραμματόσημο κολλημένο πάνω. Γράφαμε τον Αποστολέα, τον Παραλήπτη και στο ταχυδρομικό κουτί. Ράδιο Εύρος, Αδριανουπόλος 170, ΤΑΦ ΚΑΠΑ 682-00, Νέα Ορεστιάδα. Καλημέρα από τη Νέα Ορεστιάδα σε όλο τον Εύρο. Πήγαμε απευθείας εκτός συνόρων στους πατριώτες μας, στους μακρινούς μας φίλους. Ερχόμαστε και εντός συνόρων για την καλημέρα μας στη Νέα Ορεστιάδα, σε όλη την αγορά της πόλης, στα καταστήματα, στα γραφεία σας, στις επιχειρήσεις όπου μας ακούτε, στα αυτοκίνητά σας οδηγώντας στους δρόμους της πόλης, στα σπίτια σας, στο διδημότυχο. Επίσης την καλημέρα μας σε όλο το Βόρειο Εύρο μέχρι το Τρίγωνο, αλλά και στο Κεντρικό Εύρο, στο Σουφλί, στο Μικρό Δέριο. Να, θα κορέσουμε μας πρώτα και καλύτερα από τον ορεινό όγκο του Δήμου Σουφλίου. Σε όλα τα χωριά, σε όλους τους οικισμούς, σε όλες τις δημοτικές ενότητες και στο Σουφλί, απ' άκρης άκρη και μεγαλύτερος γεωγραφικά δήμος του Εύρου, από το Αμόριο μέχρι το Τυχερό. Και πάμε και Αλεξανδρούπολη, Δήμο Αλεξανδρούπολης, και Σαμοθράκη, την αγαπημένη μας Σαμοθράκη στο νησί μας, την καλημέρα μας. Από καρδιάς ευχές για μια καλή εβδομάδα. Σαμοθρακίτες, Σαμοθρακίτισες, φίλες, φίλοι. Και σε όλη τη Θράκη μας ακούτε σε δύο συχνότητες. Να θυμίσω και τους τρόπους για την σύνδεσή μας ραδιοφωνικά. 97,1 στα FM, κεντρικός και βόρειος Εύρος. 95,3 στα FM για τον νότιο Εύρο και την υπόλοιπη Θράκη. Και radioevros.gr για όλο τον πλανήτη. Από εκεί ακουγόμαστε, μέσα από το ίντερνετ δηλαδή, σε όλο τον κόσμο. Και από άλλες πλατφόρμες διαδικτυακών ραδιοφώνων επίσης. Ελπίζω να μην ξέχασα κάτι, έτσι να κάνουμε μια υπενθύμηση για όλα τα χρήσιμα αυτά, με την επικοινωνία μας και τους τρόπους μετάδοσης. Να πρωτοσυστηθούμε σε κάποιους που τώρα μπαίνετε στην παρέα μας, να ξαναθυμηθούμε και να ξαναγνωριστούμε μεταξύ μας και οι υπόλοιποι. Ελάτε όμως και εσείς, πείτε μας που είστε, τι κάνετε, πώς περνάτε, πώς σας βρίσκουμε, πού σας πετυχαίνουμε, από πού μας ακούτε, πώς είναι η διάθεση σήμερα. Να έχουμε μια όμορφη μέρα, μας έρχονται και τα κορίτσια μας από το Χαγιάτη. Γεια σου Φόνη, καλημέρα και από εμάς εδώ λένε. Καλά μαγειρέματα Χαγιάτη. Κωνσταντινουπόλεως 179, στο κέντρο της Νέας Ορεστιάδας, είναι η κουζίνα της πόλης. Το σαλόνι μας παραδίπλα στην πλατεία Δασίου. Η κουζίνα μας εκεί στην Κωνσταντινουπόλεως 179. Και απολαμβάνουμε σπιτικό μαγειρευτό φαγητό, όλη η πόλη μια οικογένεια στη Νέα Ορεστιάδα. Και έχουμε το Χαγιάτη να μας μαγειρεύει καθημερινά. Τι ευλογία είναι αυτή τώρα. Να έχουμε το σπιτικό μας, το φαγάκι με ένα τηλεφωνηματάκι, να μην κάνουμε τίποτα άλλο. Απλά καλούμε στο 2552022525 και έφτασε. Τόσο απλά. Τόσο ξέγνιαστα. Και οικονομικά και γρήγορα και άμεσα και απολαυστικά, πάνω απ' όλα λαχταριστά σπιτικά μαγειρευτά φαγητά. Από το Χαγιάτι. Τώρα μαγειρεύονται όλα εκεί και θα δούμε στη συνέχεια και το μενού, για να κάνουμε και τις επιλογές μας από τις προτάσεις της ημέρας. Προς το παρόν καλά μαγειρέματα σε όλα τα κορίτσια εκεί. Να είστε γερές έτσι πάντα, με χαμόγελο, με καλή διάθεση, με θετική ενέργεια. Γιατί έτσι πετυχαίνει και το καλό φαΐ, ε? Μαζί με όλα τα άλλα, το ταλέντο μαγειρικής που διαθέτεται άλλωστε. Γεια σου Χαγιάτη. Καλημέρα και απέναντι στο κατάστημα Κεραμιτσής. Η καλή μας φίλη είναι πάντα εδώ, πάντα στην κορυφή ο Κεραμιτσής. Με ποδήλατα, με όργανα, γυμναστικής, τα πάντα για τα σπορ να είναι εκεί. Και keramitsis.gr διαδικτυακά για τις αγορές μας από απόσταση, από το ηλεκτρονικό του κατάστημα αλλά και εκεί στο φυσικό του χώρο στην Κωνσταντινούπολη 198. Βρίσκουμε ποδήλατα, βρίσκουμε ανταλλακτικά, βρίσκουμε αξεσουάρ, γυμναστική, άθληση, ένδυση, διατροφή, πατίνια, skateboard, rollers, μεγάλη γκάμα από όλα αυτά στις καλύτερες τιμές. Και το αξιόπιστο συνεργείο του βεβαίως εκεί στον ίδιο χώρο στην Κωνσταντινούπολη 198 στο κατάστημα. Συνεργείο για γνήσια και ποιοτικά ανταλλακτικά όλων των εταιριών για κάθε τύπο ποδηλάτου. Κεραμιτσής. Στο κέντρο της πόλης της Νέας Ορεστιάδας. Ορεστιάδα διδημότυχο Top Charm. Παντού στον Βόρειο Ευρωπιά. Άνοιξε και επισήμως το Σάββατο με τα εγκαίνια. Στην Ορφέως 21 στο διδημότυχο το Top Charm. Κέντρο ποδολογίας εκεί. Κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στη Νέα Ορεστιάδα. Άντε με το καλό, ευχόμαστε να κατακτήσετε όλο τον Εύρο. Αν και ξέρω ότι έρχονται πολλές πολλοί και από τις υπόλοιπες περιοχές εκτός Βορείου Εύρου για να εμπιστευτούν τις υπηρεσίες του Top Charm, τις εξειδικευμένες θεραπείες, την ονειχοπλαστική, την ομορφιά, την αισθητική των άκρων μας. Όλα είναι εκεί. Είναι και φροντίδα, είναι και ομορφιά, είναι και πρόληψη, είναι και θεραπεία. Είναι και ανακούφιση. Τα χέρια και τα πόδια μας τα εμπιστευόμαστε στους ειδικούς. Τα άκρα μας, στα άκρα. Στους κορυφαίους, στο Top Charm. Στη Νέα Ορεστιάδα αναγεννήσεως 153, απέναντι από τα ταξίδια γωνίως, πλαγίως μάλλον από το πρώτο δημοτικό σχολείο της Νέας Ορεστιάδας, στο διδημότυχο στην Ορφέως 21, δίπλα στο Δημαρχείο, κεντρικότατα 255. Α, πρώην Δημαρχείο, δίπλα στο Τμήμα Ψυχολογίας, να το λέω τώρα το σωστό. Εκεί, από το αεροπλάνο, πάνω. 255-2025-331 για τα ραντεβού μας. Δώστε μας και ένα τηλέφωνο για το διδημότυχο να το έχουμε, εκτός αν αυτό είναι τηλεφωνικό κέντρο για όλα. 255-2025-331 για τα ραντεβού μας στο Top Charm. Για να καλύψουμε τις ανάγκες υγείας και ομορφιάς των άκρων μας. Και το παραδοσιακό κρεοπωλείο Κώστας του Κώστα Αποστολίδη στην παρέα μας πάντα. Εκεί στην Βασιλέως Κωνσταντίνου. Απέναντι από το πρώην Πίκο, για τους παλαιότερους φίλους της περιοχής που ξέρουν, αλλά και για τους νεότερους, διαγωνίως από το πρώτο γυμνάσιο, πρώτο λύκειο, απέναντι από το περίπτερο, εκεί είναι το παραδοσιακό κρεοπωλείο του Κώστα Αποστολίδη. Με εκλεκτά ντόπια κρέατα πρώτης ποιότητας, για να ξέρουμε τι τρώμε, να ξέρουμε τι βάζουμε στο τραπέζι μας, στην οικογένειά μας, τι δίνουμε στα παιδιά μας. Εκλεκτά ντόπια κρέατα από το παραδοσιακό κρεοπωλείο της Νέας Ορεστιάδας. Κώστας Αποστολίδης και εκλεκτά κρεοπαρασκευάσματα και παραγωγής του βεβαίως. Παραδοσιακός καβουρμάστρα και ότικος από βόηο κρέας, λουκάνικα παντός τύπου. Όλα είναι εκεί και κατόπιν παραγγελίας είναι και στο χώρο μας. Διότι κάνει και διανομές κατοίκων ο Κώστας και πολύ εξυπηρετεί αυτό να έρχονται τα ψώνια εκεί που βρισκόμαστε εμείς και να μην τρέχουμε να τα βρούμε. Στο κρεοπωλείο κάνουμε ένα τηλεφώνημα στο 2552025432 και έρχονται στην κουζίνα μας κατευθείαν, στο σπίτι μας, στο χώρο μας. Τα παραδοσιακά κρεοπαρασκευάσματα, τα εκλεκτά ντόπια κρέατα, όλα όσα διαθέτει πρώτης ποιότητας ο Κώστας Αποστολίδης στο παραδοσιακό μας κρεοπωλείο στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 196 στη Νέα Ορεστιάδα. Να και το τηλέφωνο από το Δημότυχο για το Top Charm. Να επανέλθω στο Top Charm και να πάω το Δημότυχο στο 2553-020-22. Α, ωραίο είναι αυτό τώρα. Πώς να το λέω καλύτερα να ακούγεται. 20202. 2553-020-202. Ακόμα πιο εύκολο είναι. Διστριπλούν το 02 μετά τον κωδικό του Δημοτήχου. 2553-020-202. Top Charm και στο Δημότυχο λοιπόν, Ορφέως 21, υπενθυμίζω. Και αυτό είναι το τηλεφωνικό κέντρο εκεί για τα ραντεβού μας. Επιστροφή στη Νέα Ορεστιάδα. Στα ορθοπαιδικά Δοβρίδης, που φροντίζουν για όλους. Δοβρίδης σημαίνει φροντίδα για όλους. Είναι στην αναγεννήσεω. Αδριανουπόλεως, με συγχωρείτε. Αδριανουπόλεως και Σκρά Γωνία. Αναγεννήσεως είναι το Top Charm, ακόμα ονούσουμε εκεί. Αλλά είπαμε, πάμε Δοβρίδη, πάμε να φροντίσουμε. Και για τους ασθενείς, για κάθε είδους προϊόν περιποίησης να το βρίσκουμε εκεί. Και για τα άτομα με αναπηρία, με το ταξί ειδικής μίσθωσης αμαία που μπορεί να μας μετακινήσει οπουδήποτε το επιθυμούμε εντός και εκτός Ορεστιάδας, οποιοδήποτε προορισμό με ασφάλεια. Είναι η υπηρεσία ταξί ειδικής μίσθωσης αμαία 24 ώρες 24 ώρες στη διάθεσή μας από τα ορθοπαιδικά Δοβρίδης. Βεβαίως είναι και η μελέτη ύπνου που ήρθε να μας αλλάξει τη ζωή. Ο Δοβρίδης με τη μελέτη ύπνου στο σπίτι. Κατοίκον. Στο 2552-024-027 κλείνουμε ραντεβού για να κάνουμε και τη μελέτη ύπνου, γιατί οτιδήποτε άλλο χρειαζόμαστε με το Δοβρίδη να φροντίζει για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Στη μελέτη ύπνου θα σταθούμε, γιατί ξέρω ότι είναι κάτι το, για το οποίο θα ευγνωμονείτε το Δοβρίδη. Εφόσον κάνουμε τη μελέτη ύπνου, αλλάζουμε τον ξύπνιο μας. Αυτό σημαίνει ότι αν ροχαλίζουμε δυνατά, αν νιώθουμε παύση στην αναπνοή, αν ξυπνάμε ανεξήγητα μέσα στη νύχτα αρκετές φορές, έχουμε συχνές αφυπνήσεις, αν νιώθουμε το πρωί πονοκεφάλους, αν αισθανόμαστε υπερβολική κόπωση μέσα στην ημέρα και δεν μπορούμε να ανταποκριθούμε στις απλές καθημερινές μας ανάγκες, Δεν αγνοούμε τα συμπτώματα. Με τη μελέτη ύπνου μπορούμε να τα εντοπίσουμε. Η ύπνική άπνοια, για παράδειγμα, μπορεί να επηρεάσει την καρδιά μας, την πίεσή μας, τη συνολική μας υγεία. Έτσι, τα ωφέλη είναι πολλαπλά. Βελτιώνουμε την ποιότητα ύπνου, αποκτούμε περισσότερη ενέργεια, βελτιώνουμε τη συγκέντρωσή μας, αλλά και προστατεύουμε την καρδιαγγειακή μας υγεία με τη μελέτη ύπνου στο κρεβάτι μας, στο χώρο μας, στο σπίτι μας, στο οικείο μας περιβάλλον και όχι σε κάποια άλλη κλινική ύπνου ή σε νοσοκομιακό περιβάλλον, για να μην εκτεθούμε και σε τίποτα άλλο δηλαδή. Και οικονομικότερα, είναι χαμηλότερο το κόστος εννοείται σε σχέση με την νοσηλεία κάπου αλλού. Όλα κατοίκον από τον Δοβρίδη αποκλειστικά, μελέτη ύπνου, ανώδυνη και αξιόπιστη εξέταση. 2-5-5-2-0-24-0-27 από τα ορθοπαιδικά Δοβρίδης. Και τα κουφώματα Καραφιλίδης εδώ, όπως πάντα, από το 1977 συνεχίζουν δυναμικά την παρουσία τους στον τομέα των κατασκευών. Στόχος, υψηλή ποιότητα προϊόντων, ικανοποίηση πελατών και το καταφέρνουν αυτό ιδανικά. Γι' αυτό και όταν λέμε Καραφιλίδης, σημαίνει, εννοούμε, εγγύηση και εμπιστοσύνη για μια ζωή. Καραφιλίδης.gr για περισσότερα. 2552022106 για να βρούμε λύσεις στις δικές μας ανάγκες από τον Καραφιλίδη που φέρνει και όλη τη νέα τεχνολογία στην περιοχή. Όλες τις νέες εξελίξεις σε νέα συστήματα κουφωμάτων όπως τα Artevo με ίνο ενίσχυση. Τελευταίες προσθήκες στα προϊόντα του Καραφιλίδη συνδυάζουν κορυφαίες θερμοϊχομονωτικές ιδιότητες με υψηλή αισθητική, διαθέσιμα σε 9 χρωματισμούς στα νέα συστήματα κουφωμάτων Artevo με ίνο ενίσχυση. 9 χρωματισμοί για να ταιριάζουν και στα δικά μας γούστα, δηλαδή στο χώρο μας. Ο Καραφιλίδης ξέρει, επιδιορθώνει κουφώματα, έχει εξαρτήματα και ανταλλακτικά για κουφώματα παντός τύπου και τοποθετεί και ειδικούς μηχανισμούς ασφαλείας για επιπλέον ασφάλεια στα κουφώματά μας. Όλα αυτά είναι υπόθεση Καραφιλίδης. Για συστήματα έντομο προστασίας με σίτες που ταιριάζουν σε όλες τις τυπολογίες κουφωμάτων για να μην περνάει κανένα ενοχλητικό έντομο στο χώρο μας, το παραμικρό, και τέντες και περσίδες και ρόλερ και όλα αυτά που προστατεύουν το χώρο μας από τον ήλιο. Καραφιλίδης, εγγυημένα πράγματα. Εθνομαρτύρων 143 στη Νέα Ορεστιάδα και καραφιλίδης.gr παντού. Και ο Δημοτίκαλης πάει παντού. Τα πάντα τα πάει παντού. Με ασφάλεια και συνέπεια. Είναι η εταιρεία μεταφορών μετακομίσεων ο Δημοτίκαλης. Ένα όνομα, μια ιστορία από τη Νέα Ορεστιάδα σε όλο τον Εύρο, σε όλη την Ελλάδα, σε όλο τον κόσμο. Εδώ και μισό αιώνα, από το 1976, παραμένει το πρώτο όνομα, το όνομα στον χώρο των μεταφορών και των μετακομίσεων. Μεγάλο όνομα, μεγάλη ιστορία, πολύχρονη και πολύπλευρη εμπειρία του αποτελούν εγγύηση. Δημοτίκαλης.com και 2552021420, άμεση ανταπόκριση, χαμηλές τιμές στις μεταφορές και στις μετακομίσεις μας από το Δημοτίκαλη. Ένα τεράστιο στόλο οχημάτων βεβαίως παντός τύπου. Από φορτοεκφορτώσεις με γερανό μέχρι υδραυλικές πόρτες, αλλά και ένα άρτη εκπαιδευμένο προσωπικό με αξιόπιστο δίκτυο συνεργατών παντού και ανυψωτικά μηχανήματα. Μέχρι τον 7ο όροφο μας πάνε με τους γερανούς τα πράγματά μας. Τόσο ψηλά. Τα πάντα, παντού, από τον Δημοτίκαλη, με ασφάλεια και συνέπεια. Και να θυμίσω με την ευκαιρία, προχωρώντας, ότι πλησιάζει, προχωράει ο καιρός, πλησιάζει το Levanta Fest. Πενταήμερο φεστιβάλ, θεσμός πια για την περιοχή, το Levanta Festival, Levanta Fest. Από 12 μέχρι 16 Ιουνίου φέτος. 5 μέρες από Παρασκευή 12 Ιουνίου μέχρι Τρίτη 16 Ιουνίου, εμπειρίες ζωής. Με jazz βραδιά, με μουσικές βραδιές, με το φορτίσιμο για παράδειγμα, αλλά και με θερινό σινεμά και με δέσματα εξαιρετικά με γεύση, με βάση τη Λεβάντα, είναι η γεύση γνωσία. Βραδιές γαστρονομίας, να γνωρίσουμε νέες γεύσεις απίθανες, φανταστικές, με σεφ βεβαίως εξειδικευμένους να δημιουργούν για μας, και με τις πτήσεις με αερόστατο, άλλη συναρπαστική εμπειρία αυτή πάλι. Μια πτήση 1000 συναισθήματα υπόσχεται. Το αερόστατο, ζούμε τη μαγεία από ψηλά στο Levanta Fest, εκεί στα απέραντα λιβάδια του Μόβ, στα λεβαντοχώρα φατανθισμένα της Άρωμα Εύρου, στον Βάλτο Ορεστιάδας. Σημείο αναφοράς πια το Levanta Fest για την περιοχή και για όλη τη χώρα. Μοναδικό. Κλείνουμε τώρα θέση και για μια μοναδική εμπειρία με το αερόστατο. Να θυμίσω ότι οι απογευματινές πτήσεις είναι sold out ήδη εδώ και καιρό. Μεγάλο το ενδιαφέρον του κόσμου, μεγάλη συμμετοχή. Υπάρχουν ακόμα ανοιχτές θέσεις για πρωινές πτήσεις στο 697-57-16-381. Οι κρατήσεις 697-57-16-381. Πενταήμερο είναι το φεστιβάλ. Βεβαίως οι πτήσεις με το αερόστατο ξεκινούν τη δεύτερη μέρα, το Σάββατο 13 Ιουνίου. Κάντε ένα τηλεφώνημα, θα μάθετε περισσότερα. Από το άρωμα Εύρου και το Levanta Festival. 12 με 16 Ιουνίου θα είμαστε σίγουρα εκεί. Αλίμονο, χάνεται αυτό. Προχωράμε με μια καλημέρα μουσική τώρα. Και με ευχές για καλή ακρόαση και για να πάμε να το ζήσουμε.

0: Έτσι θα πάμε σε ένα πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, φίλες και φίλοι, αυτό τον 10.30 για να επιστρέψουμε σε πολύ λίγα λεπτά ζωντανά εδώ στο Ευρωσκόπιό μας με όλα τα θέματα που ακολουθούν. Μέχρι τη μία προχωράμε πλούσιο το ενημερωτικό πρόγραμμα της συνέχειας και με συνεντεύξεις και με όλα τα νέα του Σαββατοκύριακου. Ευχάριστα, δυσάρεστα, τραγικά, όλα είναι εδώ, αλλά έτσι είναι και η ζωή με τα πάνω της, με τα κάτω της, με τους κύκλους που ανοίγει και κλείνει. Θέλοντας ή άθελά μας, θα προχωρήσουμε με όλα αυτά λοιπόν. Μέχρι τη μία συνεχίζουμε, ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγα λεπτά επιστροφή στο Ευρωσκόπιο ζωντανά.
1: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση είναι εδώ. Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και ταυτόχρονα δυνατότητα αυθημερών παράδοσης και εγγυημένη ποιότητα στην εξυπηρέτηση. Κάνε τώρα τα καθημερινά σου ψώνια στο Massoutis.gr. Από το 1944 η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
2: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος στη Θράκη.
1: Αγροτικό Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας, η Ένωση.

0: γνώση. Παράγουμε μαζί, αναπτύσσουμε τον τόπο μας. Και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν, στα έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ συνεχίζουμε.
1: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
0: Έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
2: Ψάχνεις τρόπο να τακτοποιήσεις τα πάντα σε ένα σημείο? Στο NLS Point, σε Δηδημότυχο και Ορεστιάδα, η καθημερινότητά σου γίνεται πιο απλή. Συγκρίνουμε για σένα όλα τα προγράμματα ρεύματος και φυσικού αερίου σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Energy, Eron, Enerwave και όλους τους παρόχους, επιλέγοντας το κέρδος σου. Ολοκληρωμένες λύσεις Nova σε ίντερνετ, τηλεφωνία και TV. Εξόφληση κάθε είδους λογαριασμού και μεταφορά χρημάτων στην Ελλάδα και όλο τον κόσμο με την αξιοπιστία MoneyGram. NLS Point. Ένας νέος κόσμος υπηρεσιών με δύο καταστήματα: Δηδημότυχο 25 Μαΐου 92 και Ορεστιάδα Κωνσταντινουπόλεως 216.
3: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία.
4: 24 ώρες 97,1 Ράδιο Εύρος και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός. Ακούτε 97,1 Ράδιο Εύρος και Ευροσκόπιο με τον Νίκο Μπατούνα. Χορηγός εκπομπής Levanta Fest. Έρχεται το απόλυτο πενταήμερο αγροτουρισμού 12 με 16 Ιουνίου. Levanta Fest. Μέσα στα ανθισμένα λεβαντοχόραφα στον Βάλτο Ορεστιάδας. Με τοπική γαστρονομία και πτήσεις με αερόστατο. Ξεχωριστή εμπειρία ζωής από την Άρωμα Εύρου. 12 με 16 Ιουνίου.
5: Χορηγός εκπομπής Χαγιάτη. Στην ερώτηση «Τι θα φάμε σήμερα» η απάντηση στην Ορεστιάδα είναι μία. Χαγιάτη. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό στο τραπέζι μας. 25520-225-25. Και ξενιάσαμε και σήμερα. Χορηγός εκπομπής Δοβρίδης. Ορθοπαιδικά, ιατρικά είδη, αναλώσιμα, τα πάντα για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Και το ταξί ειδικής μίσθωσης ΑΜΕΑ για άμεση και ασφαλή μεταφορά εντός και εκτός Ορεστιάδας. Φροντίδα για όλους. Δοβρίδης, Αδριανουπόλος και Σκραγωνία και προϊόντα pavlaanias.gr. Χορηγός εκπομπής Δημοτίκαλης. Στις μεταφορές και τις μετακομίσεις, ο Δημοτίκαλης έχει τις λύσεις. 25520-21420. Από την Ορεστιάδα μεταφέρει τα πάντα, παντού, με ασφάλεια και συνέπεια. Χορηγός εκπομπής Καραφιλίδης. Κουφώματα, πόρτες, αυλόγυροι, τέντες, περσίδες, σίτες. Ειδικές κατασκευές, προγράμματα εξοικονομώ αυτονομώ. Καραφιλίδης. Εγγύηση και εμπιστοσύνη για μια ζωή. Ορεστιάδα, Εθνομαρτύρων 143 και καραφιλίδης.gr.
6: Χορηγός εκπομπής Παραδοσιακό Κρεοπωλείο Κώστας Αποστολίδης. Εκλεκτά ντόπια κρέατα και παρασκευάσματα παραγωγής μας. Στην Ορεστιάδα, Βασιλέως Κωνσταντίνου 196 και διανομές κατοίκων στο 25520-25432.
7: Χορηγός εκπομπής Κεραμιτσής. Ποδήλατα, όργανα γυμναστικής, τα πάντα για τα σπορ. Για την Ορεστιάδα, Κωνσταντινούπολος 198 και για όλο τον πλανήτη, e-shop στο keramitsis.gr. Κεραμιτσής. Πάντα στην κορυφή.
8: Χορηγός εκπομπής Top Charm. Το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στην Ορεστιάδα. Για την πρόληψη, τη θεραπεία και την αισθητική φροντίδα των άνω και κάτω άκρων. Αναγεννήσεως 153 έναντι ταξί. Κλείστε τώρα ραντεβού με την ομορφιά και την υγεία στο 2552-025-3331.
9: Λεπτά μετά τις 10 συνεχίζουμε ζωντανά με το ευρωσκόπιο μας, φίλες και φίλοι. Είμαι ο Νίκος Πατούνας στην επιμέλεια και στο μικρόφωνο της εκπομπής. Είστε σταθερά συντονισμένοι στο ραδιόφωνο του Εύρου, στο Ραδιο Εύρος, και πάμε να δούμε τα χαρακτηριστικά στην ταυτότητα αυτής της ημέρας, αυτής της Δευτέρας, της 18ης μέρας του 5ου μήνα του 2026, 138ης ημέρας του έτους. Ο ήλιος ανέτειλε 10 λεπτά μετά τις 6, θα δύσει 28 λεπτά πριν τις 9 το βράδυ. Προς το παρόν μια ψυχρούλα την έχει έξω ο καιρός, αλλά προς το μεσημεράκι θα φτάσει μέχρι και τους 24-25 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία σήμερα και 26 σε κάποιες περιπτώσεις. Τώρα από αύριο πάλι βροχές αναμένονται. θερμοκρασίες όμως γενικά ο καιρός εντός εποχής, μας λένε οι μετεωρολόγοι, και ο μετεωρολόγος μας, ο Χρυσόστομος Παρανός, αυτός μας έλεγε ότι αυτές είναι οι συνθήκες της εποχής, το φυσιολογικό του καιρού δηλαδή, για τέτοιο καιρό, για τέτοιο μήνα, για το τελευταίο δεκαήμερο του Μαΐου. Αύριο θερμοκρασία μέχρι 27 βαθμούς Κελσίου με βροχές, θα πέσει λίγο την Τετάρτη 14 με 23, λίγο περισσότερο την Πέμπτη 13 με 21 και ξανανεβαίνει από Παρασκευή. Άστατος ο καιρός δηλαδή όλη την εβδομάδα αυτήν που ξεκίνησε σήμερα. Ό,τι χαρούμε από ήλιο σήμερα θα το χαρούμε. Από αύριο μουντάδα βροχές, κάπου θα κάνει και τα παιχνιδίσματα του ήλιος, θα εμφανίζεται πίσω από τα σύννεφα και οι θερμοκρασίες έτσι ποικίλουν. Σήμερα η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τη μνήμη Θεοδότου, Τεκούσης και των συναυτής Εναγκύρα Παρθένων, Αλεξάνδρας Εφρασίας, Θεοδότης Ιουλίας, Κλαβδίας Ματρώνης και Φαϊνής. Η Φαϊνή γιορτάζει σήμερα, η Ιουλία και ο Ιούλιος επίσης, η Εφρασία και ο Εφράσιος. Τι ωραία ονόματα, να τα χαίρεστε όσες όσοι τα φέρετε και γιορτάζετε σήμερα. Η Διεθνής ημέρα για τις γυναίκες στην ναυτιλία επίσης είναι σήμερα. Κάθε χρόνο 18 Μαΐου, απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, που ελήφθη 31 Ιανουαρίου του 2022, και έκτοτε κάθε χρόνο, εδώ και 4 χρόνια, γιορτάζεται η σημερινή ημέρα ως Διεθνής ημέρα για τις γυναίκες στην ναυτιλία. Επίσης, πολλές δεκαετίες τώρα, η σημερινή ημερομηνία γιορτάζει την ημέρα των μουσείων. Η Διεθνής ημέρα των μουσείων είναι σήμερα. Από το Διεθνές Συμβούλιο Μουσείων, επιθυμώντας να αναδειχθεί ο ρόλος των μουσείων στη σύγχρονη κοινωνία, ορίστηκε και θεσπίστηκε από το 1977 ακόμα, η 18η Μαΐου, ως Διεθνής ημέρα μουσείων. Το μήνυμα αυτής επετείου είναι να γίνουν τα μουσεία φορείς πολιτισμικών ανταλλαγών, με σκοπό την ανάπτυξη της μόρφωσης και της αμοιβαίας κατανόησης, τη συνεργασία και την ειρήνη ανάμεσα στους λαούς. Η είσοδος στα μουσεία σήμερα είναι παντού ελεύθερη. Η 18η Μαΐου είναι αφιερωμένη κάθε χρόνο σε ένα συγκεκριμένο θέμα που αφορά στα μουσεία και στην προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς. Και φέτος το ίδιο. Η ελεύθερη διέλευση, λέω, είσοδος στα μουσεία είναι δεδομένη. Υπάρχουν και ειδικά σχεδιασμένες δράσεις, εκπαιδευτικά προγράμματα, θεματικές περιηγήσεις, ομιλίες, προβολές, εγγένεια εκθέσεων, βιωματικά εργαστήρια, συναυλίες, θεατρικές παραστάσεις, εφάνταστες διάφορες εκδηλώσεις που εκτείνονται πέρα της συγκεκριμένης ημερομηνίας. Ξεκίνησαν και μέσα στο Σαββατοκύριακο και χτες είχαμε στη Νέα Ορεστιάδα, όπως κάθε χρόνο, την καθιερωμένη γιορτή από το Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο Νέας Ορεστιάδας και Περιφερίας, αλλά και τα μουσεία όλης της χώρας γιορτάζουν τώρα. Τη σημερινή μέρα ειδικότερα. Τα μουσεία ενώνουν τον κόσμο. Το θέμα του εορτασμού για φέτος, για το 2026. Επίσης είναι η Παγκόσμια ημέρα ενημέρωσης για το εμβόλιο κατά του AIDS. Η σημερινή, όπως κάθε χρόνο από το 1998, έχει καθιερωθεί η 18η Μαΐου. Για την ενημέρωσή μας σχετικά με την ανάγκη δημιουργίας ενός αποτελεσματικού εμβολίου κατά της μάστιγας του AIDS, η ημερομηνία επιλέχθηκε σε ανάμνηση της ομιλίας του τότε Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, του Bill Clinton, στο Πανεπιστήμιο Morgan. Ήταν 18 Μαΐου σαν σήμερα, το 1997. Ο Bill Clinton τότε είχε ζητήσει από την ιατρική κοινότητα τη δημιουργία ενός αποτελεσματικού εμβολίου κατά του AIDS εντός μιας δεκαετίας. Παρά τις όποιες προσπάθειες, το εμβόλιο κατά του AIDS εξακολουθεί να αποτελεί ζητούμενο, όμως οι εξελίξεις είναι πολύ σημαντικές για την ποιότητα ζωής ανθρώπων που είτε φέρουν τον ιό και ζουν μαζί του, είτε νοσούν από το AIDS. Έχει εξελιχθεί δηλαδή ο ιός HIV σε νόσο. Βεβαίως όλοι πια μπορούν να το αντιμετωπίσουν, με την επιστήμη να έχει κάνει τεράστια άλματα απέναντι σε αυτή τη μάστιγα. Και αναμένεται κάποια στιγμή και το εμβόλιο. Η μέρα του στόλου της Βαλτικής στη Ρωσία επίσης βλέπω σήμερα, και να κάνουμε και κάποιες στάσεις σημαντικές σε σταθμούς της ιστορίας με αφορμή τη σημερινή ημερομηνία, για να ολοκληρώσουμε και με την ταυτότητα της ημέρας. Σαν σήμερα το 332 μετά Χριστόν, ο Μέγας Κωνσταντίνος ανακοίνωσε τη δωρεάν διανομή τροφίμων στους πολίτες της Κωνσταντινούπολης. Αυτό τώρα είναι ιστορικό γεγονός, καταγράφεται για κάποιον λόγο στην ιστορία. 1821 είχαμε τη μάχη των Δολιανών. Ο Έλληνας οπλαρχηγός Νικηταράς με 300 περίπου άντρες τρέπει σε φυγή 6.000 Τούρκους. Είχαμε τους 300 του Λεωνίδα στην αρχαιότητα, είχαμε και τους 300 του Νικηταρά το 1821. αποδεκατίζουν 6.000 Τούρκους, οι 300 Έλληνες του Νικηταρά. Από τη μάχη αυτή, ο γενναίος οπλαρχηγός μάλιστα έμεινε στην ιστορία ως τουρκοφάγος. Μαρτυρίες αναφέρουν ότι μετά τη μάχη δεν μπορούσαν να του ξεκολλήσουν το σπαθί από το χέρι. Για τέτοιο μένος μιλάμε. Δροσουλίτες. Θα έχετε ακούσει για αυτόν τον όρο, αλλά ίσως δεν γνωρίζετε τα καθέκαστα. 1828 λοιπόν, σαν σήμερα τότε, ο Τούρκος διοικητής των Χανίων, ο Μουσταφά Πασάς, με 8.000 πεζούς και 300 υπείς, προσβάλλει το Φράγκο Κάστελο στα Χανιά, το οποίο υπερασπίζουν οι υπηρώτες οπλαρχικοί Χατζημιχάλης Νταλιάνης και Κυριακούλης Αργυροκαστρίτης, με 600 Κρήτες επαναστάτες. Τώρα στη μάχη αυτή πέφτουν ηρωικά οι περισσότεροι υπερασπιστές, μεταξύ των οποίων και οι δύο οπλαρχηγοί. Οι Τούρκοι αποκεφαλίζουν τον νεκρό Νταλιάνη και μεταφέρουν το κεφάλι του στον Μουσταφά Πασά. Λέγεται λοιπόν πως από τότε κάθε χρόνο τα χαράματα αυτής της ημέρας, σήμερα δηλαδή τα χαράματα, και κάθε χρόνο 18 Μαΐου, εμφανίζονται στις πολεμίστρες του κάστρου τα φαντάσματα των ηρώων, οι γνωστοί δροσουλίτες. 1910 και ο κομίτης του Χάλι προκαλεί πανικό σε όλο τον κόσμο και τελικά προσπερνά τον πλανήτη μας σε απόσταση ασφαλείας. 1919 και πραγματοποιείται στην Αθήνα το πρώτο συνέδριο του Εθνικού Συμβουλίου του Σοσιαλιστικού Εργατικού Κόμματος Ελλάδος, μετέπειτα Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος. 1922 και ιδρύεται η Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδος, σαν σήμερα, η γνωστή ως ΔΟΕ. 1954 και τίθεται σαν σήμερα σε ισχύ η Ευρωπαϊκή Συνθήκη για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα. 1963. Ο πρόεδρος της Γαλλικής Δημοκρατίας, ο Σαρλ ντε Γκολ, μιλάει στη Βούλη των Ελλήνων κατά τη διάρκεια της επίσημης επίσκεψής του στη χώρα μας. Πάμε στο 1965. Σε δημοσιεύματα του τύπου τότε αναφέρονται οι πρώτες πληροφορίες για την ύπαρξη και δράση στο στρατό μιας συνωμοτικής οργάνωσης με το όνομα Ασπίδα και την εμπλοκή σε αυτήν του Ανδρέα Παπανδρέου. Το 1994 διεξάγεται στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας ο 37ος τελικός του Champions League μεταξύ των ποδοσφαιρικών ομάδων Μίλαν και Μπαρτσελόνα. Νικήτρια η ομάδα της Μίλαν με 4-0. Και τέλος, πριν 26 χρόνια, το 2000 ήταν. Ναι, πέρασαν 26 χρόνια από το 2000. Με συντριπτική πλειοψηφία, σαν σήμερα, το Ευρωκοινοβούλιο εγκρίνει την αίτηση της χώρας μας για την ένταξή της Ελλάδας στην ΟΝΕ. Με 376 ψήφους υπέρ, 42 κατά και 80 αποχές, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εγκρίνει την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ένταξη της Ελλάδας στη ζώνη του ευρώ από την 1η του Γενάρη του 2001. Από ελληνικής πλευράς, οι ευρωβουλευτές του ΠΑΣΟΚ, της Νέας Δημοκρατίας και του Συνασπισμού υπερψηφίζουν την έκθεση. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος την καταψηφίζει, ενώ το Δίκη απέχει. Αυτά με το ταξιδάκι μας στον χρόνο, αυτά με τα χαρακτηριστικά στην ταυτότητα της ημέρας, αυτά με το παρελθόν, για να έρθουμε στο παρόν. Αμέσως μετά τον Διονύση Σαββόπουλο και τους Ονειράμα μας τραγουδούν για μια όμορφη μέρα, την οποία ευχόμαστε από καρδιάς να είναι η σημερινή μια τέτοια. Όμορφη καλημέρα και από τη Σταυρούλα. Καλημέρα και από το Στρατή μας. Στέλνει ο Στρατής, θα έρθει φέτος το καλοκαιράκι. Λέει, τι λέει, ξέρω εγώ Στρατή, θα έρθει. Ακόμα στην άνοιξη είμαστε, περίμενε. Μάιος, Ιούνιος ο πρώτος μήνας του καλοκαιριού. Έχουμε λίγο ακόμα.

0: Άρα θα πούμε για όμορφα πράγματα τώρα. Αντιθέτως, είχαμε μέσα στο Σαββατοκύριακο, Παρασκευό Σαββατοκύριακο, από την Παρασκευή ξεκίνησαν, Σάββατο κορυφώθηκαν τα τραγικά νέα σε διάφορες περιπτώσεις, σε δύο πολύ συγκεκριμένες. Η μία φορά κυρίως στην περιοχή του Εύρου, του Βορείου Εύρου, της Ορεστιάδας, με την απώλεια ενός ανθρώπου πολύ αγαπητού στην ευρύτερη περιοχή, με ενεργό δράση σε πολλά επίπεδα και στον επαγγελματικό χώρο και σε συλλογικό επίπεδο με τον Ε85, με τη λέσχη μοτοσυκλετιστών Ορεστιάδας. Μιλάω για την τραγική απώλεια, την τραγική είδηση της απώλειας του Βασίλη Ζαχαριάδη. Έχει γίνει πλέον γνωστό. Από την πρώτη στιγμή που το μάθαμε, εννοείται ότι διατηρήσαμε μια διακριτική στάση ως μέσο, προκειμένου να προχωρήσει ο χρόνος έτσι ώστε να γίνει γνωστό πρώτα στην οικογένεια, στους οικείους, στους φίλους και μετά να δημοσιοποιηθεί κάτι. Δυστυχώς αυτό δεν το σέβονται ορισμένα μέσα. Και το λέω το δυστυχώς με πόνο καρδιάς που δεν το σέβονται, διότι ξέρουμε περιπτώσεις και στη συγκεκριμένη ανθρώπων του οικείου περιβάλλοντος, του εκλειπώντος, οι οποίοι δεν το γνωρίζουν, δεν το ξέρουν, προσπαθούν να τους προστατεύσουν τους ανθρώπους αυτούς από τα μέσα, να μην ανοίξουν κινητά και οθόνες υπολογιστών και τα μάθουν από τρίτους πριν το μάθουν με το σωστό, με τον δόκιμο τρόπο, αν υπάρχει κάποιο τέτοιο από τους κατάλληλους ανθρώπους. Κάποια στιγμή λοιπόν το μάθαν όλοι, δημοσιεύσαμε και ένα σύντομο, πολύ σύντομο βιντεάκι εις μνήμην, έτσι, ως αποχαιρετιστήριο για έναν άνθρωπο που σκόρπισε το πένθος, τη θλίψη, τον πόνο στην ευρύτερη περιοχή με την απώλειά του, με την τραγική είδηση του χαμού του. Να μην αναφέρουμε περισσότερα στις λεπτομέρειες, να μην σταθούμε. Το γεγονός από μόνο του είναι τόσο δυνατά θλιβερό που δεν αξίζει να προχωρήσουμε σε τίποτα άλλο με αναλύσεις επί των αναλύσεων μέχρι τον αποχαιρετισμό, τον τελευταίο αποχαιρετισμό του ανθρώπου αυτού. Να αναμένετε προσεχώς. Είναι μια εβδομάδα δύσκολη για αρκετούς, για πολλούς και και σε συλλογικό επίπεδο και σε τοπικό, και βλέπω ακυρώνονται εκδηλώσεις από το χωριό του, από τη γενέτειρά του ειδικότερα, από τη Νέα Βίσα δηλαδή. Προγραμματισμένες εκδηλώσεις χθεσινές για τη γιορτή της μητέρας ακυρώθηκαν. Οι άλλες εκδηλώσεις τώρα για το πανηγύρι του Κωνσταντίνου και Ελένης της 21ης Μαΐου επίσης ακυρώνονται. Εκδίδονται ανακοινώσεις σχετικές από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Νέας Βίσας, για παράδειγμα, με βαθιά θλίψη αναφέρει ανακοίνωση. Σας ενημερώνουμε ότι η προγραμματισμένη εκδήλωση για το πανηγύρι των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης ακυρώνεται λόγω πένθους για τον αδόκητο χαμό ενός νέου συγχωριανού μας. Ο εκλοιπών και η οικογένειά του αποτελούν κομμάτι της μεγάλης οικογένειας του Πολιτιστικού Συλλόγου Νέας Βίσας Στέφανος Καραθεοδωρή. Σε αυτές τις δύσκολες στιγμές εκφράζουμε τα πιο ειλικρινή μας συλληπιτήρια και στεκόμαστε με σεβασμό και συμπαράσταση δίπλα στην οικογένεια και στους οικείους του. Ας είναι αιωνία η μνήμη του. Η μνήμη λοιπόν, έτσι όπως ήθελε να πετάει στους ελεύθερους, στους εθέρες, να πετάει στα σύννεφα, να νιώθει τόσο ελεύθερος, έτσι και πέταξε δυστυχώς με το χειρότερο τρόπο. Δεν υπάρχουν άλλα λόγια, πάμε παρακάτω, προχωράμε με ένα τραγούδι έτσι σχετικό.
1: Με καράβι, τη μοτοσυκλέτα, παντιέρα.
0: Καλοτάξιδος και αείμνηστος, Βασίλη.

0: Ποιο είναι το κυριότερο συνέστημα που σας κυριεύει όταν οδηγείτε τη μοτοσυκλέτα και μάλιστα σε τέτοιες διαδρομές?
1: Ότι εγώ είμαι κι άλλος κανείς. Μας αφήνει να ταξιδέψουμε τόσο πολύ που νομίζεις ότι πλέον νιώθεις τόσο ελεύθερος σαν να πετάς τα σύννεφα.
0: Ελεύθερος. Αλλά ποτέ ξανά πουθενά κανείς με τέτοιου είδους ελευθερία. Ευχόμαστε. Από την τελευταία μας συνέντευξη, το απόσπασμα πριν από λίγο καιρό εδώ στο στούντιο, για πολύ ευχάριστα πράγματα μας μιλούσε τότε. Λοιπόν, θα προχωρήσουμε και στα υπόλοιπα, φίλες και φίλοι. Μια τραγωδία και στην πάλι Οριστιάδα. Το απόγευμα, το βράδυ της Παρασκευής συνέβη αυτό. Το Σάββατο έγινε γνωστό. Κυκλοφόρησε η είδηση. Δημοσιεύτηκε στο radioevros.gr. Διακινήθηκε μετά παντού. Για τον 40χρονο άνδρα από την Κομωτινή που έθεσε τέλος στη ζωή του εκεί, στο χωριό, στην πάλη του, της Δημοτικής Ενότητας Τριγώνου του Δήμου Ορεστιάδα. Σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, ο άνδρας είχε καταλήψει το αυτοκίνητό του εδώ και αρκετές ημέρες στις παρυφές του χωριού. Γεγονός που είχε προκαλέσει την ανησυχία και την περιέργεια των κατοίκων της περιοχής. Οι κάτοικοι, βλέποντας το όχημα να παραμένει επί μέρες στο ίδιο σημείο, ενημέρωσαν τις αρμόδιες αρχές και οι έρευνες που ακολούθησαν οδήγησαν τελικά στον εντοπισμό του 40χρονου από έναν αγρότη της περιοχής, ο οποίος τον βρήκε απαγχωνισμένο σε κοντινό σημείο και σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο άντρας φέρεται πως χρησιμοποίησε καλώδια για να θέσει τέλος στη ζωή του. Τον αναζητούσαν οι οικοί του από την Κομωτινή τις τελευταίες ημέρες. Βρέθηκε εκεί στην πάλη με εγκαταλειμμένο το αμάξι του, να έχει θέσει τέλος στη ζωή του, κάπου μακριά από την οικογένειά του, από τους φίλους του, από το σπίτι του, αρκετά δεκάδες χιλιόμετρα μακριά από την Κομωτινή. Στο σημείο έσπευσαν λοιπόν αστυνομικές δυνάμεις, ασθενοφόρο, ενώ είχε αποκλειστεί το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας. Στην υπόθεση διερευνά το αρμόδιο αστυνομικό τμήμα της Ορεστιάδας, ενώ παραγγέλθηκε και η ιατροδικαστική εξέταση. Λοιπόν, με αυτές τις τραγικές ειδήσεις του Σαββατοκύριακου, θα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, να επιστρέψουμε με τα υπόλοιπα. Να αλλάξουμε διάθεση, να αλλάξουμε κλίμα. Θα πάμε και σε πολιτικές ειδήσεις, αλλά θα ξεκινήσουμε με συνέντευξη επιστρέφοντας από τις διαφημίσεις, φίλες και φίλοι. Μετά την τελευταία εξέλιξη με την απάντηση της Κομισιόν σχετικά με την ελληνοβουλγαρική εντός πολλών εισαγωγικών συμφωνία, να δούμε τις αντιδράσεις του αγροτικού κόσμου. Να δούμε αρχικά πώς τα άκουσαν όλα αυτά και τι περιμένουν στο εξής οι αγρότες του Βόρειου Εύρου, ειδικότερα στην περιοχή ευθύνης του ΤΟΕΒ Βόρειας Περιοχής Άρδα, από που εξαρτώνται οι αγρότες άμεσα. Από τα νερά του Άρδα, βεβαίως άμεσα και έμεσα εξαρτώνται όλοι οι αγρότες όλο τον Εύρο από αυτά τα νερά που χύνονται στον Εύρο ποταμό και μετά καταλήγουν μέχρι το νοτιότερο σημείο του νομού. Είδαμε τα περσινά. Να μην τα δούμε και φέτος, ελπίζουμε και ευχόμαστε όλοι. Θα μιλήσουμε με τον Δημήτρη Δρακούδη, λοιπόν, επιστρέφοντας από τις διαφημίσεις, τον πρόεδρο του ΤΟΕΒ Πλάτης και του Αγροτικού Συλλόγου Τριγώνου, για τις τελευταίες εξελίξεις σε λίγο, επιστρέφοντας από το σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα.
2: Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Radio Evros. Επιστρέφει. Επιστρέφει. Σε λίγο. Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Πεκορίνο Ρωμάνο 200 γραμμάρια 23% φθηνότερα 3,19. Λουκανικοπιτάκια με κέτσαπ 1 κιλό 35% φθηνότερα 2,89. Και Jumbo Cake 600 γραμμάρια 25% φθηνότερα 2,75. Lidl. Γιατί αξίζει. Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
3: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
2: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
3: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
2: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24-100.
3: Επιλογή υψίστης ασφαλείας.
4: Περνάς κταίο και αγχώθηκες? Πάρε το όχημά σου και έλα ΜΑΙΚΤΕΟ Εύρου. Δύο σημεία, η διάρρηστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. ΜΑΙΚΤΕΟ Εύρου. Σε δύο σημεία. Βιπέο Ρεστιάδας για γιόταχοι και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520-27888. Και στην Καβίλη Ρεστιάδας για γιόταχοι και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520-93674.
2: Όταν ένα σταθμό δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά. Τότε ακούς 97,1 Radio Evros. συναρπαστικά αληθινός. 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 11.
5: Χορηγός εκπομπής Χαγιάτη. Στην ερώτηση «Τι θα φάμε σήμερα» η απάντηση στην Ορεστιάδα είναι μία. Χαγιάτη. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό στο τραπέζι μας. 25520-225-25. Και ξενιάσαμε και σήμερα.
6: Χορηγός εκπομπής Top Charm. Το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στην Ορεστιάδα. Για την πρόληψη, τη θεραπεία και την αισθητική φροντίδα των άνω και κάτω άκρων. Αναγεννήσεως 153 έναντι ταξί. Κλείστε τώρα ραντεβού με την ομορφιά και την υγεία στο 2552 025 3331.
5: Χορηγός εκπομπής Δοβρίδης. Ορθοπαιδικά, ιατρικά είδη, αναλώσιμα, τα πάντα για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Και το ταξί ειδικής μίσθωσης ΑΜΕΑ για άμεση και ασφαλή μεταφορά εντός και εκτός Ορεστιάδας. Φροντίδα για όλους. Δοβρίδης. Αδριανουπόλος και Σκραγωνία και προϊόντα pavlaanias.gr. Χορηγός εκπομπής Δημοτίκαλης. Στις μεταφορές και τις μετακομίσεις, ο Δημοτίκαλης έχει τις λύσεις. 25520-21420. Από την Ορεστιάδα μεταφέρει τα πάντα, παντού, με ασφάλεια και συνέπεια. Χορηγός εκπομπής Καραφιλίδης. Κουφώματα, πόρτες, αυλόγυροι, τέντες, περσίδες, σίτες. Ειδικές κατασκευές, προγράμματα εξοικονομώ-αυτονομώ. Καραφιλίδης. Εγγύηση και εμπιστοσύνη για μια ζωή. Ορεστιάδα, Εθνομαρτύρων 143 και καραφιλίδης.gr.
7: Χορηγός εκπομπής Παραδοσιακό Κρεοπωλείο Κώστας Αποστολίδης. Εκλεκτά ντόπια κρέατα και παρασκευάσματα παραγωγής μας. Στην Ορεστιάδα, Βασιλέως Κωνσταντίνου 196 και διανομές κατοίκων στο 25520-25432.
2: Χορηγός εκπομπής Κεραμιτσής. Ποδήλατα, όργανα γυμναστικής, τα πάντα για τα σπορ. Για την Ορεστιάδα, Κωνσταντινούπολος 198 και για όλο τον πλανήτη, e-shop στο keramitsis.gr. Κεραμιτσής. Πάντα στην κορυφή. Χορηγός εκπομπής Levanta Fest. Έρχεται το απόλυτο πενταήμερο αγροτουρισμού 12 με 16 Ιουνίου. Levanta Fest. Μέσα στα ανθισμένα λεβαντοχόραφα στον Βάλτο Ορεστιάδας. Με τοπική γαστρονομία και πτήσεις με αερόστατο. Ξεχωριστή εμπειρία ζωής από την Άρωμα Εύρου. 12 με 16 Ιουνίου. Ακούτε 97,1 Ράδιο Εύρος και Ευροσκόπιο. Με τον Νίκο Πατούνα.
0: Και πάμε να υποδεχτούμε αμέσως, φίλες και φίλοι, τον καλεσμένο μας τηλεφωνικά, τον Δημήτρη Δρακούδη. Σας έλεγα και πριν τις διαφημίσεις ότι θα συνδεθούμε μαζί του μετά τις τελευταίες εξελίξεις, την τελευταία εξέλιξη μάλλον, με την απάντηση της Κομισιόν σχετικά με την Ελληνοβουλγαρική εντός πολλών εισαγωγικών συμφωνία και τις υποχρεώσεις των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης απέναντι σε διακρατικές συμφωνίες, οι οποίες φαίνεται ότι δεν ακολουθήθηκαν σε αυτή την περίπτωση. Ο Δημήτρης Δρακούδης, ο πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Τριγώνου και το ΕΒ Πλάτης, είναι τηλεφωνικά μαζί μας. Κύριε Δρακούδη, καλημέρα.
8: Καλημέρα, κύριε Πατούνα. Καλημέρα και στο ακροατή σας.
0: Και αν δεν έχουμε μιλήσει για αυτή τη συμφωνία μαζί, και αν δεν έχουμε υπεραναλύσει το θέμα και δεν το έχουμε αναδείξει από όλες τις πλευρές, και αν δεν έχετε προβληματιστεί και ανησυχήσει και ταραχτεί και οργιστεί και με όλα αυτά, τώρα πώς σας βρίσκουμε μετά από αυτή την τελευταία εξέλιξη, κύριε Δρακούδη?
8: Κοιτάξτε, όπως είχαμε πει, ήταν θετικό το ότι είχαμε την δέσμευση και την υπογραφή του Περιφερειάρχη για τετραετή συμφωνία. Από την άλλη, όμως, είχαμε επισημάνει ότι εμείς ζητούσαμε μια διακρατική συμφωνία μέσω κυβερνήσεων, που από ό,τι φαίνεται και με την απάντηση που έλαβε ο κύριος Αρναούτογλου, ότι η ελληνική κυβέρνηση δεν έχει φτάσει το θέμα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
0: Ως όφιλε, έτσι, γιατί θα μπορούσε να πει κανείς γιατί να το φτάσει. Αλλά από τη στιγμή που υπάρχουν άρθρα, κανονισμοί κλπ. Που διατυπώθηκαν έτσι επισήμως και από την απάντηση της Κομισιόν στον κύριο Αρναούτογλου, καταλαβαίνουμε πλέον, μαθαίνουμε μάλλον, αποκαλύπτεται από την απάντηση αυτήν, ότι τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης βάσει του άρθρου 12 θα έπρεπε να απευθύνονται σε αυτήν για τέτοια θέματα. Αλλά δεν συνέβη.
8: Γιατί είναι ένα διασυνοριακό πρόβλημα, καθώς είμαστε και οι δύο χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που έπρεπε να δοθεί μια λύση και να γνώριζε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το πρόβλημα που υπήρχε.
0: Ναι.
8: Υπάρχει και συνεχίζει να υπάρχει.
0: Άρα φαίνεται ότι σε διακρατικό επίπεδο δεν προχώρησε κάτι σε αυτή την συμφωνία, έτσι όπως μας έλεγαν από την αρχή με την κοινή δήλωση. Από ό,τι και από την πραγματικότητα πλέον έχουμε μάθει όλοι, πρόκειται για μια συμφωνία της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης με την ιδιωτική εταιρεία διαχείρισης ενέργειας και του φράγματος του Ιβαϊλόβκρατ για 4 χρόνια με κάποιους όρους που δεν θα μάθουμε ποτέ, δεν ξέρω γιατί, θα έχετε, λένε, νερό. Αυτό εσάς τελικά σας ικανοποιεί, νιώθετε ασφαλείς με όλη αυτή την εξέλιξη?
8: Μας ικανοποιεί εν μέρη, mm-hmm. αν λάβουμε υπόψη ότι τα τελευταία 2 χρόνια η λύση δόθηκε μέσω της σαρδευτικής περίοδου.
0: Ναι.
8: Είχαμε προβλήματα άλλη φορά περισσότερα και άλλη λιγότερα, ιδίως την τελευταία χρονιά όπου ήταν ορατή η έλλειψη νερού και κάποιες μέρες σταμάτησαν να λειτουργούν τα δηλωστάσια.
0: Mm-hmm.
8: Από την άλλη όμως, όπως σας είπα, εμείς ζητούσαμε μια μακροχρόνια δεκρατική συμφωνία που δεν έγινε.
0: Ναι, τώρα κάθε χρόνο θα διαπραγματεύονται το οικονομικό μέρος από ό,τι καταλαβαίνουμε όλοι και κάποιους όρους επιμέρους ανάλογα με το τι θα προκύπτει από τις ανάγκες της εταιρείας διαχείρισης του Ιβαϊλόβκρατ για την ενέργεια. Πρώτα, προτεραιότητά τους θα είναι βεβαίως η ενέργειά τους και η δική τους κάλυψη. Από εκεί και μετά, ανάλογα με τις χρηματικές απαιτήσεις, θα προχωράει μια νέα συμφωνία. Άρα δεν σημαίνει κάτι σταθερό και σίγουρο.
8: Ναι, και τα ανταλλάγματα και το χρηματικό.
0: Αυτά θα διαπραγματεύονται κάθε χρόνο.
8: Θα διαπραγματεύονται πιθανόν ανάλογα με την τιμή της κιλοβατόρας, όπως γνωρίζουμε.
0: Τώρα, η αρδευτική περίοδος για φέτος πότε ξεκινάει, ξεκίνησε, ποιες είναι οι ανάγκες αυτή την περίοδο?
8: Η αρδευτική περίοδος έχει ξεκινήσει από τέλη Απριλίου, αρχές Μαΐου.
0: Mm-hmm.
8: Οι ανάγκες όμως είναι πολύ μικρές, λιγοστές, λόγω των καιρικών συνθηκών, τότε έχουμε συνεχόμενες βροχοπτώσεις.
0: Βοήθησε αυτό τελικά πολύ.
8: Ναι, βοήθησε.
0: Ναι.
8: Και αυτή τη στιγμή έρχονται κανονικά ποσότητες νερού. Όμως το κατά πόσο θα εφαρμοστούν οι όροι της συμφωνίας, τους οποίους δεν γνωρίζουμε, και παρότι είχαμε τη δέσμευση του Περιφερειάρχη ότι θα είναι όπως τα προηγούμενα χρόνια ποσότητες νερού και τις ώρες που ερχόταν, αυτό περιμένουμε να το δούμε στην πράξη τον Ιούνιο και τον Ιούλιο, όπου θα κορυφωθούν οι ανάγκες συζήτηση.
0: Εσείς τουλάχιστον έχετε ιδέα αν δεν τηρηθούν αν δεν τηρηθούν κάποιοι όροι από τη συμφωνία, τι κυρώσεις πιθανόν θα υπάρχουν, αν θα έχουν συνέπειες, αν εσείς θα επιβαρυνθείτε κάτι για όλο αυτό, τουλάχιστον σε επίπεδο, ξέρω εγώ, συλλόγων, το ΕΒ?
8: Όχι, δεν το γνωρίζουμε αυτό.
0: Όχι, δεν εννοώ οικονομικά, αλλά θα έχετε μια επιβάρυνση προφανώς και πάλι μια δυσλειτουργία στην διαχείριση του ύδατος, αν συμβούν διάφορα εκεί. Τώρα και πώς και γιατί και με τι.
8: Ελπίζουμε να συνεχιστεί η κατάσταση, ναι, όπως έγινε και πέρσι μετά την υπογραφή της συμφωνίας. Να υπάρχει ομαλή ροή νερού για να μην αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα που είχαμε την περσινή χρονιά.
0: Με την ελπίδα θα ζούμε δηλαδή.
8: Ναι, γιατί και φέτος οι ανάγκες θα είναι αυξημένες λόγω του ότι έχει μπει αραβόστο σε πολύ μεγαλύτερη έκταση, ναι, σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Εκείνη μια καλλιέργεια.
0: Απαιτεί περισσότερο νερό, ε?
8: Απαιτητική σε νερό.
0: Μάλιστα. Εντάξει, το ότι βοήθησε ο καιρός είναι πολύ καλό από τη μία. Από την άλλη, όμως, δεν ξέρουμε τι θα γίνει τον Ιούνιο, τον Ιούλιο. Όλα αυτά ανατρέπονται με αυτές τις κλιματικές συνθήκες και τις αλλαγές και τις κρίσεις τις κλιματικές, όπως λέμε. Δεν ξέρουμε τι θα μας ξημερώσει το καλοκαίρι.
8: Ναι, όπου τον Ιούνιο-Ιούλιο θα κορυφωθεί, ναι, και η περιζήτηση. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση.
0: Πότε κορυφώνεται έτσι, ποια είναι η περίοδος αιχμής για την άρδευση περισσότερο?
8: Από αρχές Ιουνίου και mm-hmm. η ζήτηση θα κορυφωθεί μετά τις 20 Ιουνίου. Και μετά, αργότερα, όταν θα.
0: Σε ένα μήνα περίπου.
8: Θα χρειάζεται μια πλήρη άρδευση.
0: Δεν είναι μακριά, σε ένα μήνα περίπου. Οπότε όλα τώρα είναι, εξελίσσονται, οδεύουν προς αυτή την περίοδο, την πιο έντονη. Τώρα για την συγκεκριμένη, την παρούσα χρονική περίοδο δεν έχετε ανάγκες, όπως λέτε. Βοήθησε και ο καιρός. Οπότε είδαμε.
8: Είναι μικρές ανάγκες. Κάποια αντιλοστάσεις έχουν λειτουργήσει, αλλά μεμονωμένα και για λίγες μέρες.
0: Όσον αφορά στους υδροταμιευτήρες, στο θεραπείο, καλά. Για την καλύβα κομμάρων δεν το συζητάμε. Υπάρχει κάποια εξέλιξη? Έχετε γνώση?
8: Όχι, εμείς αναμένουμε μετά τη λήξη της αρδευτικής περίοδου, όπου είναι, ναι, 10 Σεπτεμβρίου, να αρχίσουν τα έργα όπως έχει υποσχεθεί και όπως έχει ανακοινωθεί από την περιφέρεια και για τη συντήρηση του φράγματος θεραπείου και για την μελέτη σχετικά με το πρόβλημα που υπάρχει στο φράγμα καλύβας κομμάρων.
0: Για το θεραπείο, αυτό το καλοκαίρι, έτσι όπως λειτουργεί, χωρίς να έχει γίνει ακόμα η απαραίτητη συντήρηση, υπάρχει πιθανότητα να έχουμε κάποια προβλήματα? Θεωρείτε ότι θα λειτουργήσουν κανονικά και φέτος ανάλογα με το πώς θα πάει το πράγμα?
8: Αν έρχονται υπό οι κανονικές ποσότητες νερού που αναμένονται, θα λειτουργήσει κανονικά το φράγμα θεραπείου.
0: Με τα φερτά υλικά κλπ. Δεν θα έχουμε προβλήματα.
8: Ναι, με την πρόβλημα με το καθαρισμό με τα φερτά υλικά. Παρουσιάστηκε όταν υπήρχε η χαμηλή στάθμη.
0: Ναι,
8: αν αυτό ήταν κανονικά το νερό που τα προηγούμενα χρόνια, δεν θα υπήρχε πάλι το πρόβλημα και δεν θα δημιουργούσαν τα φερτά υλικά πρόβλημα.
0: Περιμένουμε το Σεπτέμβριο λοιπόν για τη συντήρηση του φράγματος, έτσι να τελειώσει η αρδευτική περίοδος, αυτό που μας έλεγαν και οι αρμόδιοι και από την περιφέρεια και ο αντιπεριφερειάρχης.
8: Ναι, γιατί τώρα για αυτό δεν μπορεί παράλληλα να γίνει και άρδευση και λειτουργία του
0: ενδοσκοπίου. Και να γίνονται εργασίες εκεί πέρα. Λογικό.
8: Εργασίες εκεί.
0: Λογικό. Πάντως, πάλι βλέποντας και κάνοντας από ό,τι καταλαβαίνω θα κινηθεί το πράγμα και φέτος, έχουμε μια συμφωνία μεταξύ περιφέρειας και της εταιρείας για κάποια ποσότητα που δεν γνωρίζουμε, κάποιες ώρες που δεν γνωρίζουμε, κάποιες τεχνικές προδιαγραφές που δεν γνωρίζουμε. Αυτό που ξέρουμε και μόνο στα λόγια τουλάχιστον από τις δεσμεύσεις, ότι θα έχετε νερό, μην ανησυχείτε. Αυτό γνωρίζουμε.
8: Ναι, περιμένουμε να υλοποιηθεί η δέσμευση και του ίδιου του Πρωθυπουργού και του Περιφερειάρχη.
0: Καλώς. Στην αναμονή.
8: Αλλά δεν είναι μόνο αυτό το θέμα. Θέλω να αναφέρουμε και τα πολύ σοβαρά προβλήματα που συνεχίζει να αντιμετωπίζει ο αγροτικός κόσμος. Καμία από τις δεσμεύσεις που είχε δώσει η κυβέρνηση δεν έχουν υλοποιηθεί. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν πάρα πολλοί συνάδελφοι αγρότες οι οποίοι δεν έχουν πληρωθεί ούτε ακόμα τη βασική ενίσχυση για κάποια αγροτεμάχια τα κεντρισμένα. Δεν έχουν πάρει τη συνδεδεμένη και δεν γνωρίζουμε τι θα γίνει με τα οικολογικά σχήματα, πότε θα πληρωθούν και τι ποσό θα μπει στους λογαριασμούς. Και έχουμε και το καινούργιο πρόβλημα, το πολύ υψηλό κόστος παραγωγής που έχει εκτιναχθεί λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή, όπου είναι χαρακτηριστικό ότι τα λοιπάσματα και το πετρέλαιο έχει ανεβεί 50-60%.
0: Ναι, τώρα μου φέρνεται στο νου την ανακοίνωση, την δημόσια τοποθέτηση του Προέδρου του Αγροτικού Συλλόγου της Αλεξανδρούπολης, ο οποίος από τη δική του πλευρά βρέθηκε σε την τελευταία σύσκεψη πριν από δύο εβδομάδες, πρέπει να ήταν, στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Από τη δική σας πλευρά βρέθηκε κανείς, υπήρχε συμμετέχον σε αυτή τη σύσκεψη?
8: Όχι, δεν συμμετείχε κανένας από τους αγροτικούς συλλόγους στο Βόρειο Εύρο.
0: Ναι. Πάντως δεν φάνηκε να υπάρχει μια θετική τουλάχιστον εξέλιξη από αυτήν. Βγήκατε πάλι προβληματισμένοι ως αγρότες για το πότε θα ικανοποιηθούν όλα αυτά που μας περιγράψατε.
8: Ναι, γιατί αυτό που ακούμε είναι μόνο υποσχέσεις και δεν τα βλέπουμε να υλοποιούνται στην πράξη. Ακόμα και για την αναπλήρωση του Δήματος που είναι χαμηλό ποσό σε σχέση με την ζημιά που είχαν βασικές καλλιέργειες, δεν γνωρίζουμε ποιο θα είναι το ποσό και πότε θα καταβληθεί στους αγρότες.
0: Ναι, ο κύριος Αλεξανδρής στην χτεσινή του τώρα δημοσίευση αναφέρεται σε εξαπάτηση όλων εσάς. Εξαπατηθήκατε, λέει, από τους εκπροσώπους των τοπικούς κυβερνητικούς βουλευτές, τον αντιπεριφερειάρχη Εύρου, από όλους όσοι ήσασταν παρόντες. Νιώσατε εξεπατημένοι, αυτοί όλοι νιώσαν εξαπατημένοι από τους κυβερνώντες. Νιώθετε ότι υπάρχει το ίδιο αίσθημα και στην περιοχή του Βορείου Εύρου?
8: Βεβαίως, από τη στιγμή που δεν έχουν λογιστεί αυτά που έχουν δεσμευτεί. Και δεν είναι μόνο αυτά, είναι και το θέμα των ζωονόσων και την νοοτροφία, όπου συνεχίζονται τα πολλά προβλήματα, ναι, σχετικά με την ευλογία και με τον αυτόδη και με όλα τα υπόλοιπα.
0: Μάλιστα.
8: Γι' αυτό βλέπουμε, και δεν είναι μόνο το πρόβλημα στον Εύρο, είναι σε όλη τη χώρα, γι' αυτό βλέπουμε άνοιξη καιρό και κινητοποιήσεις σε διάφορες περιοχές της Ελλάδος.
0: Ναι, καλά. Εμείς εστιάζουμε περισσότερο στα δικά μας προβλήματα. Λογικό είναι. Είμαστε και πύλη ζωονόσων, άλλωστε εισόδου ζωονόσων. Με τον αυτόδη πυρετό ξεπεράσαμε τον κίνδυνο.
8: Όχι ακόμα, γιατί τώρα έχει η απόσταση πριν είναι γύρω στα 60 χιλιόμετρα.
0: Έχει και άλλα κρούσματα πιο κοντά στα σύνορα, εκτός από αυτό το 100 και
8: κάτι. Περιμένουμε να δούμε να παρθούν επιτέλους μέτρα βιοασφάλειας, να στελεχωθούν τα κτηνιατρία, ώστε η κτηνοτροφία, μια και αντιμετωπίζει πάρα πολλά προβλήματα, να μην έχουν και την οριστική ταφόπλακα.
0: Μάλιστα. Ναι, είστε τώρα εν μέσω εργασιών, στα χωράφια. Καταλαβαίνουμε ότι είναι μια περίοδος εργασίας, έντονης εργασίας απέναντι στις καλλιέργειές σας, για να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα, να νιώθετε ασφαλείς, να μπορείτε να συνεχίσετε την δουλειά σας, κύριε Δρακούδη. Να σας ευχαριστήσω για αυτές τις πρώτες σκέψεις που μοιραστήκατε μετά από την τελευταία εξέλιξη μαζί μας και να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Μένω στο ρήμα που χρησιμοποιήσατε, ελπίζουμε. Αυτό είπατε. Ελπίζουμε να κινηθούν όλα σωστά, να μην έχουμε τα περσινά προβλήματα. Και ευχόμαστε από την άλλη να λειτουργήσουν όλα όπως πρέπει, ώστε να διασφαλιστεί αυτό. Να μην μείνουμε με την ελπίδα δηλαδή μόνο. Να είστε καλά.
8: Ναι.
0: Καλή συνέχεια. Ο πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Τριγώνου, αλλά και του ΤΟΕΒ Πλάτης, ο κύριος Δρακούδης ήταν, κυρίες και κύριοι.

0: Ακούτε 97,1 Ράδιο Εύρος και Ευροσκόπιο με τον Νίκο Μπατούνα.
1: Θα σταθούμε λίγο ακόμα στο θέμα, φίλες και φίλοι, του αγροτικού κόσμου. Σε αναμονή τηλεφωνική σύνδεση με τον Κώστα Αλεξανδρή, του Προέδρου του Αγροτικού Συλλόγου Αλεξανδρούπολης, να δούμε την χθεσινή του δημοσίευση. Την προχθεσινή του, μάλλον, το Σάββατο, το βράδυ, προχώρησε σε αυτή τη δημόσια τοποθέτηση. Χθες έγινε ευρύτερα γνωστό. Λέει ο κύριος Αλεξανδρής, και θα δούμε μήπως μπορέσει να μας εξηγήσει και λίγα περισσότερα στη συνέχεια. Θα ήθελα, λέει, προσωπικά να δώσω ορισμένες εξηγήσεις και να ζητήσω μια ειλικρινή δημόσια συγγνώμη. Μια συγγνώμη που κανονικά θα έπρεπε να ζητήσουν όλοι εκείνοι που μας υπόσχονταν ότι υπήρχε συμφωνία για το νερό, ενώ στην πράξη βρισκόμασταν αντιμέτωποι με αδιέξοδα. Μια συγγνώμη για την καταστροφή περιουσιών και καλλιεργειών, αλλά και για το γεγονός ότι παρά τα χρονοδιαγράμματα και τις υποσχέσεις πληρωμών, τελικά δεν τήρησαν το λόγο τους. Η προσωπική μου συγγνώμη απευθύνεται αποκλειστικά στους ανθρώπους που εδώ και καιρό αγωνίζονται με αξιοπρέπεια για να δικαιωθούν και να παραμείνουν ενεργοί στον τόπο τους. Αφορά όλους εκείνους που άφησαν την αδράνεια και συμμετείχαν δυναμικά σε κάθε κινητοποίηση και διεκδίκηση. Ζητώ συγγνώμη διότι, ως απόρρια των συναντήσεων που είχαμε την ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, καθώς και με άλλους κυβερνητικούς φορείς, μετέφερα μία σειρά από υποσχέσεις, λύσεις και χρονοδιαγράμματα, τα οποία τελικά δεν υλοποιήθηκαν ποτέ. Πάντα πίστευα ότι τα προβλήματα επιλύονται μέσα από δημοκρατικές διαδικασίες, διεκδικήσεις, διάλογο, διαβούλευση και καλή θέληση. Όλα αυτά όμως, για να είναι αποτελεσματικά, προϋποθέτουν την τήρηση του λόγου και των συμφωνηθέντων. Είναι πραγματικά λυπηρό να διαπιστώνει κανείς ότι κορυφαία στελέχη αθετούν τις δεσμεύσεις τους και προβαίνουν σε πλήρη υπαναχώρηση. Εκ του αποτελέσματος, ορισμένοι πρώην και νυν υπουργοί και υφυπουργοί αθέτησαν το λόγο τους. Εξαπάτησαν όλους εμάς, εκπροσώπους αγροτών, τοπικούς κυβερνητικούς βουλευτές και τον Αντιπεριφερειάρχη Εύρου, που ήμασταν παρόντες στις διαβουλεύσεις, αλλά κυρίως εξαπάτησαν τους ακρίτες αγρότες και κτηνοτρόφους του νομού Εύρου. Το ποια θα είναι η επόμενη στάση και η αντίδραση των παραγωγών της περιοχής μας θα κριθεί συλλογικά από το σύνολο του αγροτικού κόσμου. Καταλήγει στη δημόσια συγγνώμη του ο Κώστας Αλεξανδρής, ο πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Αλεξανδρούπολης.

Χώρα μη νόμιμους μετανάστες. Οι αστυνομικοί τον συνέλαβαν διότι τον εντόπισαν να οδηγεί γιοταχή επιβατικό αυτοκίνητο να μεταφέρει παράνομα στην ενδοχώρα 5 μη νόμιμους μετανάστες στη συγκεκριμένη περίπτωση. Κατασχέθηκε το όχημα και ένα κινητό τηλέφωνο. Ο συλληφθής, ο αλλοδαπός διακινητής, οδηγείται στον κύριο εισαγγελέα πρωτοδικών Αλεξανδρούπολης. Την προανάκριση ενεργεί το τμήμα συνοριακής φύλαξης του Σουφλίου.

0: Τώρα έχουμε και εξέλιξη στην νομική πλευρά του θέματος, στην δικάσιμο που έχει οριστεί νέα για τον θάνατο του 35χρονου στο ρομποτικό κάδο στην Αλεξανδρούπολη του Ορεστιαδίτη, 35χρονου. Να θυμίσουμε ότι εξελίσσεται νομικά η υπόθεση, δεν έχει ολοκληρωθεί τίποτα ακόμα, η δίκη συνεχίζεται. Προχθές το Σάββατο στο Τριμελές Δικαστήριο της Αλεξανδρούπολης είχαμε τη δεύτερη κατά σειρά δικαστική διαδικασία για την υπόθεση του φρικτού θανάτου του 35χρονου συμπολίτη μας μέσα στο ρομποτικό κάδο απορριμμάτων στην Αλεξανδρούπολη τον Μάιο του 22, 16 Μαΐου του 22, πριν ακριβώς 4 χρόνια έγινε αυτό. Τότε, να θυμίσουμε το θύμα, στην προσπάθειά του να πάρει μέσα από τον κάδο μια σακούλα με φάρμακα βρέθηκε ο ίδιος μέσα. Αποτέλεσμα να βρει τραγικό θάνατο. Ο ρομποτικός κάδος τον είδε ως σκουπίδι και τον συνέτριψε. Συνέθλιψε. Δυστυχώς αυτή την τραγική κατάληξη είχε ο άνθρωπος και έτσι οι γονείς του προσέφυγαν στη δικαιοσύνη. Η πρώτη δίκη ξεκίνησε 7 Μαΐου, τόσα χρόνια μετά, και θα συνεχιστεί ποιος ξέρει πόσο ακόμα. Πάντως κατηγορούμενοι είναι 8 άνθρωποι, 4 υπάλληλοι του Δήμου Αλεξανδρούπολης, ανάμεσά τους και ο αρμόδιος αντιδήμαρχος της περίοδου εκείνης. Καθώς και άλλα 4 άτομα υπάλληλοι της εταιρείας, η οποία είχε τοποθετήσει τον συγκεκριμένο κάδο στο κεντρικό σημείο της πόλης Αλεξανδρούπολης. Να θυμίσουμε ότι είναι μπροστά από τη λέσχη αξιωματικών, σε κεντρικότατο σημείο απέναντι από το Δημαρχείο της Αλεξανδρούπολης. Ο κάδος, ο ρομποτικός, όπως συνέβη το τραγικό αυτό περιστατικό. Το Σάββατο, λοιπόν, δύο ήταν τα πρόσωπα τα οποία κατέθεσαν. Ο πραγματογνώμονας της οικογένειας του 35χρονου, ο Γιώργος Περιβολιώτης, και ο ιατροδικαστής Αλεξανδρούπολης, ο γνωστός ιατροδικαστής, ο Παύλος Παυλίδης. Ο πραγματογνώμονας από τη μεριά του υποστήριξε ότι υπήρχαν κατασκευαστικά λάθη, αφού δεν λειτουργούσε ο αισθητήρας που να καλύπτει την ευρύτερη περιοχή μέσα στον συγκεκριμένο κάδο. Δεύτερον, δεν υπήρχε μπουτόν ασφαλείας, είπε, για να μπορεί κάποιος να σταματήσει τη διαδικασία λειτουργίας του μηχανήματος σε περίπτωση που εντόπισε βλάβη. Τρίτον, η συντήρηση του κάδου γινόταν με έναν απλοϊκό τρόπο, χωρίς εξειδικευμένο έλεγχο από υπαλλήλους του Δήμου της Αλεξανδρούπολης, οι οποίοι δεν είχαν και τις γνώσεις που απαιτούνταν. Αυτά κατέθεσε ως μάρτυρας ο πραγματογνώμονας της οικογένειας του 35χρονου, ο Γιώργος Περιβολιώτης. Ο ιατροδικαστής, ο Παύλος Παυλίδης, τώρα υποστήριξε ότι το θύμα είχε μπει ολόκληρος μέσα στον κάδο. Το δεύτερο καθοριστικό στοιχείο που είπε είναι ότι βρισκόταν υπό την επίρρεια κάποιων ψυχοφαρμάκων, αφού εντοπίστηκαν κάποιες ουσίες μέσα στο αίμα στις αναλύσεις που έγιναν. Ναι, είναι γνωστό ότι ο άνθρωπος έκανε τη θεραπεία του και ελάμβανε αγωγή με ψυχοφάρμακα. Από την πλευρά τους, τώρα οι κατηγορούμενοι υποστήριξαν πως έγιναν όλες οι απαιτούμενες εργασίες και ο κάδος λειτουργούσε άψογα την ημέρα του δυστυχήματος. Πάντως η δίκη διακόπηκε λόγω ωραρίου. Ορίστηκε νέα δικάσιμος τώρα για 10 Ιουνίου. Θα ακολουθήσει εκεί η πρόταση της εισαγγελέως και η τοποθέτηση των συνηγόρων. Από το ρεπορτάζ της ΕΡΤ αυτά για τη δίκη του Σαββάτου στην Αλεξανδρούπολη για αυτό το φρικτό περιστατικό της απώλειας ενός 35χρονου πολίτη, συμπολίτη μας, Ορεστιαδίτη, που ζούσε στην Αλεξανδρούπολη και βρέθηκε σε αυτήν την κατάσταση. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, φίλες και φίλοι. Επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά ζωντανά στο ευρωσκόπιό μας.
1: Radio Evros. Επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση. Είναι εδώ. Από το 1944, η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
2: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος στη Θράκη.
1: Αγροτικός Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας, η Ένωση. Παράγουμε μαζί.

0: Αναπτύσσουμε τον τόπο μας.
1: Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946 682 239 και 6980 965 086.
2: Βουνό ή θάλασσα.
3: Ευρωκατασκήνωση Θάσου. Και βουνό και θάλασσα.
2: Ευρωκατασκήνωση Θάσου. Και διασκέδαση και δραστηριότητες και παιχνίδι και ξενιάσια.
3: Ο πιο σύγχρονος χώρος με ασφαλείς εγκαταστάσεις. Πισίνα, γήπεδα για όλα τα αθλήματα και πιστοποιητικά ποιότητας υπηρεσιών.
2: Σε ένα υπέροχο καταπράσινο περιβάλλον.
4: Δωρεάν διαμονή μέσω ασφαλιστικών ταμείων.
3: Τηλέφωνα Θεσσαλονίκη 2310 427 300. Θάσος 25930 22982. Στο www.eurocamp.gr.
5: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία.
6: 24 ώρες 97,1 Ράδιο Εύρος και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.
7: Ακούτε 97,1 Ράδιο Εύρος και Ευροσκόπιο. Με τον Νίκο Πατούνα.
8: Χορηγός εκπομπής Καραφιλίδης. Κουφώματα, πόρτες, αυλόγυροι, τέντες, περσίδες, σίτες. Ειδικές κατασκευές, προγράμματα εξοικονομώ αυτονομώ. Καραφιλίδης. Εγγύηση και εμπιστοσύνη για μια ζωή. Ορεστιάδα, Εθνομαρτύρων 143 και καραφιλίδης.gr.
7: Χορηγός εκπομπής Levanta Fest. Έρχεται το απόλυτο πενταήμερο αγροτουρισμού 12 με 16 Ιουνίου. Levanta Fest. Μέσα στα ανθισμένα λεβαντοχόραφα στον Βάλτο Ορεστιάδας. Με τοπική γαστρονομία και πτήσεις με αερόστατο. Ξεχωριστή εμπειρία ζωής από την Άρωμα Εύρου. 12 με 16 Ιουνίου.
8: Χορηγός εκπομπής Χαγιάτη. Στην ερώτηση «Τι θα φάμε σήμερα» η απάντηση στην Ορεστιάδα είναι μία. Χαγιάτη. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό στο τραπέζι μας. 25520-225-25. Και ξενιάσαμε και σήμερα. Χορηγός εκπομπής Δοβρίδης. Ορθοπαιδικά, ιατρικά είδη, αναλώσιμα, τα πάντα για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Και το ταξί ειδικής μίσθωσης ΑΜΕΑ για άμεση και ασφαλή μεταφορά εντός και εκτός Ορεστιάδας. Φροντίδα για όλους. Δοβρίδης. Αδριανουπόλος και Σκραγωνία και προϊόντα pavlaanias.gr.
9: Χορηγός εκπομπής Top Charm. Το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στην Ορεστιάδα. Για την πρόληψη, τη θεραπεία και την αισθητική φροντίδα των άνω και κάτω άκρων. Αναγεννήσεως 153 έναντι ταξί. Κλείστε τώρα ραντεβού με την ομορφιά και την υγεία στο 2552 025 3331.
10: Χορηγός εκπομπής Παραδοσιακό Κρεοπωλείο Κώστας Αποστολίδης. Εκλεκτά ντόπια κρέατα και παρασκευάσματα παραγωγής μας. Στην Ορεστιάδα Βασιλέως Κωνσταντίνου 196 και διανομές κατοίκων στο 25520-25432.
11: Χορηγός εκπομπής Κεραμιτσής. Ποδήλατα, όργανα γυμναστικής, τα πάντα για τα σπορ. Για την Ορεστιάδα Κωνσταντινούπολος 198 και για όλο τον πλανήτη e-shop στο keramitsis.gr. Κεραμιτσής. Πάντα στην κορυφή.
8: Χορηγός εκπομπής Δημοτίκαλης. Στις μεταφορές και τις μετακομίσεις, ο Δημοτίκαλης έχει τις λύσεις. 25520-21420. Από την Ορεστιάδα μεταφέρει τα πάντα, παντού, με ασφάλεια και συνέπεια.
7: Ακούτε 97,1 Ράδιο Εύρος και Ευροσκόπιο. Με τον Νίκο Πατούνα.
12: Και 35 λεπτά μετά τις 11, αυτό το πρωινό Δευτέρας 18 του Μάη του 2026. Φίλες και φίλοι, συνεχίζουμε με το ευρωσκόπιό μας και πάμε αμέσως στον κύριο Αλεξανδρή, τον Κώστα Αλεξανδρή, τον πρόεδρο του Αγροτικού Συλλόγου Αλεξανδρούπολης. Καλημέρα, κύριε πρόεδρε.
13: Καλημέρα σας. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο.
12: Ξέρω ότι σας βγάζουμε από τη δουλειά σας. Είναι σε πλήρη εξέλιξη οι αγροτικές σας εργασίες και ευχαριστούμε για τον χρόνο που διαθέτετε. Θα θέλαμε λίγα περισσότερα να καταλάβουμε κι εμείς από τη μεριά μας για ποιο λόγο, τι σας όθησε, τι σας έκανε να νιώσετε την ανάγκη να τοποθετηθείτε και να ζητήσετε δημόσια, μάλιστα, συγγνώμη από τους συναδέλφους σας αγρότες.
13: Νομίζω ότι ο πιο πολύς κόσμος, ο αγροτικός κόσμος κυρίως καταλαβαίνει τους λόγους για τους οποίους με οδήγησαν να γράψω αυτό που έγραψα. Μία συγγνώμη που κανονικά έπρεπε να δώσουν όλοι όσοι καθορίζουν τις τύχες μας, όλοι όσοι υποσχέθηκαν μια καλύτερη μέρα στη μετά ο ΠΚΠΕ εποχή, όλοι αυτοί που είναι στις θέσεις που αποφασίζουν για μας και εν τέλει χωρίς εμάς. Γίνανε πολλές συναντήσεις, προσπαθήσαμε, νομίζω ο Εύρος κρατήσαμε την πιο συνενετική στάση και στις διαμαρτυρίες που είχαμε και προσπαθήσαμε μέσα από το διάλογο και από τη διαβούλευση να βρεθούν κάποιες λύσεις για το καλό του τόπου και της χώρας. Ναι. Δυστυχώς, ό,τι είχαν υποσχεθεί μέχρι σήμερα δεν έχει υλοποιηθεί τίποτα, σχεδόν τουλάχιστον τίποτα, και έχουν προσθεθεί και άλλα προβλήματα και άλλα προβλήματα και άλλα προβλήματα. Υπάρχει απόγνωση στον κόσμο, υπάρχει πίεση και δικαιολογημένη πίεση από τον κόσμο προς εμάς και προσπαθώντας να βρούμε λύσεις. Ξανά είχαμε πει, αν θυμάστε, πριν 10 μέρες ότι θα πάμε στο Τελωνείο, εν τέλει το ακυρώσαμε και το ακυρώσαμε.
12: Πάλι καλή την πίστη, δείξατε πάλι στην εργατικότητα.
13: Ναι, γιατί καλεστήκαμε, ναι, και ακόμη μια φορά και με το τέτοιο ότι ελάτε κάτω και θα τα βρούμε και θα τα κάνουμε και θα τα κάνουμε. Εν τέλει, δυστυχώς ζούμε σε ένα διαφορετικό κόσμο. Δεν μπορούν να βιώσουν, να αντιληφθούν αυτό που βιώνουμε εμείς εδώ κάτω στην Αθήνα. Και αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα.
12: Αυτή τη στιγμή, σε σχέση με ό,τι σας υποσχέθηκαν και σε εκείνη την τελευταία σύσκεψη, δεν προχώρησε τίποτα ούτε 10 μέρες μετά?
13: Κοιτάξτε, υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος που είναι απλήρωτος.
12: Ναι.
13: Υπάρχει σχεδόν το σύνολο του αγροτικού κόσμου, και όταν λέω αγροτικό εννοώ και αγροτική και φυτικής και ζωικής παραγωγής, οι οποίοι έχουν τεράστια προβλήματα. Οι μερικοί είναι απλήρωτοι εντελώς, μερικοί είναι κακοπληρωμένοι. Υπάρχει ένα χάος με το AgriSnap. Υπάρχει ένα χάος με το monitoring, υπάρχει ένα χάος με το κομμάτι της ευλογιάς και τις συνέπειες που είχε προκαλέσει. Υπάρχουν άνθρωποι που εδώ και 2 χρόνια δυστυχώς φαίνονται ανεπάγγελτοι και δεν έχουν πληρωθεί την ενιαία ενίσχυση. Δυστυχώς δεν έχει γίνει τίποτα από όλα αυτά για να πάνε σε μια διαδικασία πληρωμής το επόμενο διάστημα.
12: Μάλιστα.
13: Υπάρχει το κομμάτι με τα ρίζια τα οποία είχαν καταστραφεί και τα οποία έχουν δεσμευτεί ότι θα στηριχτούν οι παραγωγοί. Δεν έγινε τίποτα. Όχι μόνο δεν έγινε τίποτα, σήμερα ήρθαν καινούργια αποτελέσματα για το monitoring και κόβονται και όλες οι καλλιέργειες που δεν είχαν βγάλει παραγωγή εξαιτίας του γεγονότος ότι μείναν χωρίς νερό. Ένα νερό που κάποιοι λέγανε ότι θα έρθει και τέλει δεν το είδαμε ποτέ.
12: Καθίστε, τώρα αυτή είναι η σημερινή εξέλιξη.
13: Σημερινή εξέλιξη. Σημερινή εξέλιξη. Και ξανά πάρε τηλέφωνο στο Υπουργείο και ξανά. Και θέλετε να σας πω και μια πραγματικότητα. Όταν φτάνει το Υπουργείο να μην έχει σχέσεις, να μην επικοινωνεί το Υπουργείο με την ΑΔΕ, να μην γνωρίζει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης πού είναι τα προβλήματα στις πληρωμές και πού όχι, τότε
12: πώς θα ακολουθηθούν οι πολιτικές του και τι βούληση θα έχει και τι αποφάσεις θα πάρει. Ναι, έχετε
13: και δίκιο. Πόσο υπομονή μπορείς να έχεις και πόσο. Και μάλιστα επειδή δέχτηκα και κάποια τηλεφωνήματα, εγώ είπα μακάρι, λέω, μακάρι, εύχομαι ολόψυχα να ολοκληρώσετε έστω στον επόμενο μήνα, έστω στους 2 επόμενους μήνες, να έχουμε υγεία να τα δούμε, να ό,τι υποσχεθήκατε, και εγώ πάλι θα βγω και θα πω δημόσια μπράβο σας, τουλάχιστον έστω και αργά και καθυστερημένα υλοποιήσατε τις υποσχέσεις σας. Αλλά δεν μπορεί να συνεχιστεί άλλο αυτή η κατάσταση. Βλέπεις εκτάσεις να καλλιέργεται, βλέπεις εκτάσεις κακοσπαρμένες, γιατί ο κόσμος δεν έχει τη δυνατότητα να τα σπείρει τα χωράφια έτσι όπως πρέπει να τα προσέξει. Βλέπεις κατεβασμένα πρόσωπα, βλέπεις γκρινιά, βλέπεις...
12: Έχει και απόγνωση και απελπισία και όλα τα συναισθήματα που μπορεί να νιώσει κανείς μετά από αυτή την κατάσταση. Και οργή, νιώθετε και οργή. Το βλέπω ότι εξοργισμένος πολλές φορές καταφερθήκατε εναντίον όλων αυτών οι οποίοι θεωρείτε ότι σας εξαπάτησαν. Αυτό που αναρωτιέμαι τώρα είναι γιατί εσείς πάντα είστε ειλικρινείς και τα λέτε τα πράγματα με το όνομά τους. Γιατί δεν κατονομάζετε, κύριε Πρόεδρε? Μιλάτε για ορισμένους πρώην και νυν υπουργούς, για υφυπουργούς, για όσους αθέτησαν το λόγο τους. Αυτοί έχουν ονοματεπώνυμο. Ποιοι είναι?
13: Συμφωνώ απόλυτα. Δεν είχα ποτέ πρόβλημα να πω. Ήταν ο κύριος Τσιάρας, ο πρώην Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης. Εγώ, επειδή πραγματικά, και το λέω πρώτη φορά δημόσια, επειδή δεν υπήρχε εμπιστοσύνη είχε χαθεί η εμπιστοσύνη, έβαλα σε ανοιχτή ακρόαση μπροστά σε 40 παραγωγούς να ακούσουν τα λεγόμενα του και τις υποσχέσεις, τις διαβεβαιώσεις που έδινε ο πρώην υπουργός. Και μάλιστα τον πήρα μετέπειτα τηλέφωνο και του είπα και υπουργέ τι έχει γίνει και μου λέει πιέστε το καινούριο. Δεν είναι πολιτική αυτό.
12: Αυτό είναι ωραίο, ναι. Εγώ τελείως σε αποδεσμεύτηκα, παρέδωσα. Μάλιστα.
13: Είναι ο κύριος Κοντογιώργης που ήταν από τους πιο σοβαρούς ανθρώπους που έχουμε καθίσει σε τραπέζι διαπραγματεύσεων, διαβουλεύσεων και είναι γνώστης της όλης κατάστασης. Μπορεί να μην ανήκει το Υπουργείο στο χαρτοφυλάκιό του, αλλά θεωρούμε ότι ήξερε και ήξερε από την αρχή και ξέρει και τη συνέχεια. Και... οπότε έχει μέρος της ευθύνης και οπότε τον έχουμε πει ότι πρέπει να μεσολαβήσει, να πράξει για να δοθούν οι λύσεις που έχουν υποσχεθεί οι ίδιοι.
12: Τι σας είπε ο κ. Κοντογιώργης τελευταία φορά που μίλησατε μαζί του?
13: Την τελευταία φορά που μιλήσαμε ο χρόνος στην Αθήνα ήταν περιορισμένος, γιατί πήγαμε και είχαμε πάει πέρα από το Υπουργείο, είχαμε πάει και στο Ευρωπαϊκό Πόρο, στη Γενική Γραμματεία Ευρωπαϊκών Πόρων και ήταν περιορισμένος ο χρόνος.
12: Λοιπόν, εντάξει κύριε Σιάρας, με τον κύριο Σκηνά τώρα μόνο με τους υπουργούς βρεθήκατε.
13: Κοιτάξτε, ο κύριος Σκηνάς δεν ήξερε, δεν ήταν πιο πριν, δεν γνωρίζει και τώρα. Έχει την υπόθεση, την ήξερε και την γνωρίζει και την έχει αναλάβει ο κύριος Ανδριανός.
12: Μάλιστα.
13: Δυστυχώς, επαναλαμβάνω, μέχρι και σήμερα δεν έχει γίνει τίποτα από όλα όσα έχουν υποσχεθεί για το κομμάτι του ΕΦΡΟ.
12: Άρα γι' αυτό είναι και πρώην και νύν. Ο κύριος Ανδριανός παραμένει, είναι υφυπουργός, οπότε έχει όλη την ευθύνη
13: της διαχείρισης
12: του θέματος.
13: Και στην τελευταία συνάντηση μας είχε την αποκλειστικότητα ουσιαστικά στη διαχείριση του όλου θέματος.
12: Μάλιστα.
13: Το θέμα είναι ότι το είπαμε και τέτοιο. Είναι άλλο πράγμα να λες να μας ζητήσανε επανελειμμένα να βάλουμε πλάτη στην όλη διαδικασία μετάβασης. Το κάναμε. Το κάναμε ως ευρύτες. Το κάναμε ως άνθρωποι. Γιατί θέλαμε να βελτιωθούν κάποια πράγματα. Κανένας δεν είδε βελτίωση μέχρι σήμερα. Μακάρι δηλαδή να υπήρχε μια ελπίδα, κάτι να πεις ότι βλέπουμε μια βελτίωση στο κομμάτι του ΟΠΕΚΕΠΕ και της διαχείρισης των ευρωπαϊκών πόρων και να λέγαμε ναι, κάτι αλλάζει σε αυτόν τον τόπο.
12: Τώρα επειδή λέτε ότι θα κρίνετε συλλογικά από ο αγροτικός κόσμος, πώς θα κινηθείτε στην συνέχεια?
13: Ο καθένας πρέπει να κρίνει, να αποφασίσει πρώτα ατομικά, γιατί το ατομικό μετράει σε πρώτη φάση και μετά όλοι μαζί συλλογικά το πώς πρέπει να κινηθούμε, το τι πρέπει να κάνουμε. Υπάρχουν πολλές σκέψεις τις οποίες πρέπει ο καθένας να τις καταθέσει και να δούμε τι θα πράξουμε.
12: Ειδικά αυτή την περίοδο, πόσο εύκολο είναι να βγείτε σε κινητοποίησεις πάλι, αφού είστε όλοι υπατμών με τις εργασίες, με τα χωράφια σας, με όλα αυτά που καλλιεργείτε? Και
13: από αυτό, ναι. Ότι πολλές φορές δέχομαι τηλεφωνήματα να πάμε στο παραδείγματος Τελωνείο, να κλείσουμε το Τελωνείο. Είναι εξοργισμένος ο κόσμος.
12: Και τι θα έχετε να φάτε μετά, αν δεν καλλιεργήσετε, τουλάχιστον τώρα που μπορείτε, ό,τι μπορείτε, όπως μπορείτε?
13: Ναι, γι' αυτό και λέω ότι όλα αυτά τα πράγματα θέλουν ηρεμία, θέλουν σκέψη και θέλουν συλλογική απόφαση. Όλοι μαζί πρέπει να δούμε τι θα πράξουμε. Αλλά και πάλι επαναλαμβάνω ότι ήταν, ξέρετε, η ανάρτηση ήταν και μια κρυβή αγωνίας για το τι πρόκειται να συμβεί.
12: Το αντιλαμβάνω.
13: Δεν μπορεί να συνεχιστεί άλλο αυτή η κατάσταση. Νομίζω ότι πρέπει και γιατί, ξέρετε, δεν προσβάλλουν μόνο εμάς. Όταν εσείς το γνωρίζετε πολύ καλά, γιατί σε όλες τις συναντήσεις βλέπετε ότι υπήρχαν και οι βουλευτές και ο Περιφερειάρχης και ο Αντιπεριφερειάρχης. Προσβάλλουν όλους τους συμμετέχοντες στις συναντήσεις αυτές εδώ. Και δεν είναι μία η συνάντηση.
12: Πάντως, κύριε Πρόεδρε, αυτοί έχουν και μια άλλη ισχύ, έχουν άλλη αρμοδιότητα, έχουν έναν άλλο λόγο στα πράγματα. Αν νιώθουν προσβολή, αυτοί θα πρέπει να κινητοποιηθούν ακόμα, να κινηθούν ακόμα πιο δραστικά από ό,τι εσείς.
13: Την ευθύνη δηλαδή της όλης διαχείρισης δεν την έχουν μόνο οι συνδικαλιστές που συμμετείχαν, την έχουν και όλοι οι τοπικοί πολιτευτές.
12: Είχατε κάποια αντίδραση από το Σάββατο το βράδυ που κοινοποίησατε αυτή τη δημόσια συγγνώμη σας και όλα αυτά που περιγράφετε από τους τοπικούς παράγοντες με τους οποίους μιλάτε? Ναι.
13: Επειδή, δεν ξέρετε, είμαι ειλικρινής, η μοναδική αντίδραση που ήταν από την Έλενα Τισόκου, η οποία με πήρε και την τηλέφωνο. Έτυχε να είναι κοντά με τον, γιατί είχαν συνέδριο Νέα Δημοκρατία, με τον κύριο Ανδριανό. Ενημέρωσε τον κύριο Ανδριανό.
12: Έφτασε στα αυτιά του πάντως. Από την κυρία Σόκου μεσολάβησε ίδια και έφτασε στον υφυπουργό όλο αυτό το μήνυμα. Το πήρε
13: έτσι
12: το μήνυμα.
13: Έτσι ακριβώς. Και... καθώς και επίσης και σήμερα και ο κύριος Βουλγαρίδης πήρε τηλέφωνο ξανά εξοργισμένος τον κύριο Ανδριανό για το γεγονός ότι εμ δεν αποζημιώνουν, εμ δεν στηρίζουν. Κόψαν και τις συνδεδεμένες ενισχύσεις τώρα στις καλλιέργειες χρυσιού που είχαν καταστραφεί,
12: ναι.
13: Και μάλιστα με έκθεση του ΕΛΓΑ, του τοπικού ΕΛΓΑ, με έκθεση της περιφέρειας, και ξέρετε η οργή πολλές φορές ξεχυλίζει και αγανακτάει ο κόσμος, προφανώς θα δούμε και χειρότερα.
12: Τι σας είπε ο κύριος Ανδριανός, γιατί έχει την αξία τώρα αυτό να μάθουμε και ποια είναι η δική του πλευρά, η αντίδρασή του. Μετά την κυρία Σόκου που μεσολάβησε, αλλά και με τον κύριο Βουλγαρίδη που τον κάλεσε, τι είπε.
13: Να σας πω κάτι. Πλέον έπαψε το τι είπε. Οι πράξεις μετράνε. Και δυστυχώς, δηλαδή, εγώ βλέποντας τον κύριο Ανδριανό, σέβομαι έναν άνθρωπο κάποιας ηλικίας, αλλά από εκεί και πέρα μετράνε οι πράξεις όλων μας. Όλοι μας κρινόμαστε από τις πράξεις και από τα αποτελέσματα αυτών. Όταν θα πω κάτι που είπα και στην κυρία Σόκου, ότι δεν είμαι χτεσινός αυτό το πράγμα που κάνω. 30 χρόνια μέσα στο Υπουργείο έχουμε φιλίες, έχουμε γνωστούς, έχουμε κάνει σχέσεις, έχουμε δημιουργήσει ανθρώπινες σχέσεις. Και πολύ εύκολα μαθαίνουμε τι γίνεται και τι δεν γίνεται. Αν γίνεται κάτι για την περιοχή μας ή αν δεν γίνεται. Δυστυχώς, σας το λέω με λύπη, δεν έχει γίνει τίποτα απολύτως.
12: Ούτε ελπίζετε ότι μπορεί να γίνει προσεχώς, το συντομότερο ή λίγο αργότερα.
13: Εύχομαι ειλικρινά μέσα στην καρδιά μου να γίνει, και εγώ θα βγω και δημόσια θα πω ότι μπράβο στους ανθρώπους αυτούς που κάνανε έστω και αργά με δυσκολίες, με τέτοια πράξανε αυτά που έπρεπε να πράξουν. Αλλά επαναλαμβάνω, τα προβλήματα με το καινούργιο σύστημα πληρωμών συνεχίζουν να υπάρχουν. Οι δηλώσεις καλλιέργειας δεν έχουν ξεκινήσει ακόμη. Επικρατεί ένα χάος ακόμη.
12: Πάντως με ευχές και ελπίδες πορευόμαστε, κύριε Αλεξανδρή, καταλαβαίνω. Με τον κύριο Δρακούδη, τον πρόεδρο του Αγροτικού Συλλόγου Τριγώνου και του ΤΟΕΒ Πλάτης που μίλησαμε πριν λίγο, ελπίζω, είπε, να μην έχουμε προβλήματα το καλοκαίρι με την άρδευση, μετά την τελευταία εξέλιξη με την απάντηση της Κομισιόν στον κύριο Αρναούτογλου. Εσείς εύχεστε να τελειώσει το συντομότερο δυνατόν όλο αυτό το πρόβλημα. Αλλά έτσι πώς μπορούμε να κινηθούμε με ασφάλεια ότι όλα θα λειτουργήσουν.
13: Θα πω κάτι που είναι πολύ σημαντικό για τη χρονική στιγμή. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε εμείς, αντί να ασχοληθούμε με την διαμόρφωση της καινούργιας κοινής αγροτικής πολιτικής, αντί να ασχοληθούμε με τη διαχείριση των υδάτων, με την εξασφάλιση για τα επόμενα 30 χρόνια του νερού, εμείς αυτή τη στιγμή ασχολούμαστε δυστυχώς με όλα αυτά τα προβλήματα που μας έχουν δημιουργήσει χωρίς να μας αναλογούν. Δηλαδή φτάσαμε το 2026 να ασχολούμαστε ακόμη με τα προβλήματα των λαθασμένων, του λαθασμένου monitoring, με τα προβλήματα του ΕΚΣΝΑΠ που είναι όλες αυτές τις τις βλακίες που μας έχουν φορτώσει πάνω στο κεφάλι μας.
12: Βάρη που δεν σας αναλογούν καθόλου. Εσείς έπρεπε να ασχολείστε μόνο με τις καλλιέργειές σας, την παραγωγή σας, για να έχουμε τα απαραίτητα, το πρωτογενή τομέα στο τραπέζι μας, τα σούπερ μάρκετ, στα ράφια μας, στους παραγωγούς, από εσάς δηλαδή, στους εμπόρους, για να κινείται η αλυσίδα. Τώρα έχουμε μπει σε μια. Έχει σπάσει ένας κρίκος. Ελπίζουμε να μην κοπείτε εντελώς ποτέ
13: αυτό. Δύο χρόνια ευλογιάς.
12: Δύο χρόνια
13: ευλογιάς. Αυτοί οι άνθρωποι δεν θα ξαναμπούν στο επάγγελμα. Δεν συζητάει κανένας τίποτα. Δεν θα ξαναδημιουργηθεί ζωικό κεφάλαιο.
12: Το έχουν πάρει απόφαση πολλοί ότι έχουν απομακρυνθεί από το επάγγελμα πια και περιμένουν να δουν μήπως μπορούν να επιβιώσουν με κάτι άλλο. Και όσοι θέλουν να επιμείνουν, ακόμα με την ανασφάλεια ζουν. Τώρα, κύριε Αλεξανδρία, αν θα κάνετε κάποια περαιτέρω κίνηση στη συνέχεια, θα το αποφασίσετε συλλογικά, είπατε. Έχετε κάτι κατά νου, για να κλείσουμε με αυτό. Πάλι ασκούνται πιέσεις, ξέρω, με το τελωνείο των κήπων. Αν αποφασίσετε και ανακοινώσετε ότι θα κλείσετε το τελωνείο, θα κινητοποιηθούν πάλι. Ναι.
13: Υπάρχουν συνεχείς συζητήσεις μεταξύ μας. Όλα αυτά τα προβλήματα που συζητάμε τώρα τα συζητάμε και ούτως ή άλλως μεταξύ μας. Νομίζω ότι υπάρχει μια διαδικασία. Θα φανεί στο άμεσο μέλλον το τι θα γίνει. Σίγουρα όμως πρέπει να υπάρξει μια αντίδραση.
12: Ναι. Ωραία. Μακάρι να υπάρξει το συντομότερο αντίδραση στη δράση και να έχουμε αποτέλεσμα στα αιτήματα, τα αδίκαια, όπως όλοι πια ομολογουμένως αντιλαμβάνονται τι είναι τα δικά σας, τα αιτήματα του αγροτικού μας κόσμου. Να σας ευχαριστήσω, κύριε Πρόεδρε. Καλή συνέχεια στην εργασία σας. Ευχαριστώ για τον χρόνο που διαθέσατε και για μας.
13: Και εγώ ευχαριστώ πολύ.
12: Ελπίζουμε να λήξουν όλα το συντομότερο. Καλημέρα. Ο πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Αλεξανδρούπολης, φίλες και φίλοι, ήταν ο κύριος Κώστας Αλεξανδρής. Μετά τη δημόσια και ειλικρινή συγγνώμη που είχε την ανάγκη να ζητήσει από τους συναδέλφους του, αλλά και όσους θεωρεί ότι εξαπατήθηκαν και από τη δική του στάση απέναντι στα πράγματα, η οποία, όπως και ο ίδιος είπε, προσπαθούσε τόσο καιρό να είναι συνενετική, συνεργατική, αλλά δυστυχώς αυτοί οι οποίοι δεσμεύονταν διάφορα αθέτησαν τους λόγους τους και μας είπε και ονόματα. Κατονόμασε ο κύριος Αλεξανδρής τους ανθρώπους αυτούς. Να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα, εννοείται τα παρακολουθούμε πάντα από κοντά και ευχόμαστε το συντομότερο να συνεχίσουν απρόσκοπτα τις εργασίες τους οι αγρότες εκεί όπου είναι ταγμένοι να εργάζονται και να παράγουν και να πάψουν να φέρουν βάρη που δεν τους αναλογούν. Πάμε σε ένα τραγούδι να οδηγηθούμε με αυτό στις διαφημίσεις των 12 και επιστρέφουμε.

0: Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει σε λίγο.
1: Ψάχνεις τρόπο να τακτοποιήσεις τα πάντα σε ένα σημείο? Στο NLS Point, σε Δηδημότυχο και Ορεστιάδα, η καθημερινότητά σου γίνεται πιο απλή. Συγκρίνουμε για σένα όλα τα προγράμματα ρεύματος και φυσικού αερίου σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Energy, Eron, Enerwave και όλους τους παρόχους, επιλέγοντας το κέρδος σου. Ολοκληρωμένες λύσεις Nova σε ίντερνετ, τηλεφωνία και TV. Εξόφληση κάθε είδους λογαριασμού και μεταφορά χρημάτων στην Ελλάδα και όλο τον κόσμο με την αξιοπιστία MoneyGram. NLS Point. Ένας νέος κόσμος υπηρεσιών με δύο καταστήματα: Δηδημότυχο 25 Μαΐου 92 και Ορεστιάδα Κωνσταντινουπόλεως 216.
2: Είναι καθημερινή συνήθεια, πάνω απ' όλα όμως είναι απόλαυση. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζυσάκης. Καθημερινό ζεστό παραδοσιακό ψωμί. Κωνσταντινουπόλεως 147, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο και για παραγγελίες 25520-28024. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζυσάκης. Καθημερινή συνήθεια.
3: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
4: Ασφάλειες Χατζηγιάννης, τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
3: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
4: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
3: Ασφάλειες Χατζηγιάννης, Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24100.
4: Επιλογή υψής της ασφαλείας.
5: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες, όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά,
0: τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός. 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 12. Ακούτε 97,1 Ράδιο Εύρος και Ευροσκόπιο με τον Νίκο Πατούνα.
6: Χορηγός εκπομπής Χαγιάτη. Στην ερώτηση «Τι θα φάμε σήμερα» η απάντηση στην Ορεστιάδα είναι μία. Χαγιάτη. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό στο τραπέζι μας. 25520-22525. Και ξενιάσαμε και σήμερα. Χορηγός εκπομπής Δοβρίδης. Ορθοπαιδικά, ιατρικά είδη, αναλώσιμα, τα πάντα για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Και το ταξί ειδικής μίσθωσης ΑΜΕΑ για άμεση και ασφαλή μεταφορά εντός και εκτός Ορεστιάδας. Φροντίδα για όλους. Δοβρίδης. Αδριανουπόλος και Σκραγωνία και προϊόντα pavlaanias.gr. Χορηγός εκπομπής Δημοτίκαλης. Στις μεταφορές και τις μετακομίσεις, ο Δημοτίκαλης έχει τις λύσεις. 25520-21420. Από την Ορεστιάδα μεταφέρει τα πάντα, παντού, με ασφάλεια και συνέπεια. Χορηγός εκπομπής Καραφιλίδης. Κουφώματα, πόρτες, αυλόγυροι, τέντες, περσίδες, σίτες. Ειδικές κατασκευές, προγράμματα εξοικονομώ αυτονομώ. Καραφιλίδης. Εγγύηση και εμπιστοσύνη για μια ζωή. Ορεστιάδα, Εθνομαρτύρων 143 και καραφιλίδης.gr.

0: χορηγός εκπομπής παραδοσιακό κρεοπωλείο Κώστας Αποστολίδης. Εκλεκτά ντόπια κρέατα και παρασκευάσματα παραγωγής μας. Στην Ορεστιάδα Βασιλέως Κωνσταντίνου 196 και διανομές κατοίκων στο 25520 25432.
1: Χορηγός εκπομπής Κεραμιτσής. Ποδήλατα, όργανα γυμναστικής, τα πάντα για τα σπορ. Για την Ορεστιάδα, Κωνσταντινούπολος 198 και για όλο τον πλανήτη, e-shop στο keramitsis.gr. Κεραμιτσής. Πάντα στην κορυφή.
2: Χορηγός εκπομπής Top Charm. Το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονιχοπλαστικής στην Ορεστιάδα. Για την πρόληψη, τη θεραπεία και την αισθητική φροντίδα των άνω και κάτω άκρων. Αναγεννήσεως 153 έναντι ταξί. Κλείστε τώρα ραντεβού με την ομορφιά και την υγεία στο 2552 025 3331.
3: Χορηγός εκπομπής Levanda Fest. Έρχεται το απόλυτο πενταήμερο αγροτουρισμού 12 με 16 Ιουνίου. Levanda Fest. Μέσα στα ανθισμένα λεβαντοχόραφα στον Βάλτο Ορεστιάδας. Με τοπική γαστρονομία και πτήσεις με αερόστατο. Ξεχωριστή εμπειρία ζωής από την Άρωμα Εύρου. 12 με 16 Ιουνίου. Ακούτε 97,1 Ράδιο Εύρος και Ευροσκόπιο. Με τον Νίκο Πατούνα.
4: Και φτάσαμε πια 5 λεπτά μετά το μεσημέρι, φίλες και φίλοι. 12 και 5 αυτή τη στιγμή η ώρα. Αυτό το πρωινό, μεσημέρι πια, Δευτέρας. Μεσημέρι πια, ναι. Καλησπέρα σας, όσους τώρα συντονιστήκατε στη συχνότητά μας. Δευτέρα, 18 του Μάη του 2026. Προχωράμε μέχρι τη 1, συνεχίζοντας το πρόγραμμά μας. Από τις 10 το πρωί είμαστε εδώ, όπως κάθε μέρα. 3 ώρες ενημέρωση με το Ευροσκόπιο, που επικεντρώνει, εστιάζει τον ευρωφακό του, κυρίως στα θέματα του Εύρου και όχι μόνο. Σε ό,τι μας ενδιαφέρει για τη ζωή μας εδώ στον Εύρο, εστιάζουμε το ευρωσκόπιό μας, σε ό,τι επηρεάζει τη ζωή μας εδώ στον Εύρο. Συνεχίζοντας τα νέα της τοπικής ειδησιογραφίας και επικαιρότητας, πάμε στο Δήμο Σουφλίου, όπου έχουμε αλλαγή αντιδημάρχου, ορισμό νέου αντιδημάρχου. Να θυμίσουμε την παρέτηση Παπαδόπουλου από τη Δημοτική Ενότητα Τριγώνου και όλα όσα προηγήθηκαν. Τα έχουμε συζητήσει με τους πρωταγωνιστές των γεγονότων εκεί στο Δήμο Σουφλίου. Τώρα έφτασε η ώρα να οριστεί νέος αντιδήμαρχος για τη Δημοτική Ενότητα Τυχερού. Και έγινε αυτό από τον κύριο Καλακίκο. Ορίστηκε ο Γιώργος Καδόγλου. Αναλαμβάνει αυτή τη θέση μετά την απομάκρυνση και παρέτηση και αποπομπή, διαγραφή του πρώην αντιδημάρχου Δημοτικής Ενότητας Τυχερού, του Κωνσταντίνου Παπαδόπουλου. Εξαιτίας όσων αποκαλύφθηκαν τότε για το ρόλο του στη λειτουργία των ΕΛΤΑ, τα οποία συνεχίζουν τελικά να λειτουργούν στο Τυχερό όπως μαθαίνουμε. Το ταχυδρομείο λειτουργεί τις ημέρες που λειτουργούσε και πριν και τις ώρες, μέχρι νεοτέρας. Δόθηκε μια παράταση ζωής, να δούμε πώς θα εξελιχθεί τώρα αυτό. Λοιπόν, εκδόθηκε η επίσημη ανακοίνωση για τον ορισμό του νέου αντιδημάρχου της Δημοτικής Ενότητας του Τυχερού. Ο κύριος Καδόγλου είναι αυτός, ο Γιώργος Καδόγλου. Από το 2023 ήταν στη θέση του Εντεταλμένου Δημοτικού Συμβούλου Πολιτισμού, Αθλητισμού και Εθελοντισμού στο Δήμο Σουφλίου. Και από 15 Μαΐου πια, από προχθές, αναλαμβάνει επίσημα... Ξεκινά επίσημα η θητεία του ως αντιδήμαρχος Δημοτικής Ενότητας Τυχερού μέχρι 31/12/27, λέει η απόφαση δημάρχου για την τρέχουσα δημοτική περίοδο, σύμφωνα με ό,τι δημοσιεύθηκε και από τον δήμαρχο τον κύριο Καλακίκο και τον Δήμο Σουφλίου. Ο νέος αντιδήμαρχος Δημοτικής Ενότητας Τριγώνου, λοιπόν, ο κύριος Γιώργος Καδόγλου. Επιστρέφουμε στο αστυνομικό δελτίο. Λαμβάνουμε ενημερώσεις αυτή την ώρα από το γραφείο τύπου της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, με διάφορα για διάφορα περιστατικά της περιφέρειάς μας. Θα σταθούμε σε ένα πιο κοντινό μας γεωγραφικά, στη σύλληψη χθες το μεσημέρι στην Εγνατία Οδό Αλεξανδρούπολης Κομωτινής από αστυνομικούς του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης των Σαπών, ενός αλλοδαπού διακινητή, ο οποίος προωθούσε στο εσωτερικό της χώρας μη νόμιμους μετανάστες. 8 άτομα συγκεκριμένα βρέθηκαν στο γιοταχή επιβατικό αυτοκίνητο του δράστη, ο οποίος μάλιστα το οδηγούσε χωρίς δίπλωμα, στερούμενος άδειας ικανότητας οδήγησης, αναφέρει η ανακοίνωση ελληνικής αστυνομίας. Προωθούσε παράνομα στην Ενδοχώρα 8 μη νόμιμους μετανάστες. Κατασχέθηκε το όχημά του και ένα κινητό τηλέφωνο. Τώρα έχουμε συνεδρία Δημοτικού Συμβουλίου Ορεστιάδας, κυρίες και κύριοι, με σχεδόν 30 θέματα. 29 είναι τα τυπικά θέματα της ημερησίας διάταξης. Αν προσθέσουμε για κανένα δυο, μπορεί να έχουμε εκτός ημερησίας διατάξεως, θα το δούμε το απόγευμα. 30 σχεδόν θέματα, 29 τυπικά όμως και επίσημα από την ημερησία διάταξη στη σημερινή συνεδρίαση. Θα τραβήξει σε μάκρος, όπως φαίνεται χρονικά, αν και τα περισσότερα προς το τέλος είναι εγκρίσεις, παραχώρησης αιθουσών και χώρων, έτσι από τα γνωστά περνάνε στα γρήγορα. Αλλά έχουμε και θέματα που μπορούν να συζητηθούν πολύ περισσότερο. Ξεκινώντας αρχικά από τον καθορισμό χώρου για την διεξαγωγή της ειδικής συνεδρίασης που αφορά στον απολογισμό πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής για το 25. Να δούμε πότε και πού θα γίνει αυτή η ειδική συνεδρίαση, δηλαδή ο απολογισμός πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής για την προηγούμενη χρονιά, όπως επιβάλλεται δηλαδή από τον κανονισμό να γίνεται κάθε χρόνο. Αυτό είναι το πρώτο θέμα στην ημερησία διάταξη. Στις 6 το απόγευμα, δεν είπα αυτό, 6 το απόγευμα σήμερα συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Ορεστιάδας. Αμέσως μετά είναι η επιχορήγηση του νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου Δημοτική Επιχείρηση με την επωνυμία Ράδιο Τηλεόραση Δήμο Ορεστιάδας. Έγκριση επιχορήγησης αυτής. Τώρα εδώ να θυμίσω ότι την προηγούμενη εβδομάδα, για να είμαι δίκαιος απέναντι σε εσάς που μας ακούτε τακτικά και ενημερώνεστε από εμάς, υπήρξε μια ανακοίνωση, μια δημοσίευση, μια ανάρτηση, ένα άρθρο από το opencouncil.gr. Είναι η πλατφόρμα, είναι η σελίδα με την οποία συνεργάζεται ο Δήμος Ορεστιάδας. Μέσω τεχνητής νοημοσύνης βλέπει τα θέματα, τα παίρνει και τα δημοσιοποιεί και τα στέλνει και με μηνύματα μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας σε όλους τους συνδρομητές στο Δήμο Ορεστιάδας και σε κάθε Δήμο που είναι συμβεβλημένος με αυτή την πλατφόρμα. Λέγαμε λοιπόν την προηγούμενη εβδομάδα ότι ένα θέμα που είδαμε και μας προκάλεσε έκπληξη, εννοείται, και αναρωτηθήκαμε, ήταν η επιχορήγηση, λέει, Δημοτικής Επιχείρησης Ηλεκτροφωτισμού του Δήμου Ορεστιάδας. Και αναρωτηθήκαμε δικαίως και λογικά, υπάρχει τέτοια δημοτική επιχείρηση, νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου στον Δήμο Ορεστιάδας για τον ηλεκτροφωτισμό μας. Και όμως αυτό αναφερόταν ότι θα συζητηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο της Δευτέρας η επιχορήγηση της νέας δημοτικής επιχείρησης Δήμου Ορεστιάδας για τον ηλεκτροφωτισμό. Λάθος, προφανέστατο, αλλά εντάξει, δημοσιοποιήθηκε, ήδη συζητήθηκε και μετά αποσύρθηκε από την πλατφόρμα. Τώρα η επίσημη ανακοίνωση της πρόσκλησης του Δημοτικού Συμβουλίου και της συνεδρίασης σήμερα το απόγευμα αναφέρει την επιχορήγηση της Δημοτικής Ραδιοτηλεόρασης. Η επωνυμία της Δημοτικής Επιχείρησης λοιπόν, Ραδιοτηλεόραση Δήμο Ορεστιάδας, από τον Δήμο Ορεστιάδας. Για το έτος 2026 επιχορηγείται κάθε χρόνο. Ο κύριος Αστεριάδης, ως αρμόδιος αντιδήμαρχος οικονομικών, θα εισηγηθεί την έγκριση της επιχορήγησης και θα συζητηθεί το θέμα εκεί, στη συνεδρία στη σημερινή, στο Δημοτικό Συμβούλιο, για το ποσό και τη λειτουργία της Δημοτικής Ραδιοτηλεόρασης Ορεστιάδας. Μετά έχουμε την έγκριση της δεύτερης τροποποίησης του τεχνικού προγράμματος του 26. Και αυτό σηκώνει πάντα πολλή συζήτηση, ανάλογα ποια θέματα έρχονται προς τροποποίηση. Ο Γιώργος Καδόγλου, ο εισηγητής, ο αντιδήμαρχος τεχνικών υπηρεσιών, θα κάνει την εισήγηση. Έγκριση επιχορήγησης του Συνδέσμου Ίδρυυσης Ποιμενικού Αμπελακίων από το Δήμο Ορεστιάδας για το 26 επίσης έρχεται προς συζήτηση από τον κύριο Αστεριάδη και αυτό είναι ένα θέμα πολύ σημαντικό, μια εκκρεμότητα που πρέπει να κλείσει και αυτός ο σύνδεσμος κάποια στιγμή να λειτουργήσει έτσι όπως προβλέπετε στη συνέχεια, στο προσεχές μέλλον, ότι θα μεταφερθούν ιδιότητες από των Αμπελακίων προς την ΔΕΙΑΟ και του Ποιμενικού προς τη ΔΕΙΑΔ, του Δημοτήχου δηλαδή, και να διασπαστεί ο σύνδεσμος και να γίνει και καθάρισή του. Αλλά προς το παρόν για το 26, αφού υφίσταται, πρέπει να επιχορηγηθεί από τον Δήμο Ορεστιάδας όπως και από τον Δήμο Δημοτήχου. Μετά έχουμε εγγραφές νηπίων στους παιδικούς σταθμούς του Δήμου Ορεστιάδας. Σίγουρα θα έχουμε μια νέα ερώτηση για να πάρουμε απάντηση για τις εξελίξεις στον παιδικό σταθμό των δικαίων, όπως κάθε φορά συμβαίνει. Η κυρία Γκυλιλούδη θα εισηγηθεί το θέμα. Έγκριση επιχειρησιακού προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων ζώων του Δήμου Ορεστιάδας. Ο Παντελής ο Δημούτσης, ο αρμόδιος αντιδήμαρχος κοινωνικής προστασίας, εισηγείται για το επιχειρησιακό πρόγραμμα διαχείρισης αδέσποτων. Έγκριση ανοίγματος λογαριασμού με ειδική επωνυμία Δίας κατασχετήρια. Έγκριση παραχώρησης χώρου στάσης και στάθμευσης αμαία. Άδεια απότμησης πεζοδρομίου για είσοδο-έξοδο οχημάτων για τον ίδιο δρόμο, στην ίδια οδό. Α, όχι, σε άλλο σημείο είναι αυτό, με συγχωρείτε. Ένα αναγεννήσεως, ένα Εμμανουήλ Ρήγα. Είναι τυπικά θέματα αυτά που σας έλεγα προς εγκρίσεις. Όπως μετά έχουμε εκμισθώσεις χώρων του υπαίθριου Δημοτικού Θεάτρου, του Πολιτιστικού Πολύκεντρου, δημοτικών χώρων δηλαδή, προς διάφορες επιχειρήσεις, εταιρείες ή συλλόγους για εκδηλώσεις. Μαθαίνουμε ότι θα έρθει η παράσταση Ο Επιθεωρητής Drake, η Μαύρη Χείρα, 3η 7 Ιουλίου και πρέπει να παραχωρηθεί προς εκμίσθωση μάλλον, να εκμισθωθεί, να νοικιαστεί το υπαίθριο Δημοτικό Θέατρο σε μια ιδιωτική επιχείρηση θεάτρου για αυτή την παράσταση. Επίσης έρχεται η Κατερίνα Βρανά, μαθαίνουμε, το ξέραμε, το μεταφέρουμε τώρα και δημόσια και επίσημα. Η Παρασκευή 3 Ιουλίου είναι προγραμματισμένη την ημέρα αυτή στο υπαίθριο Δημοτικό Θέατρο να έρθει για stand-up comedy η γνωστή και αγαπημένη Κατερίνα Βρανά. Προς εξέταση λοιπόν και αυτό το θέμα της απευθείας εκμίσθωσης του χώρου στη σημερινή συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου, από όπου προκύπτει η είδηση. Το Πολιτιστικό Πολύκεντρο για την αίθουσα εκδηλώσεων θα παραχωρηθεί επίσης. Εντάξει, εξέταση αιτήματος λέει για απευθείας εκμίσθωση, οπότε θα παραχωρηθεί. Απλά πρέπει να εγκριθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο στην κυρία Γκρόζου Θεοπούλα για εκδήλωση. Η τέταρτη γιορτή Καλαμποκιού έρχεται, οπότε πρέπει να παραχωρηθεί η κεντρική πλατεία Καβίλης για την εκδήλωση αυτήν. Στο Θούριο η κεντρική πλατεία του Θουρίου προς τον Προσφυγικό Λαογραφικό Σύλλογο για το πανηγύρι του Ιερού Ναού Αναλήψεως του Θουρίου, ο χώρος της πλατείας της Παλιάς Ινώης αναμένεται να παραχωρηθεί από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για πολιτιστική και περιβαλλοντική αξιοποίηση, και αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον θέμα. Η έγκριση παραχώρησης χώρου στον Πευκόνα Ορεστιάδας για την εταιρεία Eco Solution για εκδήλωση που θα γίνει εκεί. Η έγκριση παραχώρησης χώρου στο Πάρκο Σαγίνης για άλλη εκδήλωση που θα γίνει για τους Γκαγκαβούζιδες στο Φεστιβάλ Πολιτισμού των Γκαγκαβούζιδων το Σεπτέμβριο. Η έγκριση παραχώρησης χώρου στο πλαίσιο εκδηλώσεων συνάντησης νέων Άρδας 2026 και καθορισμός του ύψους του τέλους. Α, εδώ να δούμε συζήτηση τώρα. Το 18ο θέμα είναι, θα αργήσει αρκετά να φτάσει η σειρά του, αλλά θα έχει το ενδιαφέρον του. Οι τοποθετήσεις, οι ερωτήσεις, οι επικεφαλείς των δημοτικών παρατάξεων και οι δημοτικοί σύμβουλοι που θα επιλέξουν να, συζητήσουν, να τοποθετηθούν στο θέμα. Να δούμε τι θα πούν και τι θα απαντήσει ο κύριος Κατσιπαναγιώτου Εμμανουήλ, που είναι ο αρμόδιος εισηγητής, αντιδήμαρχος περιβάλλοντος και καθαριότητας, για την παραχώρηση χώρου και τον καθορισμό ύψους τέλους. Τώρα, αυτό γιατί το εισηγείται ο κύριος Κατσιπαναγιώτου, αυτό θα έπρεπε ο κύριος Αστεριάδης, λογικά ο αντιδήμαρχος οικονομικών, αλλά θα δούμε πώς θα εξελιχθεί η συζήτηση. Ο Μάγος του Οζ επίσης έρχεται, άλλη θεατρική παράσταση 29 Ιουνίου στο Υπαίθριο Δημοτικό Θέατρο. Αναμένεται η παραχώρηση, η απευθείας εκμίσθωση του χώρου δηλαδή, όχι παραχώρηση δωρεάν. Η παραχώρηση όμως δωρεάν του προθαλάμου της αίθουσας εκδηλώσεων Φουαγέ του Πολιτιστικού Πολυκέντρου στο Σύλλογο Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ορεστιάδας για εκλογές την 5η 4 Ιουνίου. Παραχώρηση του αύριου χώρου του πρώην Δημοτικού Σχολείου Αμόβουνου στον Πολιτιστικό Σύλλογο Αμοβόνου για τη διοργάνωση της πολιτιστικής εκδήλωσης. Τα τροφεία και οι συναφείς ρυθμίσεις στους παιδικούς σταθμούς του Δήμου Ορεστιάδας για το σχολικό έτος 25-26 θα καθοριστούν επίσης στη σημερινή συνεδρίαση. Η παραχώρηση, έγκριση πραγματοποίηση ειρηνικής πορείας του Συλλόγου Ποντίων Βορείου Εύρου Οδηγενής από την κεντρική πλατεία Ορεστιάδας με προορισμό το μνημείο στο πολιτιστικό πολύκεντρο του Δήμου Ορεστιάδας αύριο 3η 19 Μαΐου στις 7 το απόγευμα. Οπότε σήμερα προς έγκριση παραχώρηση του χώρου. Δευτεροβάθμια Επιτροπή Παραλαβής για τις Εργασίες Ανακαίνησης Καταστημάτων ΚΕΠ Δήμου Ορεστιάδας πρόκειται να οριστεί. Να εγκριθεί παραχώρηση χώρου για έδρα του Πολιτιστικού Συλλόγου με την επωνυμία Σύλλογος Φίλων Εθήμου Τρίφωνα Δικαίων Εύρου. Παραχώρηση για χρήση του αύλιου χώρου του πρώην Δημοτικού Σχολείου Φυλακίου για διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων αντάμωμα φυλακιωτών από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Φυλακίου. Τα λέω τώρα αυτά, μπορεί να είναι τυπικά θέματα διαδικαστικά για να εγκριθούν οι παραχωρήσεις χώρων, αλλά προκύπτουν και ειδήσεις. Μαθαίνουμε για τα πανηγύρια, για τις εκδηλώσεις, για τις παραστάσεις, για τους συλλόγους που δραστηριοποιούνται στην περιοχή και τι πρόκειται να κάνουν μέσα από τα αιτήματα που θέτουν προς το Δημοτικό Συμβούλιο Ορεστιάδας για την παραχώρηση των χώρων όπου θα οργανωθούν όλα αυτά. Όπως η αίθουσα εκδηλώσεων του Πολιτιστικού Πολύκεντρου που θα παραχωρηθεί στο 7ο Νηπιαγωγείο Ορεστιάδας για καλοκαιρινή εκδήλωση σε 9 Ιουνίου. Ή για την Ένωση Συλλόγων Παράδοση και Δημιουργία Οι Γκαγκαβούζιδες για χρήση της αίθουσα υποδοχής του Φουαγέ, δηλαδή του Πολιτιστικού Πολύκεντρου, για την ημερίδα με θέμα. Α, δεν θα είναι μέσα στην κεντρική αίθουσα. Αίθουσα υποδοχής. Α, και της αίθουσα εκδηλώσεων. Με συγχωρείτε, δεν το είδα εγώ. Όλος ο χώρος δηλαδή και στο Φουαγέ και στην αίθουσα εκδηλώσεων του Πολιτιστικού Πολύκεντρου για την ημερίδα με θέμα Λαϊκά Δρόμενα των Γκαγκαβούζιδων που θα γίνει 11 Σεπτεμβρίου, 7 το απόγευμα, σύμφωνα με το αίτημα του φορέα. Και τέλος, ο καθορισμός αριθμού μαθητευμένων για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, το μεταλλικιακό έτος τάξη μαθητείας ΕΠΑΛ, μαθητείας ΕΠΑΣ για απασχόληση στο Δήμο Ορεστιάδας για την επόμενη σχολική χρονιά. Θα καθοριστεί ο αριθμός των μαθητευμένων για το 26-27, τελευταίο θέμα, 29ο, στη σημερινή συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου της Ορεστιάδας. 6 το απόγευμα ξεκινάει το πέρας αυτής άγνωστον με τόσα θέματα. Το Ράδιο Εύρος θα είναι και πάλι εκεί, να γίνει τα μάτια σας και τα αυτιά σας για όσα δεν δείχνουν, δεν καταγράφουν οι κάμερες δημοτικής τηλεόρασης και δεν τα ακούμε από τους δέκτες μας. Το απόγευμα επιτόπου.

0: προχωρώντας, φίλες και φίλοι, πάμε και στα 100 drones που κατανεμούνται σε όλες τις περιφέρειες ανατολικής της Ελλάδας. Περιφέρειες, λέω, της Ελλάδας, γιατί περιλαμβάνεται και η περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Να δούμε πόσα μας αναλογούν, πόσα μας αντιστοιχούν. Διατίθενται στο πυροσβεστικό σώμα αυτά τα 100 drones και στην πολιτική προστασία για τη φετινή αντιπυρική περίοδο. Θα εντάσσουμε πια στο μηχανισμό επιτήρησης δασικών εκτάσεων. Ο ρόλος τους, όπως αναφέρουν οι πηγές της πολιτικής προστασίας, είναι καθοριστικός στην επιτήρηση και στην άμεση αναγγελία συμβάντων και στη διασταύρωση πληροφοριών. Τα μη επανδρομένα αυτά εναέρια οχήματα, τα drones, θα επιχειρούν σε 24-ωρη βάση, θα παρέχουν συνεχή εικόνα της περιοχής που επιτηρούν και έχουν εγκατασταθεί και στις 13 περιφέρειες της χώρας. Σύμφωνα λοιπόν με την πολιτική προστασία, έχουν επιλεγεί στρατηγικά σημεία ώστε να επιτηρούν δασικές και περιαστικές περιοχές, καθώς και ζώνες υψηλού κινδύνου ή περιοχές με ιστορικό πυρκαγιών και με δυσκολία πρόσβασης. Τα drones είναι εξοπλισμένα με θερμική κάμερα, έχουν και οπτική κάμερα υψηλού zoom, έχουν σύστημα laser αποστασιόμετρου, GPS βεβαίως και συστήματα τηλεμετρίας. Ο Ευάγγελος Τουρνάς είναι υπουργός κλιματικής κρίσης και πολιτικής προστασίας πια. Κατά τη διάρκεια του 5ου φόρουμ του Συνδέσμου Προστασίας και Ανάπτυξης Ημιτού, εκεί πρόσφατα, τοποθετήθηκε και είπε ότι δεν μπορούμε να αντιμετωπίζουμε τις φυσικές καταστροφές με εργαλεία και λογικές του παρελθόντος, και έτσι επισήμανε την ανάγκη συνεχούς προσαρμογής του σχεδιασμού και της επιχειρησιακής ετοιμότητας της χώρας μας στα νέα δεδομένα που δημιουργεί η κλιματική κρίση. Όσον αφορά τώρα στην κατανομή των drones, μας ενδιαφέρει περισσότερο για την περιοχή μας. Να τα δούμε αναλυτικά. Στην Αττική θα επιχειρούν 27 drones, στη Στερεά Ελλάδα 7, στη Θεσσαλία 5, στην Ήπειρο 5, στη Δυτική Μακεδονία 3, στην Κεντρική Μακεδονία 15, στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, στα δικά μας δάση λοιπόν, 7 drones θα επιχειρούν, στο Βόρειο Αιγαίο 4, στο Νότιο Αιγαίο 3, στην Κρήτη 4, στην Πελοπόννησο 8, στη Δυτική Ελλάδα 7 και στο Ιόνιο 5. Τώρα με ποια κριτήρια κατανεμήθηκαν έτσι, ξέρουν οι αρμόδιοι, πιθανώς γεωγραφικά, εκτάσεων δηλαδή, αλλά και δασικών περιοχών που πρέπει να επιτηρούνται. 7 λοιπόν στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη τα drones για τη φετινή αντιπυρική περίοδο από το πυροσβεστικό σώμα και την πολιτική προστασία. Αναλυτικά το πώς θα λειτουργούν οι χειρισμοί τους και όλα τα χαρακτηριστικά στο radioevros.gr για περισσότερες λεπτομέρειες. Τώρα πάμε σε διαφημίσεις. Προλαβαίνουμε να το δούμε και αυτό. Θα προλάβουμε να το δούμε και αυτό πριν πάμε σε διαφημίσεις. Είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα, χρήσιμη, σημαντική, αξιοσημείωτη εκδήλωση για αύριο στις 6 το απόγευμα στο Πολιτιστικό Πολιτικό Κέντρο της Ορεστιάδας από τον Δήμο Ορεστιάδας μέσα από το Τμήμα Παιδείας και σε συνεργασία με την Εταιρεία Κοινωνικής Ψυχιατρικής Σακελαρόπουλος. Διοργανώνεται αυτή η ενημερωτική εκδήλωση. Ας μεταδώσουμε απευθείας το μήνυμα του Δημάρχου Ορεστιάδας, του απευθείας, όχι ζωντανά, ενώ τώρα αμέσως να μεταδώσουμε το μήνυμα του Δημάρχου Ορεστιάδας, του κ. Διαμαντή Παπαδόπουλου, το κάλεσμα, το σύντομο, που μας πληροφορεί σχετικά με αυτή την εκδήλωση και μας καλεί με το βιντεάκι που δημοσίευσε από πότε, από προχθές, προς τους κατοίκους, τους πολίτες της περιοχής. Τον ακούμε.
1: Φίλες και φίλοι, σε λίγο ξεκινούν οι Πανελλήνιες, μια ιδιαίτερη περίοδος τόσο για τους μαθητές όσο και για τους γονείς. Ως Δήμος Ορεστιάδας οφείλουμε να σταθούμε δίπλα σας.

0: στοιχεία η Κορίνα Γκουτσίδου, κοινωνική λειτουργός, και η Αθανασία Παπαδούδη, ψυχολόγος από την Εταιρεία Κοινωνικής Ψυχιατρικής Παναγιώτης Ακελαρόπουλος. 6 το απόγευμα αύριο Τρίτη απευθύνεται η εκδήλωση σε γονείς μαθητών και μαθητριών που συμμετέχουν στις φετινές πανελλήνιες εξετάσεις. Βασικός σκοπός είναι να αναδειχθεί ο καθοριστικός ρόλος της οικογένειας και ιδιαίτερα των γονέων στην ψυχολογική υποστήριξη των παιδιών κατά την εξεταστική περίοδο. Μέσα από συμβουλές και πρακτικές κατευθύνσεις, γιατί δεν τα ξέρουμε όλα, δεν τα ξέρετε όλα, κυρίες και κύριοι γονείς, για τα παιδιά σας. Υπάρχουν και ειδικοί που μπορούν να μας δώσουν κάποιες κατευθύνσεις και είναι πολύ χρήσιμο όλο αυτό, ειδικά στις μέρες μας με όλα αυτά τα τραγικά περιστατικά γύρω μας το τελευταίο διάστημα. Αποκτά και μια άλλη αξία αυτή η ενημέρωση, αυτή η εκδήλωση από τους ειδικούς, τις ειδικούς, τις κυρίες που θα είναι στο πάνελ και θα μιλήσουν για μας, προσφέροντας χρήσιμες συμβουλές και πρακτικές κατευθύνσεις. Θα δοθεί έμφαση στη διαχείριση του άγχους, στην ενίσχυση της επικοινωνίας, στη δημιουργία ενός υποστηρικτικού περιβάλλοντος για τους υποψηφίους. Μετά τις εισηγήσεις, μάλιστα, είναι πολύ σημαντικό ότι θα ακολουθήσει ανοιχτή συζήτηση. Θα μπορείτε να καταθέσετε, να υποβάλλετε τις ερωτήσεις σας, να καταθέσετε τους προβληματισμούς σας, τα σχόλιά σας. Οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα λοιπόν να εκφραστούν, να εκφράσουν προβληματισμούς, να ανταλλάξουν εμπειρίες, να θέσουν ερωτήματα στους ειδικούς, στις ειδικούς. Αύριο 6 το απόγευμα στο Πολιτιστικό Πολύκεντρο του Δήμου Ορεστιάδας η συγκεκριμένη εκδήλωση με τίτλο «Πανελλήνιες χωρίς δράμα. Ο ρόλος σου μετράει». Να επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά μετά το σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα.
1: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση είναι εδώ. 50 χρόνια Μασούτης σημαίνει 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, τρεις τυχεροί έχουν λόγο να γιορτάζουν. Όσο γεμίζεις το καλάθι σου, τόσο γεμίζεις με πιθανότητες να κερδίσεις ένα iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους στη μάσκαρτ σου ή μια δωροεπιταγή 200 ευρώ για καύσιμα. 50 χρόνια Μασούτης. Γιορτάζουμε μαζί. Για περισσότερες πληροφορίες, μπείτε στο masoutis.gr. Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ συνεχίζουμε. Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης. Έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
2: Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946 682 239 και 6980 965 086.
1: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία. 24 ώρες 97,1 Radio Evros και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός. Ακούτε 97,1 Radio Evros και Ευροσκόπιο με τον Νίκο Πατούνα.
3: Χορηγός εκπομπής Δωβρίδης. Ορθοπαιδικά, ιατρικά είδη, αναλώσιμα, τα πάντα για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Και το ταξί ειδικής μίσθωσης ΑΜΕΑ για άμεση και ασφαλή μεταφορά εντός και εκτός Ορεστιάδας. Φροντίδα για όλους. Δωβρίδης, Αδριανουπόλος και Σκραγωνία και προϊόντα pavlaanias.gr. Χορηγός εκπομπής Δημοτίκαλης. Στις μεταφορές και τις μετακομίσεις, ο Δημοτίκαλης έχει τις λύσεις. 25520-21420. Από την Ορεστιάδα μεταφέρει τα πάντα, παντού, με ασφάλεια και συνέπεια. Χορηγός εκπομπής Καραφιλίδης. Κουφώματα, πόρτες, αυλόγυροι, τέντες, περσίδες, σίτες. Ειδικές κατασκευές, προγράμματα εξοικονομώ-αυτονομώ. Καραφιλίδης. Εγγύηση και εμπιστοσύνη για μια ζωή. Ορεστιάδα, Εθνομαρτύρων 143 και καραφιλίδης.gr.
4: Χορηγός εκπομπής Παραδοσιακό Κρεοπωλείο Κώστας Αποστολίδης. Εκλεκτά ντόπια κρέατα και παρασκευάσματα παραγωγής μας. Στην Ορεστιάδα, Βασιλέως Κωνσταντίνου 196 και διανομές κατοίκων στο 25520 25432.

0: Χορηγός εκπομπής Levanta Fest. Έρχεται το απόλυτο πενταήμερο αγροτουρισμού 12 με 16 Ιουνίου. Levanta Fest. Μέσα στα ανθισμένα λεβαντοχόραφα στον Βάλτο Οριστιάδας. Με τοπική γαστρονομία και πτήσεις με αερόστατο. Ξεχωριστή εμπειρία ζωής από την Άρωμα Εύρου. 12 με 16 Ιουνίου. Χορηγός εκπομπής Κεραμιτσής. Ποδήλατα, όργανα γυμναστικής, τα πάντα για τα σπορ. Για την Ορεστιάδα, Κωνσταντινούπολος 198. Και για όλο τον πλανήτη, e-shop στο keramitsis.gr. Κεραμιτσής. Πάντα στην κορυφή.
1: Χορηγός εκπομπής Top Charm. Το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στην Ορεστιάδα. Για την πρόληψη, τη θεραπεία και την αισθητική φροντίδα των άνω και κάτω άκρων. Αναγεννήσεως 153 έναντι ταξί. Κλείστε τώρα ραντεβού με την ομορφιά και την υγεία στο 2552 025 3331. Χορηγός εκπομπής Χαγιάτη. Στην ερώτηση «Τι θα φάμε σήμερα» η απάντηση στην Ορεστιάδα είναι μία. Χαγιάτη. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό στο τραπέζι μας. 25520-225-25. Και ξενιάσαμε και σήμερα.
0: Ακούτε 97,1 Ράδιο Εύρος και Ευροσκόπιο. Με τον Νίκο Πατούνα.
2: Ακούσαμε το σχετικό με το Χαγιάτη. Να ακούσουμε τώρα και το μενού της ημέρας για να δούμε τι θα απολαύσουμε σήμερα στο τραπέζι μας. Τι λαχταριστό σπιτικό μαγειρευτό φαγητό μας ετοίμασαν τα κορίτσια μας εκεί στην Κωνσταντινούπολεως 179, όπου το Χαγιάτη μας στο κέντρο της Νέας Ορεστιάδας. Να θυμίσω από τώρα και το τηλέφωνο. Μόλις ακούτε κάτι που σας κάνει κλικ, 2552-02-25-25 και έφτασε στο τραπέζι μας. 2552-02-25-25, το σπιτικό μαγειρευτό φαγητό που μας αξίζει. Το καλύτερο, το τέλειο, το λαχταριστό, το απολαυστικό Χαγιάτη. Λαζάνια με στρώσεις, κιμά, μπεσαμέλ και τυριά σήμερα βλέπω στο μενού. Βουτυρά το ριζάκι φούρνου, μαγειρεμένο με φιλέτο μπουτί κοτόπουλο. Κολοκυθάκια γεμιστά με κιμά και βελούδινη σάλτσα αυγολέμονο. Μελιτζάνες παπουτσάκι με κιμά και μπεσαμέλ. Τα κεφτεδάκια με κρέμα γάλακτος, τι είναι τώρα αυτό Χαγιάτη, καινούριο. Κεφτεδάκια με κρέμα γάλακτος. Ναι, νέα πρόταση παρακαλώ. Δεν το χάνεις τώρα αυτό, το δοκιμάζεις σήμερα. Και είναι εγγυημένα απολαυστικό, φαίνεται ήδη από την περιγραφή, αλλά και μόνον που μας έρχεται από το Χαγιάτη, ξέρουμε. Κεφτεδάκια με κρέμα γάλακτος λέει. Ορίστε, όλο εκπλήξεις στο Χαγιάτη, καθημερινά. Τα γεμιστά βεβαίως αποτελούν πάντα έκπληξη, εφόσον κάθε μέρα απολαμβάνουμε είτε με κιμά, είτε σκέτα, με ριζάκι, πιπεριές και ντομάτες γεμιστά. Και είναι έκπληξη γιατί μας εκπλήσουν ευχάριστα όλα τα σπιτικά μαγειρευτά φαγητά από το Χαγιάτη και προσφέρουν γαστρονομικές απολαύσεις μοναδικές. Πένες με κρέμα γάλακτος και φιλετάκια κοτόπουλου. Πενταλοφιώτικη ταψούδα, αυτήν τη ζητά στη διάσημη ταψούδα με το όνομά τη. Θέλω μια πενταλοφιώτικη και το Χαγιάτη ξέρει. Μόνο το Χαγιάτη ξέρει τι σημαίνει αυτό. Και όλοι οι πενταλοφιώτες, απανταχού. Μοσχαράκι με ρύζι και φρέσκα μυρωδικά στο φούρνο. Τώρα το μάθαμε και όλοι οι υπόλοιποι. Πενταλοφιώτικη ταψούδα από το Χαγιάτη μας. Μπιφτέκια γεμιστά με τυρί κρέμα, μοτσαρέλα και γκούντα. Κανελόνια special, μουσακάς απίθανος. Βίδες με φιλετίνια κοτόπουλου και σάλτσα ντομάτας. Και σήμερα παστίτσιο λαχταριστό με αφράτη σπιτική μπεσαμέλ. Αρακάς λαδερός με πατατούλες. Κοτόσουπα με αυγολέμονο θρεπτικότατη. Και μπριάμ φούρνου με μελιτζάνες, κολοκυθάκια, πατάτες και πιπεριές επίσης στο μενού σήμερα. Και μουσταρδάτο χοιρινό με μανιτάρια και φασολάδα παραδοσιακή με καροτάκι και σέλινο και σπανακόριζο και. Τι άλλο πια. Όλα τα έχει το Χαγιάτη. Όλα τα έχουμε στο τραπέζι μας καθημερινά με το Χαγιάτη. Με ένα τηλεφώνημα στο 2552-02-25-25. Μια ευγενική υπενθύμηση μας έρχεται από το τμήμα ψυχολογίας του Δημοτήχου για το πρόγραμμα εκδηλώσεων, το πρόγραμμα ανοιχτών ομιλιών. Τον κύκλο που έχει ανοίξει και δεν κλείνει και θα συνεχιστεί μέχρι και τον Ιούνιο με τους καθηγητές του τμήματος να συνομιλούν με το κοινό ανοιχτά σε εκδηλώσεις εκεί στο αμφιθέατρο του Τμήματος Ψυχολογίας. Για αυτόν τον μήνα, αύριο είναι προγραμματισμένη η ανοιχτή ομιλία, η εκδήλωση με τον κύριο Ζιγούρη, τον καθηγητή από το τμήμα. να αναπτύσσει το θέμα μεγαλώνοντας με το μυαλό μας. Μύθοι και αλήθειες για τη μνήμη και την νοητική γύρανση. Αύριο 6 το απόγευμα στο Παλαιό Δημαρχείο του Δήμου Δημοτήχου, εκεί στο χώρο του Αμφιθεάτρου του Τμήματος Ψυχολογίας. Μια πρωτοβουλία που εντάσσεται στην προσπάθεια του τμήματος να αναπτύξει έναν ουσιαστικό διάλογο με την τοπική κοινωνία και να συμβάλλει στην κατανόηση θεμάτων που αφορούν στην ανθρώπινη σκέψη, στις σχέσεις μας αλλά και στην ψυχική ευημερία. Αύριο 6 το απόγευμα, είπαμε, ο κύριος Ζιγούρης. Μεγαλώνοντας με το μυαλό μας, μύθοι και αλήθειες για τη μνήμη και τη νοητική γύρανση.

και μοναδικές στιγμές μπορούν να ζήσουν οι επισκέπτες στα μουσεία όλης της χώρας σήμερα με δωρεάν είσοδο. Σας έλεγα από τον νωρίς το πρωί ότι είναι η Διεθνής ημέρα μουσείων σήμερα. Και τώρα από το Τμήμα Πολιτισμού και Αθλητισμού του Δήμου Δημοτήχου έχει εκδοθεί μια ανακοίνωση σχετική για την σημερινή μέρα και την δωρεάν είσοδο σε όλα τα μουσεία του Δημοτήχου. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Δήμου Δημοτήχου, σήμερα που τα μουσεία ενώνουν τον κόσμο, είναι το θέμα της Διεθνούς ημέρας της φετινής. Το Τμήμα Πολιτισμού του Δήμου Δημοτήχου μας καλεί να γιορτάσουμε μαζί τη δύναμη της ιστορίας, της μνήμης και του πολιτισμού μέσα από μια ξεχωριστή ημέρα με ελεύθερη είσοδο στα μουσεία της πόλης. Το Εκκλησιαστικό Μουσείο Δημοτήχου θα λειτουργήσει 6 με 8 το απόγευμα σήμερα με ελεύθερη είσοδο. Το Βυζαντινό Μουσείο Δημοτήχου ήδη από τις 9 έχει ανοίξει με δωρεάν είσοδο τις πύλες του μέχρι τις 4 το απόγευμα, το Λαογραφικό Μουσείο Δημοτήχου μέχρι τη 1 για λίγο ακόμα, το Στρατιωτικό Μουσείο Δημοτήχου πρωί-απόγευμα ανοιχτά σήμερα με ελεύθερη είσοδο, 9 με 1 και 6 με 8 το απόγευμα. Τα μουσεία που αποτελούν γέφυρες που ενώνουν το παρελθόν με το παρόν και αναδεικνύουν τον πολιτισμό ως κοινή γλώσσα επικοινωνίας όλων των λαών, καταλήγει ανακοίνωση του Δήμου Δημοτήχου. Μια πόλη, το Δημότυχο, ένα ολόκληρο μουσείο θα μπορούσε να ήταν απ' άκρη σ' άκρη. Δυστυχώς δεν έχει αναδειχθεί όπως της αξίζει αυτή η πόλη. Ελπίζουμε κάποια στιγμή να γίνει αυτό. Προς το παρόν, με τα πολλά μουσεία που διαθέτει, δίνει τη δυνατότητα στους κατοίκους, στους πολίτες να ενημερωθούν και από το Εκκλησιαστικό και από το Βυζαντινό και από το Λαογραφικό και από το Στρατιωτικό Μουσείο με ελεύθερη είσοδο σήμερα. Τώρα για τα λοιπά της σημερινής μέρας. Να θυμίσουμε ότι είναι η δεύτερη μέρα παραστάσεων. Χτες έγινε η πρεμιέρα, ξεκίνησε ένα ταξίδι για τους συμπέθερους από τα Τύρανα που αναμένεται, προβλέπεται συναρπαστικό ήδη από το ξεκίνημα. Χτες λοιπόν πρεμιέρα στις 9 παρατέταρτο για την νέα παραγωγή του θεατρικού εργαστηρίου Νέας Ορεστιάδας Διόνυσος. Προηγήθηκε avant premiere, όπως λέγεται με τους θεατρικούς όρους, δηλαδή πριν την πρεμιέρα μια παράσταση, ειδική και πριβέ παράσταση για τους ηλικιωμένους και τις ηλικιωμένες που είναι μέλη των καμπί του Δήμου Ορεστιάδας. Μια ξεχωριστή στιγμή. Ήρθανε μέλη του καμπί από την ευρύτερη περιοχή του Δήμου Ορεστιάδας, όχι μόνο από την πόλη και από τα χωριά. Στο θέατρο Διόνυσος παρακολούθησαν δωρεάν την παράσταση, γέλασαν με την καρδιά τους, απόλαυσαν ένα σχεδόν τρίωρο απόλυτης κωμωδίας. Και το μετέδωσαν αυτό στη συνέχεια. Έβλεπα και βιντεάκια που κυκλοφόρησαν σήμερα από τα καπί του Δήμου Ορεστιάδας με τους θεατές να βγαίνουν χαρούμενοι και να λένε τι ωραία πέρασαν. Μια πρωτοβουλία του κυρίου Δημούτση, του Παντελή του Δημούτση, του αντιδημάρχου κοινωνικής πρόνοιας του Δήμου Ορεστιάδας. Προσφορά προς τα μέλη από το θετικό εργαστήριο Νέας Ορεστιάδας Διόνυσος, βεβαίως προς τα μέλη των καπί του Δήμου σε μια avant premiere ξεχωριστή. Λίγο πριν την επίσημη πρεμιέρα. Αμέσως μετά λοιπόν ακολούθησε και η επίσημη πρεμιέρα και το ταξίδι ξεκίνησε. Διόνυσος, θεατρικό εργαστήριο Νέας Ορεστιάδας, νέα κωμωδία, νέα παραγωγή. Βραδιές κωμωδίας κάθε Κυριακή, Δευτέρα και Τετάρτη στο θέατρο Διόνυσος μέχρι 31 Μαΐου. Σήμερα Δευτέρα η δεύτερη μέρα, 8:45 ώρα έναρξης. 2-5-5-2-0-28-2-80 για κρατήσεις και πληροφορίες στο θέατρο Διόνυσος. Εκεί παρουσιάζονται όλα αυτά. Στο σπίτι του θεατρικού εργαστηρίου Νέας Ορεστιάδας Διόνυσος. Ορέστιο 76 στη Νέα Ορεστιάδα. Η σκηνοθεσία, η εφάνταστη, η μοναδική, ξεχωριστή και η ακόμα πιο χιουμοριστική. Διότι έτσι προσδίδει και στο έργο που από μόνο του είναι που είναι τέτοιο. Το γνωρίζουμε τουλάχιστον ως υπόθεση. Το γνωρίζουν οι περισσότεροι ίσως και από την τηλεοπτική απόδοση, αλλά η θεατρική παράσταση είναι άλλο πράγμα. Είναι το πρωτότυπο, είναι το πρωτογενές υλικό από όπου δημιουργήθηκε η σειρά. Οπότε μην τα συγχαίετε, μην τα ταυτίζετε. Μόνο το κεντρικό θέμα είναι ίδιο. Λοιπόν, από την παράσταση του έργου μέχρι την εφάνταστη ευρηματική σκηνοθεσία του Άκη Τσονίδη, το χιούμορ, το γέλιο ξεχυλίζουν. Τα σκηνικά, τα κοστούμια, οι ηθοποιοί, οι ερασιτέχνες, οι οποίοι που παρίστανται στη σκηνή, που παρουσιάζουν, παραστείνουν το έργο και τους ρόλους. Δούλεψαν πολύ, φαίνεται αυτό και από το αποτέλεσμα και κρίνεται από τους θεατές πια από χτες που τέθηκε δημοσίως πλέον στο κοινό το έργο. Δευτέρα 18 Μαΐου σήμερα και την Τετάρτη μεθαύριο 20 Μαΐου για αυτή την εβδομάδα οι παραστάσεις. Μετά συνεχίζουν Κυριακή 24 και Δευτέρα 25 Μαΐου, Τετάρτη 27 Μαΐου και Κυριακή 31 Μαΐου που ολοκληρώνεται ο πρώτος κύκλος. Θα ακολουθήσει και μια καλοκαιρινή περιοδία και φαίνεται πως το έργο αυτό θα έχει συνέχεια. Η απίθανη κωμωδία του Θανάση Παπαθανασίου και του Μιχάλη Ρέπα. Από το Διόνυσο, το θεατρικό εργαστήρι Νέας Ορεστιάδας, κάθε Κυριακή, Δευτέρα και Τετάρτη στο θέατρο Διόνυσο σε 9 παρατέταρτο το βράδυ. Και
Και τι ωραία που έρχεται τώρα το τραγούδι που ακολουθεί. Ο Παύλος Φύσας, βεβαίως ο αείμνηστος, μας τραγουδά και μας προτρέπει να γελάμε. Να γελάσει είναι ο τίτλος του. Και έτσι προχωράμε.

0: Από τη Συνδικαλιστική Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αλεξανδρούπολης, ενημερωνόμαστε για την εθελοντική αιμοδοσία που διοργάνωσαν την Παρασκευή που μας πέρασε στο κτίριο του Νομαρχείου Αλεξανδρούπολης. Μια πρωτοβουλία που υλοποιήθηκε σε συνεργασία με την Υπηρεσία Αιμοδοσίας του Γενικού Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης. Και η ανταπόκριση των μελών της Ένωσης και πολιτών της τοπικής κοινωνίας λένε πως ήταν μεγάλη, αποδεικνύοντας για άλλη μια φορά το αίσθημα κοινωνικής προσφοράς που διακατέχει τους αστυνομικούς υπαλλήλους της περιοχής μας. Η Συνδικαλιστική Ένωση με την ευκαιρία λοιπόν εκφράζει ειλικρινές ευχαριστίες σε όλους όσοι ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα και συνέβαλαν στην επιτυχή πραγματοποίηση της δράσης. Και ιδιαίτερες ευχαριστίες απευθύνουν στο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό της Υπηρεσίας Αιμοδοσίας για τη συνεργασία και την πολύτιμη στήριξή τους. Η Ένωση, καταλήγουν, θα συνεχίσει να στηρίζει και να προωθεί δράσεις κοινωνικού χαρακτήρα με στόχο την ενίσχυση της αλληλεγγύης και της προσφοράς στην τοπική κοινωνία. Παράδειγμα προς μίμηση λοιπόν τέτοιες πρωτοβουλίες από ενώσεις, σωματεία, συλλόγους, προσφορά στον συνάνθρωπο, δώρο ζωής, αιμοδοσία. Τώρα την άλλη Κυριακή 7 Ιουνίου, μεθεπόμενη Κυριακή 7 Ιουνίου, έρχεται η 19η δεξιοτεχνία αυτοκινήτου. Από τώρα έχει γίνει γνωστό όμως και από το radioevers.gr μπορείτε να δείτε σχετικά. Στο Σουφλί, Κυριακή 7 Ιουνίου, δίπλα στο κλειστό γυμναστήριο, 10.30 το πρωί θα είναι. Εκεί θα γίνει φέτος η δεξιοτεχνία αυτοκινήτου. Τόσα χρόνια είχαμε μάθει να γίνεται στην περιοχή του κόμβου Ζαρίφη στο Δήμο Ρεστιάδας. Κάτι συνέβη, κάτι έγινε, κάποια ανατροπή, κάποια αλλαγή αποφάσεων. Μεταφέρεται στο Σουφλί λοιπόν, 7 Ιουνίου, 10.30 το πρωί. Από το Action Club Εύρου, το Αθλητικό Σωματείο, η 19η δεξιοτεχνία αυτοκινήτου. Όταν πλησιάζει ο καιρός θα μάθουμε περισσότερα. Δεν προλαβαίνουμε κάτι άλλο τώρα για περισσότερα. 4,5 λεπτά πριν τη μία θα πρέπει κάπου εδώ να σας αποχαιρετήσουμε, αφού ευχαριστήσουμε τους καλούς μας φίλους, συνεργάτες και συνοδοιπόρους και στην εκπομπή και στη ζωή που είναι πάντα εδώ, είναι πάντα κοντά μας, είναι πάντα εκεί στο χώρο τους. Ο καθένας από την πλευρά του με υπηρεσίες και προϊόντα μοναδικά. Το λαχταριστό Χαγιάτη για σπιτικό μαγειρευτό φαγητό στο 2552025225 και με νέες εκπλήξεις καθημερινά για το τραπέζι μας, όπως και σήμερα. Κωνσταντινούπολη 179 στη Νέα Ορεστιάδα, το Χαγιάτη μας. Το κατάστημα Κεραμιτσί στην Κωνσταντινούπολη 198 με ποδήλατα, με όργανα γυμναστικής, τα πάντα για τα σπορ να είναι εκεί. Και το αξιόπιστο συνεργείο του και το ηλεκτρονικό του κατάστημα κεραμιτσί.gr για αγορές από απόσταση. Το Top Charm στην Ορεστιάδα και στο Δημό της Χοπιά, στη Νέα Ορεστιάδα Αναγεννήσεως 153, το σωστό, στην πιάτσα των Ταξί, παραπλεύρος του πρώτου Δημοτικού Σχολείου Ορεστιάδας, στο Διδημότυχο στην Οδό Ορφέως 21, παραπλεύρος του Τμήματος Ψυχολογίας του πρώην Δημαρχείου. Το Top Charm, εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονιχοπλαστικής σε Ορεστιάδα και Διδημότυχο, για την αισθητική φροντίδα και την ομορφιά των άκρων μας. Τον Δημοτίκαλη στις μεταφορές και στις μετακομίσεις. Αυτός έχει τις λύσεις, ένα όνομα, μια ιστορία. Πάει παντού τα πάντα με ασφάλεια και συνέπεια εδώ και μισό αιώνα. Ο Δημοτίκαλης, ξέρουμε τι σημαίνει Δημοτίκαλη στον χώρο των μεταφορών και των μετακομίσεων. Για να μάθετε όσοι δεν ξέρετε, 2552021420. Για άμεση ανταπόκριση, χαμηλές τιμές στη δική σας μεταφορά ή μετακόμιση από το Δημοτίκαλη. Τα κουφώματα Καραφιλίδης είναι πάντα εδώ στην Εθνομαρτύρων 143 η διεύθυνση. Παντού σε όλο τον Εύρο εξυπηρετεί, εννοείται. Καραφιλίδης.gr διαδικτυακά. Και με τα νέα συστήματα κουφωμάτων Artevo με ινοενίσχυση. Για να συνδυάσουμε κορυφές ή θερμοϊχομονωτικές ιδιότητες με υψηλή αισθητική, διαθέσιμα σε 9 χρώματα για να καλύψουν τα δικά μας γούστα στο δικό μας χώρο. Καραφιλίδης, εγγύηση και εμπιστοσύνη για μια ζωή. Στον χώρο των αλουμινοκατασκευών και κυρίως των κουφωμάτων. 2552022106 για περισσότερα. Τα ορθοπαιδικά Δοβρίδης βεβαίως. Με ορθοπαιδικά είδη, με ιατρικά είδη, με αναλώσιμα, με το ταξίδι δικής μίσθωσης αμαία, με τη μελέτη ύπνου. Πάντα δίπλα μας, σε κάθε στιγμή, σε κάθε δύσκολη στιγμή, ο Δοβρίδης φροντίζει για όλους. Προϊόντα pavlaanias.gr, ηλεκτρονική του διεύθυνση που τα λέει όλα. Αδριανούπολης και Σκραγωνία το κατάστημα στη Νέα Ορεστιάδα. Και το παραδοσιακό κρεοπωλείο Κώστας του Κώστα Αποστολίδη. Για εκλεκτά ντόπια κρέατα, για να ξέρουμε τι τρώμε, είναι εκεί στη Βασιλεία Κωνσταντίνου 196 στη Νέα Ορεστιάδα. Μετά τον κόμβο Ζαρίφη, διαγωνίως και πλαγίως απέναντι από το πρώτο γυμνάσιο, πρώτο λύκειο. Εκεί βρίσκουμε κρεοπαρασκευάσματα παραγωγής του. από λουκάνικα παντός τύπου, αλλά και παραδοσιακό θρακιώτικο καβουρμά, από βόηο κρέας μέχρι εκλεκτά ντόπια κρέατα πρώτης ποιότητας για μας και την οικογένειά μας, για το καθημερινό μας τραπέζι. Το παραδοσιακό κρεοπωλείο της πόλης είναι παντού και με ένα τηλεφώνημα στο χώρο μας, με διανομές κατοίκων στο 2552025432, σταθερά στη διεύθυνσή του Βασιλέως Κωνσταντίνου 196 στη Νέα Ορεστιάδα. Και το Levanta Festival, Levanta Fest, πλησιάζει, έρχεται, το θυμίζουμε με την ευκαιρία. Είναι ένα πενταήμερο εμπειριών ζωής, μοναδικών εμπειριών για όλες μας τις αισθήσεις, από μουσική μέχρι θερινό σινεμά και από γευσιγνωσία μέχρι πτήσεις με αερόστατο. Όλα αυτά στα ανθισμένα λεβαντοχόραφα, στον Βάλτο Ορεστιάδας, τα κτήματα δηλαδή της Κινσέπ Άρωμα Εύρου, που θεσμοθέτησε αυτή τη δράση κάθε χρόνο, δράση αγροτουρισμού που φέρνει κόσμο στην περιοχή, που προβάλλει την περιοχή στο Πανελλήνιο και όχι μόνο, και στο εξωτερικό. Μοναδική σε δράσεις, μοναδικό σε δράσεις στο πενταήμερο Levanta Fest στον Βάλτο Ορεστιάδας, φέτος 12 με 16 Ιουνίου. Σε ευχαριστούμε θερμά όλους για την εμπιστοσύνη και πάνω απ' όλα εσάς, κυρίες και κύριοι, για την εμπιστοσύνη να μας ακούτε καθημερινά, να έρχεστε σε επικοινωνία μαζί μας, να έχουμε αυτή την αλληλεπίδραση. Αύριο στις 10, συνεχίζουμε έτσι, 10 με 1 όπως κάθε μέρα στο τρίωρο ευρωσκόπιό μας. Καλό μεσημέρι, αφού θυμίσουμε ότι στις 2 και στις 5.30 έρχεται η Σταυρούλα Κελαταράκη με το κεντρικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων και κάθε μία ώρα ειδήσεις σε τίτλους. Το πρόγραμμά μας συνεχίζεται το βράδυ 8 με 10 μουσικό πρόγραμμα Έβηχο Μουσικοδρόμιο με τον Χάρη Καταρίδη και αύριο στις 7 το πρωί η πρώτη ενημέρωση της ημέρας είναι Γιάννης Βαβαλικούδης, Χάρης Καταρίδης και Πρωινή Περιπόλεια. Και το ραντεβού μας στις 10 με το Ευρωσκόπιο. Καλό μεσημέρι, καλή συνέχεια στην ημέρα σας, καλή συνέχεια στην εβδομάδα μας, καλή συνέχεια σε όλες και όλους, με την ευχή να πάνε όλα καλύτερα. Ευχόμαστε υγεία και χαρά. Γεια χαρά.
1: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι μία. Δευτέρα με Παρασκευή, η ενημέρωση είναι εδώ. Ευρωσκόπιο, με τον Νίκο Πατούνα. Τρεις ώρες, ειδήσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, τοπική επικαιρότητα και ο Εύρος στο επίκεντρο. Στο ραδιόφωνο του Εύρου, με το όνομα. Ράδιο Εύρος, 97,1 και 95,3. Καθημερινά από τις 10 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι, υπεύθυνη ενημέρωση με τον Νίκο Πατούνα. Εδώ, στο σταθμό που εμπιστεύεσαι. Χορηγός εκπομπής Levanta Fest. Έρχεται το απόλυτο πενταήμερο αγροτουρισμού 12 με 16 Ιουνίου. Levanta Fest. Μέσα στα ανθισμένα λεβαντοχόραφα στον Βάλτο Ορεστιάδας. Με τοπική γαστρονομία και πτήσεις με αερόστατο. Ξεχωριστή εμπειρία ζωής από την Άρωμα Εύρου. 12 με 16 Ιουνίου.
2: Χορηγός εκπομπής Καραφιλίδης. Κουφώματα, πόρτες, αυλόγυροι, τέντες, περσίδες, σίτες. Ειδικές κατασκευές, προγράμματα εξοικονομώ αυτονομώ. Καραφιλίδης. Εγγύηση και εμπιστοσύνη για μια ζωή. Ορεστιάδα, Εθνομαρτύρων 143 και καραφιλίδης.gr. Χορηγός εκπομπής Top Charm. Το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στην Ορεστιάδα. Για την πρόληψη, τη θεραπεία και την αισθητική φροντίδα των άνω και κάτω άκρων. Αναγεννήσεως 153 έναντι ταξί. Κλείστε τώρα ραντεβού με την ομορφιά και την υγεία στο 2552 025 3331. Χορηγός εκπομπής Δοβρίδης. Ορθοπαιδικά, ιατρικά είδη, αναλώσιμα, τα πάντα για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Και το ταξί ειδικής μίσθωσης ΑΜΕΑ για άμεση και ασφαλή μεταφορά εντός και εκτός Ορεστιάδας. Φροντίδα για όλους. Δοβρίδης. Αδριανουπόλος και Σκραγωνία και προϊόντα pavlaanias.gr. Χορηγός εκπομπής Δημοτίκαλης. Στις μεταφορές και τις μετακομίσεις, ο Δημοτίκαλης έχει τις λύσεις. 2552-021-420. Από την Ορεστιάδα μεταφέρει τα πάντα, παντού, με ασφάλεια και συνέπεια. Χορηγός εκπομπής Χαγιάτη. Στην ερώτηση «Τι θα φάμε σήμερα» η απάντηση στην Ορεστιάδα είναι μία. Χαγιάτη. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό στο τραπέζι μας. 2552-022525. Και ξενιάσαμε και σήμερα.
3: Χορηγός εκπομπής Παραδοσιακό Κρεοπωλείο Κώστας Αποστολίδης. Εκλεκτά ντόπια κρέατα και παρασκευάσματα παραγωγής μας. Στην Ορεστιάδα Βασιλέως Κωνσταντίνου 196 και διανομές κατοίκων στο 2552-025-432.
1: Χορηγός εκπομπής Κεραμιτσής. Ποδήλατα, όργανα γυμναστικής, τα πάντα για τα σπορ. Για την Ορεστιάδα, Κωνσταντινούπολος 198. Και για όλο τον πλανήτη, e-shop στο keramitsis.gr. Κεραμιτσής. Πάντα στην κορυφή. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει σε λίγο.
3: Οι καιροί αλλάζουν, οι αξίες όμως μένουν σταθερές. Ποιότητα και γεύσεις. Πού? Στο Δημήτρη. Γευστική καθημερινή απόλαυση με κοτόπουλο στη σούβλα ισχάρας, ζουμερό, λαχταριστό με τραγανή πετσούλα, παραδοσιακό κοντοσούβλι, ελληνικό κοκορέτσι και η απόλαυση περνάει σε άλλο επίπεδο. Αλλά και γύρω κοτόπουλο ή χοιρινό για πιο κλασικές περιπτώσεις. Ό,τι και αν διαλέξεις, κερδίζεις. Κερδίζεις σε απόλαυση, ποιότητα και σε τιμές. Στο Δημήτρη, Βασιλέως Κωνσταντίνου 116, απέναντι από το πρώτο δημοτικό. Φυσικά και με delivery στο 25520-22-288. Καθημερινά, εκτός Δευτέρας. Στο Δημήτρη, σταθερή αξία.
1: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
4: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
1: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
4: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
1: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 25520-2400.
4: Επιλογή υψής της ασφαλείας.
5: Στον Εύρο έχουμε τη δική μας αλυσίδα σούπερ μάρκετ.
6: Ακρίτας Πράξης. Εδώ και 40 χρόνια κάθε σπίτι γεμίζει ποιότητα, ποικιλία, χαμόγελα. Χιλιάδες προϊόντα σε πολύ χαμηλές τιμές.
5: Ακρίτας Πράξης. Σας γνωρίζουμε, γι' αυτό σας εξυπηρετούμε καλύτερα. 27 καταστήματα σε όλο τον Εύρο. Ένα στη γειτονιά σας.
6: Ακρίτας Πράξης. Κάνουμε πράξη την οικονομία, κάνουμε πράξη και την ποιότητα.
1: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά. Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

Αθλητική μουσική. Αληθινές ειδήσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός. 97,1 Ράδιο Εύρος. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση, μείνε εδώ. Περνάς κταίο και αγχώθηκες. Πάρε το όχημά σου και έλα ΜΑΙΚΤΕΟ Εύρου. Δύο σημεία, η διάρρηστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. ΜΑΙΚΤΕΟ Εύρου. Σε δύο σημεία, Βιπέο Ρεστιάδας για γιόταχοι και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520-27888 και στην Καβίλιο Ρεστιάδας για γιόταχοι και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520-93674. Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
1: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
0: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
1: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
0: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24100.
1: Επιλογή υψής της ασφαλείας.
2: Βουνό ή θάλασσα.
3: Ευρωκατασκήνωση θάσου. Και βουνό και θάλασσα.
2: Ευρωκατασκήνωση.

0: σου. Και διασκέδαση και δραστηριότητες και παιχνίδι και ξενιασιά.
1: Ο πιο σύγχρονος χώρος με ασφαλείς εγκαταστάσεις. Πισίνα, γήπεδα για όλα τα αθλήματα και πιστοποιητικά ποιότητας υπηρεσιών.
0: Σε ένα υπέροχο καταπράσινο περιβάλλον.
2: Δωρεάν διαμονή μέσω ασφαλιστικών ταμείων.
1: Τηλέφωνα Θεσσαλονίκη 2310-427-300. Θάσος 25-930-22-982 ή στο www.eurocamp.gr.
3: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία. 24 ώρες 97,1 Ράδιο Εύρος και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός. Άλλοι μεταδίδουν απλά πληροφορίες. Εμείς ειδήσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Το αληθινό ραδιόφωνο.

μιλάει ο θάνατος. Εκεί γίνεται εχθρός.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 2. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει σε λίγο.
1: Ψάχνεις τρόπο να τακτοποιήσεις τα πάντα σε ένα σημείο? Στο NLS Point, σε Δηδημότυχο και Ορεστιάδα, η καθημερινότητά σου γίνεται πιο απλή. Συγκρίνουμε για σένα όλα τα προγράμματα ρεύματος και φυσικού αερίου σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Energy, Eron, Enerwave και όλους τους παρόχους, επιλέγοντας το κέρδος σου. Ολοκληρωμένες λύσεις Nova σε ίντερνετ, τηλεφωνία και TV. Εξόφληση κάθε είδους λογαριασμού και μεταφορά χρημάτων στην Ελλάδα και όλο τον κόσμο με την αξιοπιστία MoneyGram. NLS Point. Ένας νέος κόσμος υπηρεσιών. Με δύο

0: 97,1 Radio Evros. Επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση, μείνε εδώ.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Πεκορίνο Ρωμάνο 200 γραμμάρια 23% φθηνότερα 3,19. Λουκανικοπιτάκια με κέτσαπ 1 κιλό 35% φθηνότερα 2,89. Και Jumbo Cake 600 γραμμάρια 25% φθηνότερα 2,75. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Οι καιροί αλλάζουν, οι αξίες όμως μένουν σταθερές. Ποιότητα και γεύσεις. Πού? Στου Δημήτρη. Γευστική καθημερινή απόλαυση με κοτόπουλο στη σούβλα ή σχάρας, ζουμερό, λαχταριστό, με τραγανή πετσούλα, παραδοσιακό κοντοσούβλι, ελληνικό κοκορέτσι και η απόλαυση περνάει σε άλλο επίπεδο. Αλλά και γύρω κοτόπουλο ή χοιρινό για πιο κλασικές περιπτώσεις. Ό,τι και αν διαλέξεις, κερδίζεις. Κερδίζεις σε απόλαυση, ποιότητα και σε τιμές. Στου Δημήτρη, Βασιλεία.

0: Δήμος Κωνσταντίνου 116 απέναντι από το πρώτο δημοτικό. Φυσικά και με delivery στο 25520-22288. Καθημερινά εκτός Δευτέρας. Στου Δημήτρη. Σταθερή αξία.
1: Είναι καθημερινή συνήθεια. Πάνω απ' όλα όμως, είναι απόλαυση. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζυσάκης. Καθημερινό ζεστό παραδοσιακό ψωμί. Κωνσταντινουπόλεως 147, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο και για παραγγελίες 25520-28024. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζυσάκης. Καθημερινή συνήθεια.
2: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία. 24 ώρες 97,1 Ράδιο Εύρος και ραδιοεύρος.gr. Συναρπαστικά αληθινός.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 3. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει σε λίγο.
1: Από το 1944, η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
2: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος. Στη Θράκη.
1: Αγροτικός Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας. Η Ένωση. Παράγουμε μαζί. Αναπτύσσουμε τον τόπο μας.
3: Βουνό ή θάλασσα.
4: Ευρωκατασκήνωση Θάσου. Και βουνό και θάλασσα.
3: Ευρωκατασκήνωση Θάσου. Και διασκέδαση και δραστηριότητες και παιχνίδι και ξενιάσια.
4: Ο πιο σύγχρονος χώρος με ασφαλείς εγκαταστάσεις. Πισίνα, γήπεδα για όλα τα αθλήματα και πιστοποιητικά ποιότητας υπηρεσιών.
3: Σε ένα υπέροχο καταπράσινο περιβάλλον.
5: Δωρεάν διαμονή μέσω ασφαλιστικών ταμείων.
4: Τηλέφωνα Θεσσαλονίκη 2310-427-300. Θάσος 25930-22. 982 ή στο www.eurocamp.gr.
6: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
0: Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.
7: Σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.
8: Για τις τελευταίες εξελίξεις γύρω από τη διαχείριση των νερών του Άρδα και την απάντηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την Έλληνο-Βουλγαρική Συμφωνία, μίλησε στο Ράδιο Εύρος ο πρόεδρος του ΤΟΕΒ Πλάτης και του Αγροτικού Συλλόγου Τριγώνου Δημήτρης Δρακούδης και σχολίασε την αποκάλυψη που προέκυψε μέσα από την απάντηση της Κομισιόν προς τον Ευρωβουλευτή Σάκη Αρναούτογλου, σύμφωνα με την οποία η ελληνική κυβέρνηση δεν είχε φέρει επισήμως το ζήτημα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αποκαλυπτικός εμφανίστηκε στην πρώτη του συνέντευξη μετά την απολογητική ανάρτησή του προς τους αγρότες και κτηνοτρόφους της περιοχής, στην οποία έκανε λόγο για θέτηση δεσμεύσεων από υπουργούς και κυβερνητικά στελέχη σχετικά με το νερό, τις αποζημιώσεις και τις πληρωμές. Ο πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Αλεξανδρούπολης, Κώστας Αλεξανδρής, μιλώντας στο Ράδιο Εύρος. Ο κύριος Αλεξανδρής δεν δίστασε να κατονομάσει πολιτικά πρόσωπα και να περιγράψει, όπως είπε, μια κατάσταση εμπεγμού και εξαπάτηση του αγροτικού κόσμου του Εύρου. Ξεκίνησαν σήμερα οι προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις σε όλα τα λύκεια της χώρας έως την Παρασκευή 12 Ιουνίου 2026. Όσον αφορά στους μαθητές και τις μαθήτριες της ΓΑΜΑ Λυκείου, οι απολυτήριες εξετάσεις διεξάγονται επίσης από σήμερα έως και τη Δευτέρα 25 Μαΐου, καθώς στη συνέχεια θα πραγματοποιηθούν οι πανελλαδικές εξετάσεις στις 29 Μαΐου. Περισσότερα από 100 drones στη διάθεση του Πυροσβεστικού Σώματος και της Πολιτικής Προστασίας για την αντιπυρική περίοδο. 7 από αυτά θα διατεθούν στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Χίος Κύθυρα Πας 2026. Λήγουν σήμερα οι αιτήσεις για τα βάουτσερ των 300 και 250 ευρώ. Σήμερα λήγει και η προθεσμία ενστάσεων για τα προσωρινά αποτελέσματα του Προγράμματος Κοινωνικού Τουρισμού.
7: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.

Δεν έχει σημασία αν είναι καλή ή κακή η είδηση. Σημασία έχει να είναι αληθινή. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

Ο καφές σου έχει κρυώσει και το ράδιο κλειστό.

97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

για το γύρο του κόσμου. Θα σε πάντα δικός μου.

0: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση, είναι εδώ.
1: Ένα στην υγειά του φαντάρου.
2: Ένα για το πτυχίο σου.
1: Ένα για τον Τάσο που παντρεύεται.
2: Φτάνει με τη ρακή. Δημήτρη, πιάσε κανένα ψαράκι να συνεχίσουμε.
3: Ψαράκι, η ψαροταβέρνα του Δημήτρη για μερακλείδες της γεύσης και της απόλαυσης. Με νόστιμα πιάτα για κάθε παρέα.
4: Ψαράκι, Αθανασίου Πανταζίδου 56, Ορεστιάδα.
5: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
6: Ασφάλειες Χατζηγιάννης, τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
5: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
6: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
5: Ασφάλειες Χατζηγιάννης, Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24-100.
6: Επιλογή υψής της ασφαλείας.
7: Στον Εύρο έχουμε τη δική μας αλυσίδα σούπερ μάρκετ.
8: Ακρίτας Πράξης. Εδώ και 40 χρόνια κάθε σπίτι γεμίζει ποιότητα, ποικιλία, χαμόγελα. Χιλιάδες προϊόντα σε πολύ χαμηλές τιμές.
7: Ακρίτας Πράξης. Σας γνωρίζουμε, γι' αυτό σας εξυπηρετούμε καλύτερα. 27 καταστήματα σε όλο τον Εύρο. Ένα στη γειτονιά σας.
8: Ακρίτας Πράξης. Κάνουμε πράξη την οικονομία, κάνουμε πράξη και την ποιότητα.
0: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία.
9: 24 ώρες, 97,1 Radio Evros και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.
10: 97,1 Radio Evros και radioevros.gr. Για πάντα. Για τα πάντα.

Διαλέγουμε μουσική. Όχι τις ειδήσεις. Ράδιο Εύρος 97,1. Συναρπαστικά αληθινός.

μέσα σε μια μέρα. Υπάρχουν πολλές νέες ειδήσεις. Αλλά μόνο ένας σταθμός για να τις ακούσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 4. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει σε λίγο.
1: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ συνεχίζουμε.
2: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
1: Έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
3: Οι καιροί αλλάζουν, οι αξίες όμως μένουν σταθερές. Ποιότητα και γεύσεις. Πού? Στο Δημήτρη. Γευστική καθημερινή απόλαυση με κοτόπουλο στη σούβλα ισχάρας, ζουμερό, λαχταριστό με τραγανή πετσούλα, παραδοσιακό κοντοσούβλι, ελληνικό κοκορέτσι και η απόλαυση περνάει σε άλλο επίπεδο. Αλλά και γύρω κοτόπουλο ή χοιρινό για πιο κλασικές περιπτώσεις. Ό,τι και αν διαλέξεις, κερδίζεις. Κερδίζεις σε απόλαυση, ποιότητα και σε τιμές. Στο Δημήτρη, Βασιλέως Κωνσταντίνου 116, απέναντι από το πρώτο δημοτικό. Φυσικά και με delivery στο 25520-22-288. Καθημερινά, εκτός Δευτέρας. Στο Δημήτρη, σταθερή αξία.
0: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά. Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.
4: Σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.
5: Για τις τελευταίες εξελίξεις γύρω από τη διαχείριση των νερών του Άρδα και την απάντηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την Έλληνο-Βουλγαρική Συμφωνία, μίλησε στο Ράδιο Εύρος ο πρόεδρος του ΤΟΕΒ Πλάτης και του Αγροτικού Συλλόγου Τριγώνου Δημήτρης Δρακούδης και σχολίασε την αποκάλυψη που προέκυψε μέσα από την απάντηση της Κομισιόν προς τον Ευρωβουλευτή Σάκη Αρναούτογλου, σύμφωνα με την οποία η ελληνική κυβέρνηση δεν είχε φέρει επισήμως το ζήτημα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αποκαλυπτικός εμφανίστηκε στην πρώτη του συνέντευξη μετά την απολογητική ανάρτησή του προς τους αγρότες και κτηνοτρόφους της περιοχής, στην οποία έκανε λόγο για θέτηση δεσμεύσεων από υπουργούς και κυβερνητικά στελέχη σχετικά με το νερό, τις αποζημιώσεις και τις πληρωμές. Ο πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Αλεξανδρούπολης, Κώστας Αλεξανδρής, μιλώντας στο Ράδιο Εύρος. Ο κύριος Αλεξανδρής δεν δίστασε να κατονομάσει πολιτικά πρόσωπα και να περιγράψει, όπως είπε, μια κατάσταση εμπεγμού και εξαπάτησης του αγροτικού κόσμου του Εύρου. Ξεκίνησαν σήμερα οι προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις σε όλα τα λύκεια της χώρας έως την Παρασκευή 12 Ιουνίου 2026. Όσον αφορά στους μαθητές και τις μαθήτριες της ΓΑΜΑ Λυκείου, οι απολυτήριες εξετάσεις διεξάγονται επίσης από σήμερα έως και τη Δευτέρα 25 Μαΐου, καθώς στη συνέχεια θα πραγματοποιηθούν οι πανελλαδικές εξετάσεις στις 29 Μαΐου. Περισσότερα από 100 drones στη διάθεση του Πυροσβεστικού Σώματος και της Πολιτικής Προστασίας για την αντιπυρική περίοδο. 7 από αυτά θα διατεθούν στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Χίος Κύθυρα ΠΑΣ 2026. Λήγουν σήμερα οι αιτήσεις για τα βάουτσερ των 300 και 250 ευρώ. Σήμερα λήγει και η προθεσμία ενστάσεων για τα προσωρινά αποτελέσματα του Προγράμματος Κοινωνικού Τουρισμού.
4: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.

ειδήσεις του σήμερα. Στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.
1: Απάνω μου έχω πάντοτε στη ζώνη μου σφιγμένο

0: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση, είναι εδώ.
1: Βουνό ή θάλασσα.
2: Ευρωκατασκήνωση θάσου. Και βουνό και θάλασσα.
1: Ευρωκατασκήνωση θάσου. Και διασκέδαση και δραστηριότητες και παιχνίδι και ξενιάσια.
2: Ο πιο σύγχρονος χώρος με ασφαλείς εγκαταστάσεις. Πισίνα, γήπεδα για όλα τα αθλήματα και επιστοποιητικά ποιότητας υπηρεσιών.
1: Σε ένα υπέροχο καταπράσινο περιβάλλον.
3: Δωρεάν διαμονή μέσω ασφαλιστικών ταμείων.
2: Τηλέφωνα Θεσσαλονίκη 2.

0: 2310-427-300. Θάσος 25930-22982 ή στο www.eurocamp.gr.
1: Περνάς κταίο και αγχώθηκες. Πάρε το όχημά σου και έλα My Κταίο Εύρου. Δύο σημεία, η διάρρηστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. My Κταίο Εύρου. Σε δύο σημεία. Βιπέο Ρεστιάδας για γιόταχοι και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520-27888 και στην Καβίλη Ρεστιάδας για γιόταχοι και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520-93674.
2: Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946-682-239 και 6980-965-086.
3: Στον Εύρο έχουμε τη δική μας αλυσίδα σούπερ μάρκετ.
4: Ακρίτας Πράξης. Εδώ και 40 χρόνια κάθε σπίτι γεμίζει ποιότητα, ποικιλία, χαμόγελα. Χιλιάδες προϊόντα σε πολύ χαμηλές τιμές.
3: Ακρίτας Πράξης. Σας γνωρίζουμε, γι' αυτό σας εξυπηρετούμε καλύτερα. 27 καταστήματα σε όλο τον Εύρο. Ένα στη γειτονιά σας.
4: Ακρίτας Πράξης. Κάνουμε πράξη την οικονομία, κάνουμε πράξη και την ποιότητα.
5: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία.
1: 24 ώρες 97,1 Ράδιο Εύρος και ραδιοεύρος.gr. Συναρπαστικά αληθινός.

μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές νέες ειδήσεις. Αλλά μόνο ένας σταθμός για να τις ακούσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Radio Evros στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο. Τόσο απλά.

97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 5. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει. Σε λίγο. Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
1: Έως το Σάββατο, ελληνικός παραδοσιακός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια σε απίστευτη τιμή μόνο 3,35. Βόια σπάλα και ελιά το κιλό τώρα μόνο 12,50. Και μπούτι κοτόπουλο Αμβροσιάδης μόνο 2,99. Ακόμα, φέτα pop βαρελίσια Παπαδόπουλος το κιλό τώρα μόνο 9,95.
0: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά. Ό,τι πιο αγνό.
2: Ό,τι πιο θρεπτικό.
0: Ό,τι πιο νόστιμο και ελαφρύ.
2: Κοτόπουλο από την κοτογωνιά του Δημήτρη.
0: Πού αλλού. Το αγαπημένο κοτόπουλο σε όλες του τις εκδοχές.
2: Κοτόπουλα ολόκληρα νοπά.
0: Σουβλάκια.
2: Τεμάχια.
0: Παναρισμένα.
2: Λουκάνικα.
0: Κιμάς.
2: Και πολλά άλλα παρασκευάσματα με αγνά υλικά από κοτόπουλο και γαλοπούλα.
0: Δοκιμάστε και τις νέες γεύσεις μπριζολάκια κοτόπουλο και κοπανάκι.
2: Κρεοπολείο κοτογωνιά του Δημήτρη.
0: Η γνώση και η εμπειρία μας μας επιτρέπουν να σας προσφέρουμε κοτόπουλα ντόπια,
2: φρέσκα,
0: αγνά,
2: εξαιρετικής ποιότητας και γεύσης
0: και σε χαμηλές τιμές.
2: Αλλά και επιλεγμένα προϊόντα ντόπιων παραγωγών.
0: Κρεοπολείο Κοτογωνιά του Δημήτρη.
2: Βασιλέως Κωνσταντίνου 145, Ορεστιάδα.
0: Τηλέφωνο 2552 111 717.
3: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
0: Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός. Σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.
4: Για τις τελευταίες εξελίξεις γύρω από τη διαχείριση των νερών του Άρδα και την απάντηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την Έλληνο-Βουλγαρική Συμφωνία, μίλησε στο Ράδιο Εύρος ο πρόεδρος του ΤΟΕΒ Πλάτης και του Αγροτικού Συλλόγου Τριγώνου Δημήτρης Δρακούδης και σχολίασε την αποκάλυψη που προέκυψε μέσα από την απάντηση της Κομισιόν προς τον Ευρωβουλευτή Σάκη Αρναούτογλου, σύμφωνα με την οποία η ελληνική κυβέρνηση δεν είχε φέρει επισήμως το ζήτημα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αποκαλυπτικός εμφανίστηκε στην πρώτη του συνέντευξη μετά την απολογητική ανάρτησή του προς τους αγρότες και κτηνοτρόφους της περιοχής, στην οποία έκανε λόγο για θέτηση δεσμεύσεων από υπουργούς και κυβερνητικά στελέχη σχετικά με το νερό, τις αποζημιώσεις και τις πληρωμές. Ο πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Αλεξανδρούπολης, Κώστας Αλεξανδρής, μιλώντας στο Ράδιο Εύρος. Ο κύριος Αλεξανδρής δεν δίστασε να κατονομάσει πολιτικά πρόσωπα και να περιγράψει, όπως είπε, μια κατάσταση εμπεγμού και εξαπάτηση του αγροτικού κόσμου του Εύρου. Ξεκίνησαν σήμερα οι προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις σε όλα τα λύκεια της χώρας έως την Παρασκευή 12 Ιουνίου 2026. Όσον αφορά στους μαθητές και τις μαθήτριες της ΓΑΜΑ Λυκείου, οι απολυτήριες εξετάσεις διεξάγονται επίσης από σήμερα έως και τη Δευτέρα 25 Μαΐου, καθώς στη συνέχεια θα πραγματοποιηθούν οι πανελλαδικές εξετάσεις στις 29 Μαΐου. Περισσότερα από 100 drones στη διάθεση του Πυροσβεστικού Σώματος και της Πολιτικής Προστασίας για την αντιπυρική περίοδο. 7 από αυτά θα διατεθούν στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Χίος Κύθυρα Πας 2026. Λήγουν σήμερα οι αιτήσεις για τα βάουτσερ των 300 και 250 ευρώ. Σήμερα λήγει και η προθεσμία ενστάσεων για τα προσωρινά αποτελέσματα του Προγράμματος Κοινωνικού Τουρισμού.
0: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.

Αυθεντική μουσική. Αληθινές ειδήσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση, είναι εδώ.
1: Ψάχνεις τρόπο να τακτοποιήσεις τα πάντα σε ένα σημείο? Στο NLS Point, σε Διδημότυχο και Ορεστιάδα, η καθημερινότητά σου γίνεται πιο απλή. Συγκρίνουμε για σένα όλα τα προγράμματα ρεύματος και φυσικού αερίου σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Energy, Eron, Enerwave και όλους τους παρόχους, επιλέγοντας το κέρδος σου. Ολοκληρωμένες λύσεις Nova σε ίντερνετ, τηλεφωνία και TV. Εξόφληση κάθε είδους λογαριασμού και μεταφορά χρημάτων στην Ελλάδα και όλο τον κόσμο με την αξιοπιστία MoneyGram. NLS Point. Ένας νέος κόσμος υπηρεσιών. Με δύο καταστήματα. Διδημότυχο, 25 Μαΐου 92 και Ορεστιάδα, Κωνσταντινουπόλεως 216.
2: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
3: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
2: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
3: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
2: Ασφάλειες Χατζηγιάννης, Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24-100.
3: Επιλογή υψίστης ασφαλείας.
0: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία. 24 ώρες, 97,1 Radio Evros και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.
4: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ράδιο Εύρος με τη Σταυρούλα Γελαδαράκη. Για τις τελευταίες εξελίξεις γύρω από τη διαχείριση των νερών του Άρδα και την απάντηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την Ελληνοβουλγαρική Συμφωνία, μίλησε σήμερα στο Ράδιο Εύρος και στην εκπομπή Ευροσκόπιο ο πρόεδρος του ΤΟΕΦ Πλάτης και του Αγροτικού Συλλόγου Τριγώνου, Δημήτρης Δρακούδης.
5: Κοιτάξτε, όπως είχαμε πει, ήταν θετικό το ότι είχαμε την δέσμευση και την υπογραφή του Περιφερειάρχη για τετραετή συμφωνία. Από την άλλη, όμως, είχαμε επισημάνει ότι εμείς ζητούσαμε μια διακρατική συμφωνία μέσω κυβερνήσεων, που από ό,τι φαίνεται και με την απάντηση που έλαβε ο κύριος Αρναούτογλου, ότι η ελληνική κυβέρνηση δεν έχει φτάσει το θέμα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Γιατί είναι ένα διασυνοριακό πρόβλημα, καθώς είμαστε και οι δύο χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που έπρεπε να δοθεί μια λύση και να γνώριζε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το πρόβλημα που υπήρχε.
6: Ναι.
5: Υπάρχει και συνεχίζει να υπάρχει. Μας ικανοποιεί εν μέρη, αν λάβουμε υπόψη ότι τα τελευταία δύο χρόνια η λύση δόθηκε μέσω της σαρδευτικής περίοδου,
6: ναι,
5: και είχαμε προβλήματα άλλη φορά περισσότερα και άλλη λιγότερα, ιδίως την τελευταία χρονιά όπου ήταν ορατή η έλλειψη νερού και κάποιες μέρες σταμάτησαν να λειτουργούν τα δηλιοστάσια. Από την άλλη, όμως, όπως σας είπα, εμείς ζητούσαμε

0: Μια μακροχρόνια δεκρατική συμφωνία που δεν έγινε. Με και τα ανταλλάγματα και το χρηματικό.
1: Αυτά θα διαπραγματεύονται κάθε χρόνο.
0: Θα διαπραγματεύονται πιθανόν μόνο με την τιμή τη κοβατόρα, από όσο γνωρίζουμε. Και το αυτή τη στιγμή έχονται κανονικά ποσότητε νερού, όμω το κατά πόσο θα εφαρμοστούν οι όροι τη συμφωνία, του οποίου δεν γνωρίζουμε. Και παρότι είχαμε τη δέσμευση του Περιφερειάρχη ότι θα είναι όπω τα προηγούμενα χρόνια ποσότητε νερού και τι ώρε που ερχόταν. Αυτό περιμένουμε να το δούμε στην πράξη τον Ιούνιο και τον Ιούλιο, όπου θα κορυφωθούν οι ανάγκες συζήτησης.
2: Αποκαλυπτικός εμφανίστηκε στην πρώτη του συνέντευξη μετά την απολογητική ανάρτηση που προκάλεσε έντονες αντιδράσεις και συζητήσεις ο πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Αλεξανδρούπολης Κώστας Αλεξανδρής, μιλώντας σήμερα στο ράδιο Εύρος και στην εκπομπή Ευροσκόπιο. Ο κ. Αλεξανδρής δεν δίστασε να κατονομάσει πολιτικά πρόσωπα και να περιγράψει, όπως είπε, μια κατάσταση εμπεγμού και εξαπάτησης του αγροτικού κόσμου του Εύρου. Η δημόσια τοποθέτησή του ήρθε λίγες μέρες μετά την ανάρτηση συγγνώμη προς τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους της περιοχής, στην οποία έκανε λόγο για θέτηση δεσμεύσεων από υπουργούς και κυβερνητικά στελέχη σχετικά με το νερό, τις αποζημιώσεις και τις πληρωμές.
3: Νομίζω ότι ο πιο πολύς κόσμος, ο αγροτικός κόσμος κυρίως, καταλαβαίνει τους λόγους για τους οποίους με οδήγησαν να γράψω αυτό που έγραψα. Μία συγγνώμη που κανονικά έπρεπε να δώσουν όλοι όσοι καθορίζουν τις τύχες μας, όλοι όσοι υποσχέθηκαν μια καλύτερη μέρα στη μετά ο ΠΚΠ εποχή, όλοι αυτοί που είναι στις θέσεις που αποφασίζουν για μας και εν τέλει χωρίς εμάς. Γίνανε πολλές συναντήσεις, προσπαθήσαμε, νομίζω ο Εύρος κρατήσαμε την πιο συνενετική στάση και στις διαμαρτυρίες που είχαμε, και προσπαθήσαμε μέσα από το διάλογο και από τη διαβούλευση να βρεθούν κάποιες λύσεις για το καλό του τόπου και της χώρας. Ναι. Δυστυχώς ό,τι είχαν υποσχεθεί μέχρι σήμερα δεν έχει υλοποιηθεί τίποτα, σχεδόν τουλάχιστον τίποτα, και έχουν προσθεθεί και άλλα προβλήματα και άλλα προβλήματα και άλλα προβλήματα. Υπάρχει απόγνωση στον κόσμο, υπάρχει πίεση και δικαιολογημένη πίεση από τον κόσμο προς εμάς και προσπαθώντας να βρούμε λύσεις. Ξαναείχαμε πει, αν θυμάστε, πριν 10 μέρες ότι θα πάμε στο Τελωνείο, εν τέλει το ακυρώσαμε και το ακυρώσαμε.
1: Πάλι καλή την πίστη, δείξατε πάλι στην εργατικότητα.
3: Ναι, γιατί καλεστήκαμε, ναι, και ακόμη μια φορά και με το τέτοιο ότι ελάτε κάτω και θα τα βρούμε και θα τα κάνουμε και θα τα κάνουμε. Εν τέλει δυστυχώς ζούμε σε ένα διαφορετικό κόσμο, δεν μπορούν να βιώσουν, να αντιληφθούν αυτό που βιώνουμε εμείς εδώ κάτω στην Αθήνα. Και αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα. Ήταν ο κύριος Τσιάρας, ο πρώην Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης. Εγώ, για να, επειδή πραγματικά, και το λέω πρώτη φορά δημόσια, επειδή δεν υπήρχε εμπιστοσύνη, είχε χαθεί η εμπιστοσύνη, έβαλα σε ανοιχτή ακρόαση μπροστά σε 40 παραγωγούς να ακούσουν τα λεγόμενα του και τις υποσχέσεις, τις διαβεβαιώσεις που έδινε ο πρώην Υπουργός. Και μάλιστα τον πήρα μετέπειτα τηλέφωνο και του είπα και Υπουργέ τι έχει γίνει και μου λέει πιέστε το καινούριο. Δεν είναι πολιτική αυτό.
4: Αυτό είναι ωραίο, ναι. Εγώ τελείως λοιπόν, αποδεσμεύτηκα, παρέδωσα. Μάλιστα.
3: Είναι ο κύριος Κοντογιώργης που ήταν από τους πιο σοβαρούς ανθρώπους που έχουμε καθίσει σε τραπέζι διαπραγματεύσεων, διαβουλεύσεων και είναι γνώστης της όλης κατάστασης. Μπορεί να μην ανήκει το Υπουργείο στο χαρτοφυλάκιό του, αλλά θεωρούμε ότι ήξερε από την αρχή και ήξερε και τη συνέχεια. Και οπότε έχει μέρος της ευθύνης και οπότε τον έχουμε πει ότι πρέπει να μεσολαβήσει, να πράξει για να δοθούν οι λύσεις που έχουν υποσχεθεί οι ίδιοι.
1: Τι σας είπε ο κ. Κοντογιώργης τελευταία φορά που μίλησατε μαζί του?
3: Την τελευταία φορά που μιλήσαμε ο χρόνος στην Αθήνα ήταν περιορισμένος, γιατί πήγαμε και είχαμε πάει πέρα από το Υπουργείο. Είχαμε πάει και στο Ευρωπαϊκό Πόρο, στη Γενική Γραμματεία Ευρωπαϊκών Πόρων και ήταν περιορισμένος ο χρόνος.
1: Λοιπόν, εντάξει, ο κύριο Τσιάρας, με τον κύριο Σκινά τώρα, μόνο με τους υπουργούς βρεθήκατε.
3: Κοιτάξτε, ο κύριο Σκινάς δεν ήξερε, δεν ήταν πιο πριν, δεν γνωρίζει και τώρα. Έχει την υπόθεση, την ήξερε και την γνωρίζει και την έχει αναλάβει ο κύριο Ανδριανός. Δυστυχώς, επαναλαμβάνω, μέχρι και σήμερα δεν έχει γίνει τίποτα από όλα όσα έχουν υποσχεθεί για το κομμάτι του Εύρου.
1: Άρα γι' αυτό είναι για πρώην και νυν. Ο κύριος Ανδριανός παραμένει, είναι υφυπουργός, οπότε έχει όλη την ευθύνη
3: της
1: διαχείρισης του θέματος.
3: Και στην τελευταία συνάντησή μας είχε την αποκλειστικότητα ουσιαστικά στη διαχείριση του όλου θέματος. Το θέμα είναι ότι το είπαμε τέτοιο. Είναι άλλο πράγμα να λες να μας ζητήσανε επανελειμμένα να βάλουμε πλάτη στην όλη διαδικασία μετάβασης. Το κάναμε. Το κάναμε ως Ιβρίτες. Το κάναμε ως άνθρωποι. Γιατί θέλαμε να βελτιωθούν κάποια πράγματα. Κανένας δεν είδε βελτίωση μέχρι σήμερα. Μακάρι δηλαδή να υπήρχε μια ελπίδα, κάτι να πεις ότι βλέπουμε μια βελτίωση στο κομμάτι του ΟΠΕΚΕΠΕ και της διαχείρισης των ευρωπαϊκών πόρων και να λέγαμε ναι, κάτι αλλάζει σε αυτόν τον τόπο.
2: Ξεκινούν σήμερα Δευτέρα οι προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις σε όλα τα λύκεια της χώρας. Πιο συγκεκριμένα, οι προαγωγικές εξετάσεις για την πρώτη και Δευτέρα Λυκείου θα διεξαχθούν από σήμερα μέχρι και την Παρασκευή 12 Ιουνίου 2026. Η 19η Ιουνίου έχει οριστεί ως η καταληκτική ημερομηνία έκδοσης αποτελεσμάτων. Σε ό,τι αφορά τους μαθητές και μαθήτριες της Τρίτης Λυκείου, οι απολυτήριες εξετάσεις, ονομαζόμενες και ενδοσχολικές, θα διεξαχθούν επίσης από σήμερα Δευτέρα 18 Μαΐου μέχρι και τη Δευτέρα 25 Μαΐου, καθώς στη συνέχεια θα πραγματοποιηθούν οι πανελλαδικές εξετάσεις. Καταληκτική η ημερομηνία έκδοση αποτελεσμάτων για τις απολυτήριες εξετάσεις είναι 27 Μαΐου 2026. Μετά την ολοκλήρωση των ενδοσχολικών εξετάσεων, τη σκητάλη παίρνουν οι πανελλαδικές, οι οποίες ξεκινούν στα τέλη Μαΐου για τους υποψηφίους των Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων. Συγκεκριμένα, οι μαθητές των Γενικών Λυκείων θα εξεταστούν πρώτη 29 Μαΐου με το μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας, ενώ για τους υποψηφίους των Επαγγελματικών Λυκείων η διαδικασία ξεκινά μια μέρα αργότερα στις 30 Μαΐου με το μάθημα των Νέων Ελληνικών. Στις 27 Μαΐου ολοκληρώνονται τα μαθήματα στα γυμνάσια. Και οι προαγωγικές απολυτήριες εξετάσεις θα διεξαχθούν από 2 μέχρι 15 Ιουνίου. Περισσότερα από 100 drones κατανεμημένα σε όλες τις περιφέρειες της χώρας θα έχει στη διάθεσή του το πυροσβεστικό σώμα και η πολιτική προστασία για τη φετινή αντιπυρική περίοδο, εντάσσοντας τα στο μηχανισμό επιτήρησης δασικών εκτάσεων. Ο ρόλος τους, όπως αναφέρουν πηγές της πολιτικής προστασίας, θα είναι καθοριστικό στην επιτήρηση, την άμεση αναγγελία συμβάντων και τη διασταύρωση πληροφοριών. Τα μη επανδρομένα εναέρια οχήματα θα επιχειρούν σε 24-ωρη βάση, παρέχοντας συνεχή εικόνα της περιοχής που επιτηρούν και έχουν εγκατασταθεί και στις 13 περιφέρειες της χώρας. Σύμφωνα με πηγές της πολιτικής προστασίας, έχουν επιλεγεί στρατηγικά σημεία ώστε να επιτηρούν δασικές και περιαστικές περιοχές, καθώς και ζώνες υψηλού κινδύνου ή περιοχές με ιστορικό πυρκαγιόν και με δυσκολία πρόσβασης. Τα drones είναι εξοπλισμένα με θερμική κάμερα, οπτική κάμερα υψηλού zoom, σύστημα laser αποστασιόμετρου, GPS και συστήματα τηλεμετρίας. Σε ό,τι αφορά την κατανομή των drones ανά περιφέρεια για την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, αναμένονται 7 από αυτά. Επιπροσθέτα, τη φετινή αντιπυρική περίοδο, το πυροσβεστικό σώμα και η πολιτική προστασία θα έχουν στη διάθεσή της για επιχειρησιακή εκμετάλλευση 3 ειδικά διαμορφωμένες κινητές μονάδες επιτήρησης με drones με στόχο την άμεση επιχειρησιακή υποστήριξη σε περιοχές όπου εκδηλώνονται πυρκαγιές ή υπάρχει αυξημένος κίνδυνος. Μέσω του vouchers.gov.gr οι πολίτες μπορούν μέχρι και σήμερα Δευτέρα 18 Μαΐου να υποβάλουν αιτήσεις για το Χίος Κύθυρα ΠΑΣ 2026. Πρόκειται για μια σημαντική πρωτοβουλία που στοχεύει στην οικονομική στήριξη της τουριστικής δραστηριότητας της Χίου που επλήγει από τις πυρκαγιές του Ιουνίου και Αυγούστου 2025, καθώς και των Κυθύρων που επλήγησαν από τις πυρκαγιές του Ιουλίου 2025. Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο της συνεργασίας των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Εσωτερικών, Τουρισμού, Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης και Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Το πρόγραμμα αφορά σε δύο προορισμούς, το Δήμο Χίου και το Δήμο Κυθύρων, καθώς και σε δύο ημερολογιακές φάσεις. Η φάση πρώτη είναι από το Μάιο και τον Ιούνιο του 2026 και η δεύτερη φάση για το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο του 2026. Μέχρι και σήμερα, Δευτέρα 18 Μαΐου, παραμένει ανοιχτή η προθεσμία για την υποβολή ενστάσεων κατά των προσωρινών αποτελεσμάτων του Προγράμματος Κοινωνικού Τουρισμού Εργαζομένων Ανέργων 2026-2027 της ΔΥΠΑ, αποκλειστικά μέσω του gov.gr. Το πρόγραμμα αφορά σε 300.000 επιταγές κοινωνικού τουρισμού με συνολικό προϋπολογισμό 50 εκατομμύρια ευρώ. Οι δικαιούχοι που υπέβαλαν ηλεκτρονική αίτηση έχουν δικαίωμα να καταθέσουν μία και μόνο ένσταση κατά των προσωρινών αποτελεσμάτων μέσω της πλατφόρμας gov.gr, ακολουθώντας τη διαδρομή Αρχική, Εργασία και Ασφάλιση, Αποζημιώσεις και Παροχές, Προγράμματα Κοινωνικού Τουρισμού ΔΥΠΑ. Οι ενστάσεις πρέπει να περιλαμβάνουν σαφή αιτιολόγηση σε συνάφεια με το λόγο απόρριψης και να συνοδεύονται από τα απαραίτητα ηλεκτρονικά δικαιολογητικά. Ο τρόπος απόδειξης των κριτηρίων συμμετοχής και μοριοδότησης περιγράφεται αναλυτικά στη δημόσια πρόσκληση. Ενστάσεις που δεν υποβάλλονται ηλεκτρονικά δεν εξετάζονται. Συνεδριάζει σήμερα Δευτέρα 18 Μαΐου και ώρα 6 το απόγευμα το Δημοτικό Συμβούλιο Ορεστιάδας. Η 19η τακτική συνεδρία θα πραγματοποιηθεί διαζώσει στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Ορεστιάδας και περιλαμβάνει 29 θέματα στην ημερήσια διάταξη για συζήτηση και λήψη απόφασης. Αναλυτικά μπορείτε να τη βρείτε στο radioevros.gr. 81.800 δικαιούχοι θα δουν ποσά στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς από σήμερα Δευτέρα μέχρι και την Παρασκευή 22 Μαΐου στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του ΙΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης. Ειδικότερα, όπως αναφέρει το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης σε ανακοίνωσή του, από τον ΙΕΦΚΑ στις 21 Μαΐου θα καταβληθούν χρήματα σε δικαιούχους για παροχή σε χρήμα. 18 με 22 Μαΐου θα καταβληθούν χρήματα σε δικαιούχους σε συνέχεια έκδοση αποφάσεων για εφάπαξ. Από τη ΔΥΠΑ θα καταβληθούν χρήματα σε δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπά επιδόματα, χρήματα σε μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας και χρήματα σε δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης. Όλες οι πληρωμές εβδομάδας είναι αναλυτικά και στο radioevros.gr. Με ελεύθερη είσοδο σήμερα 18 Μαΐου και ειδικά σχεδιασμένες δράσεις όπως εκπαιδευτικά προγράμματα, θεματικές περιηγήσεις, ομιλίες, προβόλες, εγγένεια εκθέσεων, βιωματικά εργαστήρια, συναυλίες, θεατρικές παραστάσεις και άλλες εφάνταστες εκδηλώσεις που εκτείνονται πέρα από τη συγκεκριμένη ημερομηνία, τα μουσεία όλης της χώρας γιορτάζουν. Από το 1977 το Διεθνές Συμβούλιο Μουσείων, στην προσπάθειά του να αναδείξει το ρόλο των μουσείων στη σύγχρονη κοινωνία, καθιέρωσε τη 18η Μαΐου ως Διεθνή ημέρα μουσείων. Το μήνυμα αυτής της επετείου είναι να γίνουν τα μουσεία φορείς πολιτισμικών ανταλλαγών με σκοπό την ενίσχυση της μόρφωσης, την πρόθεση της αμοιβαίας κατανόησης, την ειρήνη και τη συνεργασία μεταξύ των λαών. Κάθε χρόνο, παράλληλα με το γενικότερο μήνυμα του εορτασμού, διερευνάτε σε όλες τις χώρες μέλη του ECOM με ομιλίες, εκθέσεις, συναντήσεις και άλλες εκδηλώσεις ένα ειδικό θέμα που συνδέεται με τα μουσεία και το ρόλο του στη σύγχρονη κοινωνία. Το θέμα του εορτασμού της Διεθνής Ημέρας Μουσείων 2026 είναι «Τα μουσεία ενώνουν τον κόσμο». Με αφορμή το φετινό εορτασμό της Διεθνούς Ημέρας Μουσείων, το Πολιτιστικό Έδρυμα Ομίλου Πειραιώς διοργάνωσε δύο ξεχωριστές δράσεις στο Μουσείο Μετάξυσης στο Σουφλί. Για σήμερα Δευτέρα, το θέμα είναι «Μπατίκ, σχέδια που μας ενώνουν». Στις 6 το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί βιωματικό εργαστήριο τεχνικής μπατίκ για μαθητές των σχολείων δεύτερης ευκαιρίας. Με την καθοδήγηση του Γιώργου Τσιακίρη, οι συμμετέχοντες θα γνωρίσουν την παραδοσιακή τεχνική αποτύπωση σχεδίων σε ύφασμα με κερί και θα πειραματιστούν με συμπληρωματικές μεθόδους όπως αλάτι, κρακελέ και κόμπους, δημιουργώντας μοναδικά υφασμάτινα έργα. Δείτε περισσότερες δράσεις και εκδηλώσεις για τη Διεθνή Ημέρα Μουσείων και στο radioevros.gr. Το Μουσικό Σύνολο Φοιτητών Ιατρικής του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης Συνήχησης, σε συνεργασία με την Εποφαίνωση Πολιτιστικών Φορέων Εύρου, σας προσκαλούν να τιμήσετε με την παρουσία σας μια ξεχωριστή συναυλία που φιλοδοξεί να ταξιδέψει το κοινό στο μαγευτικό κόσμο της λυρικής τέχνης. Σήμερα, Δευτέρα 18 Μαΐου και ώρα 8 το βράδυ, στον Καθολικό Ιερό Ναό Αγίου Ιωσήφ στην Αλεξανδρούπολη. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει σπουδαία έργα κορυφαίων συνθετών και δημιουργών του κλασικού ρεπερτορίου. Μέσα από άριες, ντουέτα και οργανικές συνθέσεις, η συναυλία υπόσχεται μια ατμοσφαιρική εμπειρία γεμάτη συναίσθημα και μουσική αρμονία, φέρνοντας το κοινό πιο κοντά στη γοητεία της όπερας. Η εκδήλωση εντάσσεται στο πλαίσιο των επετειακών εορτασμών για τα Ελευθέρια 2026 του Δήμου Αλεξανδρούπολης. Ήταν οι κυριότερες ειδήσεις από το Ράδιο Εύρος. Περισσότερα και αναλυτικότερα και στο radioevros.gr. Κυρίες και κύριοι, καλό απόγευμα.
5: Άλλοι μεταδίδουν απλά πληροφορίες. Εμείς, ειδήσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 6. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει. Σε λίγο,
1: όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Πεκορίνο Ρωμάνο, 200 γραμμάρια, 23% φθηνότερα, 3,19. Λουκανικοπιτάκια με κέτσαπ, 1 κιλό, 35% φθηνότερα, 2,89. Και Jumbo Cake, 600 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 2,75. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946 682 239 και 6980 965 086.
3: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
0: Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.
4: Σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.
5: Για τις τελευταίες εξελίξεις γύρω από τη διαχείριση των νερών του Άρδα και την απάντηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την Έλληνο-Βουλγαρική Συμφωνία, μίλησε στο Ράδιο Εύρος ο πρόεδρος του ΤΟΕΒ Πλάτης και του Αγροτικού Συλλόγου Τριγώνου Δημήτρης Δρακούδης και σχολίασε την αποκάλυψη που προέκυψε μέσα από την απάντηση της Κομισιόν προς τον Ευρωβουλευτή Σάκη Αρναούτογλου, σύμφωνα με την οποία η ελληνική κυβέρνηση δεν είχε φέρει επισήμως το ζήτημα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αποκαλυπτικός εμφανίστηκε στην πρώτη του συνέντευξη μετά την απολογητική ανάρτησή του προς τους αγρότες και κτηνοτρόφους της περιοχής, στην οποία έκανε λόγο για θέτηση δεσμεύσεων από υπουργούς και κυβερνητικά στελέχη σχετικά με το νερό, τις αποζημιώσεις και τις πληρωμές. Ο πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Αλεξανδρούπολης, Κώστας Αλεξανδρής, μιλώντας στο Ράδιο Εύρος. Ο κύριος Αλεξανδρής δεν δίστασε να κατονομάσει πολιτικά πρόσωπα και να περιγράψει, όπως είπε, μια κατάσταση εμπεγμού και εξαπάτηση του αγροτικού κόσμου του Εύρου. Ξεκίνησαν σήμερα οι προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις σε όλα τα λύκεια της χώρας έως την Παρασκευή 12 Ιουνίου 2026. Όσον αφορά στους μαθητές και τις μαθήτριες της ΓΑΜΑ Λυκείου, οι απολυτήριες εξετάσεις διεξάγονται επίσης από σήμερα έως και τη Δευτέρα 25 Μαΐου, καθώς στη συνέχεια θα πραγματοποιηθούν οι πανελλαδικές εξετάσεις στις 29 Μαΐου. Περισσότερα από 100 drones στη διάθεση του Πυροσβεστικού Σώματος και της Πολιτικής Προστασίας για την αντιπυρική περίοδο. 7 από αυτά θα διατεθούν στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Χίος Κύθυρα ΠΑΣ 2026. Λήγουν σήμερα οι αιτήσεις για τα βάουτσερ των 300 και 250 ευρώ. Σήμερα λήγει και η προθεσμία ενστάσεων για τα προσωρινά αποτελέσματα του Προγράμματος Κοινωνικού Τουρισμού.
4: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.

σπάσε τους κανόνες. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση είναι εδώ.
1: Από το 1944, η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.

0: 2-28-024. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζησάκης. Καθημερινή συνήθεια.
1: Βουνό ή θάλασσα.
2: Ευρωκατασκήνωση Θάσου. Και βουνό και θάλασσα.
1: Ευρωκατασκήνωση Θάσου. Και διασκέδαση και δραστηριότητες και παιχνίδι και ξενιασιά.
2: Ο πιο σύγχρονος χώρος με ασφαλείς εγκαταστάσεις. Πισίνα, γήπεδα για όλα τα αθλήματα και πιστοποιητικά ποιότητας υπηρεσιών.
1: Σε ένα υπέροχο καταπράσινο περιβάλλον.
3: Δωρεάν διαμονή μέσω ασφαλιστικών ταμείων.
2: Τηλέφωνα Θεσσαλονίκη 2310-427-300. Θάσος 25930-22982. www.eurocamp.gr.
4: Στον Εύρο έχουμε τη δική μας αλυσίδα σούπερ μάρκετ.
5: Ακρίτας Πράξης. Εδώ και 40 χρόνια κάθε σπίτι γεμίζει ποιότητα, ποικιλία, χαμόγελα. Χιλιάδες προϊόντα σε πολύ χαμηλές τιμές.
4: Ακρίτας Πράξης. Σας γνωρίζουμε, γι' αυτό σας εξυπηρετούμε καλύτερα. 27 καταστήματα σε όλο τον Εύρο. Ένα στη γειτονιά σας.
5: Ακρίτας Πράξης. Κάνουμε πράξη την οικονομία, κάνουμε πράξη και την ποιότητα.
6: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία.
7: 24 ώρες 97,1 Ράδιο Εύρος και ραδιοεύρος.gr. Συναρπαστικά αληθινός.

97,1 Ράδιο Εύρος. Όλος ο Εύρος ενημερώνεται εδώ. www.radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.

που βρέχε μονότονα. Έφυγες, αγάπη μου.

αισθάνεσαι σωστά. Στο σταθμό που εμπιστεύεσαι. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 7. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει σε λίγο.
1: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
2: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
1: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
2: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
1: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24-100.
2: Επιλογή υψής της ασφαλείας.
0: Περνάς κταίο και αγχώθηκες? Πάρε το όχημά σου και έλα My Κταίο Εύρου. Δύο σημεία, η διάρρηστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. My Κταίο Εύρου. Σε δύο σημεία, Βιπεώρ Εστιάδας για γιόταχοι και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520-27888. Και στην Καβίλιο Εστιάδας για γιόταχοι και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520-93674.
1: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
0: Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.
3: Σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.
4: Για τις τελευταίες εξελίξεις γύρω από τη διαχείριση των νερών του Άρδα και την απάντηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την Έλληνο-Βουλγαρική Συμφωνία, μίλησε στο Ράδιο Εύρος ο πρόεδρος του ΤΟΕΒ Πλάτης και του Αγροτικού Συλλόγου Τριγώνου Δημήτρης Δρακούδης και σχολίασε την αποκάλυψη που προέκυψε μέσα από την απάντηση της Κομισιόν προς τον Ευρωβουλευτή Σάκη Αρναούτογλου, σύμφωνα με την οποία η ελληνική κυβέρνηση δεν είχε φέρει επισήμως το ζήτημα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αποκαλυπτικός εμφανίστηκε στην πρώτη του συνέντευξη μετά την απολογητική ανάρτησή του προς τους αγρότες και κτηνοτρόφους της περιοχής, στην οποία έκανε λόγο για θέτηση δεσμεύσεων από υπουργούς και κυβερνητικά στελέχη σχετικά με το νερό, τις αποζημιώσεις και τις πληρωμές. Ο πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Αλεξανδρούπολης, Κώστας Αλεξανδρής, μιλώντας στο Ράδιο Εύρος. Ο κύριος Αλεξανδρής δεν δίστασε να κατονομάσει πολιτικά πρόσωπα και να περιγράψει, όπως είπε, μια κατάσταση εμπεγμού και εξαπάτηση του αγροτικού κόσμου του Εύρου. Ξεκίνησαν σήμερα οι προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις σε όλα τα λύκεια της χώρας έως την Παρασκευή 12 Ιουνίου 2026. Όσον αφορά στους μαθητές και τις μαθήτριες της ΓΑΜΑ Λυκείου, οι απολυτήριες εξετάσεις διεξάγονται επίσης από σήμερα έως και τη Δευτέρα 25 Μαΐου, καθώς στη συνέχεια θα πραγματοποιηθούν οι πανελλαδικές εξετάσεις στις 29 Μαΐου. Περισσότερα από 100 drones στη διάθεση του Πυροσβεστικού Σώματος και της Πολιτικής Προστασίας για την αντιπυρική περίοδο. 7 από αυτά θα διατεθούν στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Χίος Κύθυρα ΠΑΣ 2026. Λήγουν σήμερα οι αιτήσεις για τα βάουτσερ των 300 και 250 ευρώ. Σήμερα λήγει και η προθεσμία ενστάσεων για τα προσωρινά αποτελέσματα του Προγράμματος Κοινωνικού Τουρισμού.
3: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.

Δεν έχει σημασία αν είναι καλή ή κακή η είδηση. Σημασία έχει να είναι αληθινή. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση είναι εδώ.
1: Ένα στην υγειά του φαντάρου.
2: Ένα για το πτυχίο σου.
1: Ένα για τον Τάσο που παντρεύεται.
2: Φτάνει με τη ρακή. Δημήτρη, πιάσε κανένα ψαράκι να συνεχίσουμε.
3: Ψαράκι, η ψαροταβέρνα του Δημήτρη για μερακλείδες της γεύσης και της απόλαυσης. Με νόστιμα πιάτα για κάθε παρέα.
4: Ψαράκι, Αθανασίου Πανταζίδου 56, Ορεστιάδα.
5: Στον Εύρο έχουμε τη δική μας αλυσίδα σούπερ μάρκετ.
3: Ακρίτας Πράξης. Εδώ και 40 χρόνια κάθε σπίτι γεμίζει ποιότητα, ποικιλία, χαμόγελα. Χιλιάδες προϊόντα σε πολύ χαμηλές τιμές.
5: Ακρίτας Πράξης. Σας γνωρίζουμε, γι' αυτό σας εξυπηρετούμε καλύτερα. 27 καταστήματα σε όλο τον Εύρο. Ένα στη γειτονιά σας.
3: Ακρίτας Πράξης. Κάνουμε πράξη την οικονομία, κάνουμε πράξη και την ποιότητα.
0: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά. Τότε ακούς 97,1 Radio Evros. Συναρπαστικά αληθινός. 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία. 24 ώρες 97,1 Radio Evros και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός. 97,1 Radio Evros και radioevros.gr. Για πάντα. Για τα πάντα.

Διαλέγουμε μουσική. Όχι τις ειδήσεις. Ράδιο Εύρος 97,1. Συναρπαστικά αληθινός.

μέσα σε μια μέρα. Υπάρχουν πολλές νέες ειδήσεις. Αλλά μόνο ένας σταθμός για να τις ακούσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 8. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει σε λίγο.
1: Ψάχνεις τρόπο να τακτοποιήσεις τα πάντα σε ένα σημείο? Στο NLS Point, σε Διδημότυχο και Ορεστιάδα, η καθημερινότητά σου γίνεται πιο απλή. Συγκρίνουμε για σένα όλα τα προγράμματα ρεύματος και φυσικού αερίου σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Energy, Eron, Enerwave και όλους τους παρόχους, επιλέγοντας το κέρδος σου. Ολοκληρωμένες λύσεις Nova σε ίντερνετ, τηλεφωνία και TV. Εξόφληση κάθε είδους λογαριασμού και μεταφορά χρημάτων στην Ελλάδα και όλο τον κόσμο με την αξιοπιστία MoneyGram. NLS Point. Ένας νέος κόσμος υπηρεσιών με δύο καταστήματα: Διδημότυχο 25 Μαΐου 92 και Ορεστιάδα Κωνσταντινουπόλεως 216.
2: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
3: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
2: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
3: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
2: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219. Τηλέφωνο 255-20-24-100.
3: Επιλογή υψίστης ασφαλείας.
0: Σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.
4: Για τις τελευταίες εξελίξεις γύρω από τη διαχείριση των νερών του Άρδα και την απάντηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την Έλληνο-Βουλγαρική Συμφωνία, μίλησε στο Ράδιο Εύρος ο πρόεδρος του ΤΟΕΒ Πλάτης και του Αγροτικού Συλλόγου Τριγώνου Δημήτρης Δρακούδης και σχολίασε την αποκάλυψη που προέκυψε μέσα από την απάντηση της Κομισιόν προς τον Ευρωβουλευτή Σάκη Αρναούτογλου, σύμφωνα με την οποία η ελληνική κυβέρνηση δεν είχε φέρει επισήμως το ζήτημα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αποκαλυπτικός εμφανίστηκε στην πρώτη του συνέντευξη μετά την απολογητική ανάρτησή του προς τους αγρότες και κτηνοτρόφους της περιοχής, στην οποία έκανε λόγο για θέτηση δεσμεύσεων από υπουργούς και κυβερνητικά στελέχη σχετικά με το νερό, τις αποζημιώσεις και τις πληρωμές. Ο πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Αλεξανδρούπολης, Κώστας Αλεξανδρής, μιλώντας στο Ράδιο Εύρος. Ο κύριος Αλεξανδρής δεν δίστασε να κατονομάσει πολιτικά πρόσωπα και να περιγράψει, όπως είπε, μια κατάσταση εμπαιγμού και εξαπάτηση του αγροτικού κόσμου του Εύρου. Ξεκίνησαν σήμερα οι προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις σε όλα τα λύκεια της χώρας έως την Παρασκευή 12 Ιουνίου 2026. Όσον αφορά στους μαθητές και τις μαθήτριες της ΓΑΜΑ Λυκείου, οι απολυτήριες εξετάσεις διεξάγονται επίσης από σήμερα έως και τη Δευτέρα 25 Μαΐου, καθώς στη συνέχεια θα πραγματοποιηθούν οι πανελλαδικές εξετάσεις στις 29 Μαΐου. Περισσότερα από 100 drones στη διάθεση του Πυροσβεστικού Σώματος και της Πολιτικής Προστασίας για την αντιπυρική περίοδο. 7 από αυτά θα διατεθούν στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Χίος Κύθυρα Πας 2026. Λήγουν σήμερα οι αιτήσεις για τα βάουτσερ των 300 και 250 ευρώ. Σήμερα λήγει και η προθεσμία ενστάσεων για τα προσωρινά αποτελέσματα του Προγράμματος Κοινωνικού Τουρισμού.
0: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.
5: Νιώσε ασφαλής. Νιώσε αυτάρκης. Ασφαλιστικά και ενεργειακά γραφεία A Solutions, Κανταρίδης Άγγελος και συνεργατές. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 90, Θεσσαλονίκη. Τώρα, με νέο κατάστημα και στην Ορεστιάδα, στην Κωνσταντινουπόλεως 238, απέναντι από την κεντρική πλατεία. Βρες μας στο Facebook στη σελίδα A Solutions, ασφαλιστικές και ενεργειακές λύσεις, στα τηλέφωνα 2552 400221 και 6981 033 549, ή επισκέψου μας για να ασφαλίσεις οικονομικά και ευέλικτα το αυτοκίνητό σου από 80 ευρώ το έτος. Το σπίτι από 1 ευρώ το τετραγωνικό, κερδίζοντας από τον έμφυα. Την επιχείρηση, την υγεία σου, τα γεωργικά σου οχήματα. Κάνε τη φθηνότερη σύνδεση με τον πάροχο της επιλογής σου σε ρεύμα και φυσικό αέριο, ανεξάρτητα από το χρώμα του τιμολογίου. Θα είμαστε δίπλα σου.
6: Κασαπιάν. Σιδηρικά, χρώματα, είδη θέρμανσης, αρδευτικά. Από το 1924 στην Ορεστιάδα. Σωτηρίου Τσερκέζη 39. Τηλέφωνο 25520-22542. Κασαπιάν. Μας γνωρίζετε, μας εμπιστεύεστε.

Είναι η εκπομπή. Sarei felice e tu lo sai. Εύηχο μουσικοδρόμιο. Starebbe meglio anche la luna. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Χάρης Κανταρίδης. Ora più piccola che mai. Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα φίλες και φίλοι, ακροάτριες και ακροατές του Ράδιο Εύρος και του Εύηχου Μουσικοδρομίου. Μια ακόμα μουσική βραδιά ξεκινάει αυτή τη στιγμή. Είναι Δευτέρα, είναι 18 Μαΐου του 2026 και είναι τα μετεόρτια ή τα απόνερα, αν θέλετε, της Eurovision. Καθώς εμείς έχουμε εδώ το δεύτερο κομμάτι, το δεύτερο σκέλος, το δεύτερο μέρος του αφιερώματος για τη Eurovision, μια που δεν προλάβαμε την Πέμπτη να ακούσουμε όλες τις ελληνικές συμμετοχές ανά τα έτη που μας πέρασαν, θα πάμε να ακούσουμε σήμερα από το 2006 και μετά, δηλαδή 2007 με το Σαρμπέλ και το Γιάσο Μαρία, μέχρι και το τελευταίο, το Φέρτο του Ακύλα, που βρέθηκε στην 10η θέση. Θα σχολιάσουμε ορισμένα πράγματα, εντάξει, αυτά είναι. Λοιπόν, μπορεί να πούμε και κάποια πράγματα για την Eurovision, θα το δούμε αυτό, αλλά η αλήθεια είναι ότι για μια ακόμη φορά γυρίσαμε με άδεια χέρια, να πω. Με διαψευμένες προσδοκίες, θα πω. Γιατί δημιουργούμε προσδοκίες, ίσως και τέχνη έντοση, ίσως και για διαφημιστικούς λόγους, δεν ξέρω γιατί. Δημιουργούμε προσδοκίες που δεν υφίστανται. Προφανώς υπήρχαν καλύτερα τραγούδια από το δικό μας. Προφανώς υπήρξαν καλύτερες σκηνικές παρουσίες, αν και η δική μου γνώμη δεν μετράει βέβαια, αλλά είναι ότι το τραγούδι το ακούς, δεν το βλέπεις. Από την ώρα που αρχίσαμε να το βλέπουμε το τραγούδι, χάθηκε το τραγούδι, ο στίχος, ο ήχος και έγινε απλά εικόνα. Λοιπόν, είμαστε εδώ. Είμαστε εδώ παρέα πάντοτε με τα σιδηρικά χρώματα Κασαπιάν από το 1924, παρακαλώ. Εδώ στη Σωτηρίου Τσερκέζη 37 και μας περιμένει στη συμβολή των οδών Σωτηρίου Τσερκέζη με την Αγίων Θεοδόρων. Θα πούμε και γι' αυτό αρκετά πράγματα και πριν ξεκινήσουμε να χαιρετήσω όλους όσους μας στέλνουν τα μηνύματά τους. Πρώτα-πρώτα τη Δέσποινα και τη Λούλα, την Τασία, το Στέλιο, το Λευτέρη, τη Μαρία και την άλλη τη Μαρία. Υπέροχα, συνεχίστε να στέλνετε τα μηνύματά σας. Χάρης Κανταρίδης με ελληνικούς χαρακτήρες στο Facebook, θα το βρείτε εύκολα. Και προχωράμε να δούμε τι μας επιφυλάσσει, τι μας επιφύλασε τότε η Eurovision. Πότε? Το 2007, 19 χρόνια πριν. Το 2007 στέλνουμε το Σαρμπέλ να μας τραγουδήσει Γιάσου Μαρία και μας το τραγουδά, αγγλικός στίχος, 7η θέση με 139 βαθμούς. Μέχρι εκεί που λες, ναι, μέχρι εκεί είναι καλά. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε το Σαρμπέλ, ξαναγυρνάμε. Άντε καλή μας ακρόαση.

Κάπως έτσι χαιρετήσαμε τη Μαρία. Γεια σου Μαρία, με την 7η θέση του Σαρμπέλ. Και μετά λέμε να στείλουμε την Καλομήρα. Καλό κοριτσάκι, συμπαθέστατο το Καλομηράκι. Και Secret Combination, αγγλικό στίχο πάντα. Αυτό ομολογουμένως θα πηγαίνει πάρα πολύ καλά. 218 βαθμοί και τρίτη θέση. Είπαμε βαθμοί, πάντα είναι υποκειμενική, γιατί αλλάζουν οι τρόποι βαθμολόγησης, αλλάζουν, προστίθενται, αφαιρούνται χώρες ανάλογα με το πόσοι πήγαν, πόσοι δεν πήγαν, και γίνεται ένας αχταρμάς. Αλλά παραμένει το αποτέλεσμα. Τρίτη θέση λοιπόν με την Καλομήρα, και πάμε να ακούσουμε το My Secret Combination.

Αυτό λοιπόν και από το καλομυράκι και μετά τι κάνουμε μετά. Αφού λοιπόν έγιναν όλα αυτά, λέμε δεν ξαναστέλνουμε το Σάκη. Μια φορά δεν τα κατάφερε, τώρα ορίμασε λίγο παραπάνω σε σχέση με το 4, έχουν περάσει 5 χρόνια, είμαστε στο 2009, τον ξαναστείλουμε. Α, τον ξαναστείλουμε. Το This is our night θα τραγουδήσει. Αυτή τη φορά δεν ήταν τόσο καλό, παρόλα αυτά ήταν αξιοπρεπέστατη 7η θέση με 120 βαθμούς και εμείς πάμε να το ακούσουμε.

Και με το Σάκη να ευχαριστεί. Thank you από εδώ, thank you. Thank you από εδώ, thank you από εκεί, αμάν με αυτό το βιχάκι μου. Λοιπόν, πήραμε την 7η θέση. Είπαμε, ικανοποιητική η προσπάθεια, καλή. Και φύγαμε για να πάμε για καλύτερα. Δεν ήταν καλύτερα, αλλά δεν ήταν και άσχημα αμέσως μετά. Αμέσως μετά λοιπόν από τον Σάκη το Ρουβά στέλνουμε, τι στέλνουμε για να δούμε εδώ πέρα. Ήτανε το Δίσον, στέλνουμε τον Γιώργο Αλκαίο και το ΟΠΑ. ΟΠΑ, παίρνει 140 βαθμούς, ΟΠΑ. Στα ελληνικά, ΟΠΑ και βγαίνει 8. Καλή θέση.

Έκαψα το χθες, νύχτες μου βαλιές. Τρίψαλα οι αναμνήσεις έγιναν κι αυτές. Λύπες και φωνές, άδικες ευχές. Και άφησα σε μια γωνία.

Όπα λοιπόν, όπα τα μπουζούκια, όπα και ο Μπαγλαμάς, καμία σχέση. Μετά, βρισκόμαστε πλέον στο 2011. Έχει ενσκύψει η κρίση μας, τραβάμε ζόρικα και λέμε, χορεύουμε λιγάκι. Κοίτα πώς χορεύουμε λοιπόν εμείς. Λούκας Γιώργας και Stereo Mike, Watch My Dance. Αγγλικά και ελληνικά ο στίχος, πάλι 7η θέση, πάλι δεν ήταν άσχημα. Γενικά από το 2000 και μετά μπήκαμε σε 2,5 δεκαετίες ικανοποιητικών θέσεων, πάντα μέσα, σχεδόν πάντα μέσα στη δεκάδα, με πολύ μικρές, λίγες εξαιρέσεις, 5-6 φορές δηλαδή σε 25 χρόνια ήμασταν εκτός δεκάδας. Όπως και να έχει το θέμα, δεν ήταν άσχημα, Watch My Dance και Λούκας Γιώργας, πάμε να τον ακούσουμε. Τώρα εδώ τα περισσότερα τραγούδια θα είναι από τη συμμετοχή μας, από την εμφάνιση που κάναμε στη Eurovision, γιατί εγώ παράλληλα βλέπω και τα βίντεο. Μη ζηλεύετε, δεν είναι και τόσο.

Αυτά λοιπόν από τον Λούκα του Γιώρκα και την 7η θέση. Στέλνουμε μετά την Ελευθερία Ελευθερίου. Το αφροντίσιακ για μένα ήταν πιο συμπαθητικό από τη θέση που κατέλαβε. Είπαμε ότι θα πούμε ορισμένα για ορισμένα τέτοια τραγούδια και ειδικά πιο πολύ στο παρελθόν είχαμε κάποιες πιο πασιφανείς, ας το πούμε, αδικίες. Η Ελευθερία Ελευθερίου πήρε τη 17η θέση, καθόλου καλά, πολύ άσχημα θα λέγαμε. Αγγλικός ο στίχος του Αφροντίσιακ, μόλις 64 βαθμοί, είπαμε αυτό, είναι πολύ σχετικό. Πάμε να ακούσουμε το τραγούδι και βγάλετε κι εσείς τα συμπεράσματά σας. Πάντως μπορώ να πω ότι και η σκηνική της παρουσία και εμένα μου άρεσε περισσότερο από τη θέση που πήρε. Εντάξει, δεν ήταν για πρώτο. Πάμε.

0: Φροντίζει.
1: Είδε και πόη, είδε η κοπέλα, δεν βγαίνει από τις Eurovision, άρχισε να τρέχει στα Survivor μετά. Λοιπόν, πριν προχωρήσουμε στο επόμενο, θα κάνουμε μια στάση εδώ. Γιατί έτσι αφροδισιακό πολύ για το ραδιόφωνο είναι πάντα το διαφημιστικό διάλειμμα. Πάμε να ακούσουμε μερικά διαφημιστικά μηνύματα και επιστρέφουμε.
2: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση μείνε εδώ.
3: Οι καιροί αλλάζουν, οι αξίες όμως μένουν σταθερές. Ποιότητα και γεύσεις. Πού? Στο Δημήτρη. Γευστική καθημερινή απόλαυση με κοτόπουλο στη σούβλα εις χάρας, ζουμερό, λαχταριστό, με τραγανή πετσούλα, παραδοσιακό κοντοσούβλι, ελληνικό κοκορέτσι και η απόλαυση περνάει σε άλλο επίπεδο. Αλλά και γύρω κοτόπουλο ή χοιρινό για πιο κλασικές περιπτώσεις. Ό,τι και αν διαλέξεις, κερδίζεις. Κερδίζεις σε απόλαυση, ποιότητα και σε τιμές. Στο Δημήτρη, Βασιλείος Κωνσταντίνου 116, απέναντι από το πρώτο δημοτικό. Φυσικά και με delivery

0: 25 932 22 982 ή στο www.eurocamp.gr.
1: Περνάς κτέο και αγχώθηκες? Πάρε το όχημά σου και έλα My Κτέο Εύρου. Δύο σημεία, η διάρρηστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. My Κτέο Εύρου. Σε δύο σημεία. Βιπεώρη Εστιάδα για γιόταχοι και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520 27888. Και στην Καβίλη Ορεστιάδα για γιόταχοι και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520 93674.
2: Στον Εύρο έχουμε τη δική μας αλυσίδα σούπερ μάρκετ.
3: Ακρίτας Πράξης. Εδώ και 40 χρόνια κάθε σπίτι γεμίζει ποιότητα, ποικιλία, χαμόγελα. Χιλιάδες προϊόντα σε πολύ χαμηλές τιμές.
2: Ακρίτας Πράξης. Σας γνωρίζουμε, γι' αυτό σας εξυπηρετούμε καλύτερα. 27 καταστήματα σε όλο τον Εύρο. Ένα στη γειτονιά σας.
3: Ακρίτας Πράξης. Κάνουμε πράξη την οικονομία, κάνουμε πράξη και την ποιότητα.
4: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία.
1: 24 ώρες 97,1 Ράδιο Εύρος και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.
5: Κασαπιάν. Σιδηρικά, χρώματα, είδη θέρμανσης, αρδευτικά. Από το 1924 στην Ορεστιάδα. Σωτηρίου Τσερκέζη 39. Τηλέφωνο 25520 22542. Κασαπιάν. Μας γνωρίζετε, μας εμπιστεύεστε.
6: Νιώσε ασφαλής. Νιώσε αυτάρκης. Ασφαλιστικά και ενεργειακά γραφεία A-Solutions, Κανταρίδης Άγγελος και συνεργάτες. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 90, Θεσσαλονίκη. Τώρα, με νέο κατάστημα και στην Ορεστιάδα, στην Κωνσταντινούπολης 238, απέναντι από την Κεντρική Πλατεία. Βρες μας στο Facebook στη σελίδα A-Solutions, Ασφαλιστικές και Ενεργειακές Λύσεις, στα τηλέφωνα 2552-400221 και 6981-033-549 ή επισκέψου μας για να ασφαλίσεις οικονομικά και ευέλικτα το αυτοκίνητό σου από 80 ευρώ το έτος. Το σπίτι από 1 ευρώ το τετραγωνικό, κερδίζοντας από τον έμφυα. Την επιχείρηση, την υγεία σου, τα γεωργικά σου οχήματα. Κάνε τη φθηνότερη σύνδεση με τον πάροχο της επιλογής σου σε ρεύμα και φυσικό αέριο, ανεξάρτητα από το χρώμα του τιμολογίου. Θα είμαστε δίπλα σου.
7: Έτσι λοιπόν και εμείς είμαστε εδώ και είμαστε δίπλα σου, γιατί πρέπει να είμαστε κοντά, να συνεχίζουμε αυτό που κάνουμε πάρα πολύ όμορφα. Ακούμε τραγούδια που μας εκπροσώπησαν στην Eurovision και τραγούδια τώρα έχουμε μπει ουσιαστικά μετά από δύο μέρες, μια που είναι το δεύτερο σκέλος αυτό, μετά από το πρώτο σκέλος που είχαμε την Πέμπτη από το 1974 μέχρι και το 2006. Τώρα είμαστε από το 2007 μέχρι το 2026. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στο 2013. Θα πάμε όμως εκεί. Να πούμε τώρα ότι πάντα στην παρέα μας βρίσκονται τα σιδηρικά χρώματα Κασαπιάν, του Βάνη του Κασαπιάν, εδώ πολύ γνωστό κατάστημα και για είδη θέρμανσης και για αρδευτικά. Στην πόλη της Ορεστιάδας το 1924, σκεφτείτε το, τόσο παλιά. Λοιπόν, και προσφέρουν αυτήν την εκπομπή και είναι τιμή μας αυτό. Να στείλουμε την αγάπη μας, τις ευχές μας στους Έλληνες της Διασποράς, όπου και αν βρίσκονται, όπως κάνουμε κάθε βράδυ τέτοια ώρα. Και να πάμε να σας πούμε ότι το αλκοόλ είναι ακόμα ελεύθερο. Αυτό δεν είναι προτροπή για μεθύσια, αλλά είναι το τραγούδι που στείλαμε το 2013 με τους Κόζα Μόστρα και τον Αγάθωνα τον Ιακωβίδη, Alcohol is Free, το οποίο πήρε την έκτη θέση, πάρα πολύ ωραία, σε αγγλικό και ελληνικό στίχο το τραγούδι, 152 βαθμούς και έκτη θέση, τα πήγε πολύ καλά και συγκαταλέγεται στα επιτυχημένα, στις επιτυχημένες εκπροσωπήσεις της χώρας μας. Πάμε να τα ακούσουμε.

Έτσι λοιπόν, free το αλκοόλ και όπως είπα νωρίτερα, έκτη θέση. Για να προχωρήσουμε τώρα, αυτό ήταν όμορφο. Πάμε στους Freaky Fortune και Risk Kid. Στέλνουμε το Rise Up στα αγγλικά και παίρνει μια από τις χειρότερες θέσεις που έχουμε καταλάβει. Την 20η θέση στο τελικό με 35 βαθμούς. Πάμε να τα ακούσουμε.

με μια ματιά πίσω στον χρόνο θα το κατατάξω στα αδικημένα. Σίγουρα άξιζε κάτι καλύτερο κατά την άποψή μου. Ωραία η σκηνική παρουσία των παιδιών, ωραία η ερμηνεία. Δεν ξέρω. Πήγε πιο χάλια από ό,τι θα έπρεπε να πάει. Λοιπόν, πού να πάμε τώρα, πάμε στο επόμενο. Ήτανε χρονιές που δεν ήταν καλές, έτσι και μέσω κρίσης είπαμε, και διαπραγματεύσεων και μνημονίων και όλα τα σχετικά. Στέλνουμε τη Μαρία Έλενα Κυριάκου, One Last Breath, ναι, One Last Breath, στα αγγλικά, 19η θέση, και αυτή χάλια, με 23 μόλις βαθμούς. Πάμε να την ακούσουμε και βγάζουμε τα συμπεράσματά μας εκ νέου, έτσι, χρονικά απομακρυσμένοι που λέμε.

Μάλιστα. Αυτή λοιπόν ήταν και η Μαρία Έλενα Κυριάκου. Και μετά λέμε να στείλουμε κάτι σε ποντιακά. Σε αγγλικά και ποντιακά στέλνουμε του Σάργο, το Utopian Land, μια ουτοπική χώρα που ως ουτοπική δεν προκρίνεται. Άρα λοιπόν δεν το ακούμε, είπαμε ότι όσα δεν προκρίθηκαν στο τελικό ή όσα δεν κατέβηκαν να διαγωνιστούν, δεν τα ακούμε και πάμε στον επόμενο χρόνο, το 2017, που στέλνουμε την Demi να τραγουδήσει This is Love σε αγγλικό στίχο. Περνάει δέκατη στον ημιτελικό, 10 περνούσαν, τελευταία δηλαδή, και βγαίνει 19η, όχι από τις καλές, από τα καλά αποτελέσματα. Εμείς τα ακούμε όμως όλα απόψε.

Okay, ακούσαμε. Έκανα και εγώ κάτι ποντιακό. Ακούσαμε του Σάργο και το Utopian Land, το οποίο δεν προκρίθηκε. Δεν πειράζει, μικρό το κακό. Τώρα πάμε να ακούσουμε το This Is Love από την Demi.

Αυτή λοιπόν ήταν η αγάπη, αυτή ήταν η Ντέμι, αυτή ήταν η 19η θέση μας και τον επόμενο χρόνο είπαμε να τα πάμε καλύτερα. Στέλνουμε τη Γιάννα την Τερζή, την κόρη του Πασχάλη, με το τραγούδι «Όνειρό μου» στα ελληνικά. Δεν προκρίνεται, βγήκε 14ο στον ημιτελικό, δεν προκρίθηκε, οπότε αυτό θα το κάνω κανονικά, δεν θα το ακούσουμε. Μετά πετυχαίνουμε το πιο αρνητικό μας ρεκόρ. Στέλνουμε την Κατερίνα Ντούσκα με το «Better Love». Λοιπόν, είναι προτιμότερη, είναι καλύτερη η αγάπη, αλλά το τραγούδι δεν ήταν στα αγγλικά και βγαίνει 21ο. Είναι η χειρότερη θέση που έχουμε πάρει σε τελικό, έτσι, γιατί είχαμε και τραγούδια που δεν προκρίθηκαν καν να πάνε στον τελικό, όπως είπαμε προηγουμένως. Είναι το 2019, δεν ξέρουμε τι μας έρχεται, δεν ξέρουμε ότι θα αρχίσει ο κορονοϊός μετά, αλλά όπως και να έχει, την ακούμε την Κατερίνα.

Και μετά από τόση αγάπη τελείωσε και αυτό το τραγούδι, με αποτέλεσμα να έχουμε πάρει, όπως είπαμε, την 21η θέση, την χειρότερη που πήραμε ποτέ. Μετά λέμε, δεν στέλνουμε κανένα κοριτσάκι από εδώ, από τον Εύρο, παιδί μου, μπορεί να ζει στο Βέλγιο, αλλά και στέλνουμε τη Στεφανία, τη Λιμπερακίδου. Είναι το Super Girl στα αγγλικά, ωραίο τραγούδι, ακυρώνεται όμως ο διαγωνισμός. Γιατί ξεσπάει γνωστή πανδημία και τα πράγματα πάνε πίσω. Έτσι λοιπόν, πάμε στον επόμενο χρόνο. Πάμε στον επόμενο χρόνο. Επιμένουμε με τη Στεφανία, εννοείται. Θα τραγουδήσει Last Dance και θα πάρει τη 10η θέση. Από τις θέσεις που λέμε ότι αυτήν την ώρα που είναι μέσα στη δεκάδα, όλα καλά. Πάμε να την ακούσουμε.

0: 1944, η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
1: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος στη Θράκη.
0: Αγροτικό Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας, η Ένωση. Παράγουμε μαζί, αναπτύσσουμε τον τόπο μας.
2: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
3: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελατηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
2: Έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
4: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
5: Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.
6: Νιώσε ασφαλής. Νιώσε αυτάρκης. Ασφαλιστικά και ενεργειακά γραφεία A Solutions. Κανταρίδης Άγγελος και συνεργάτες. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 90, Θεσσαλονίκη. Τώρα με νέο κατάστημα και στην Ορεστιάδα, στην Κωνσταντινούπολης 238, απέναντι από την κεντρική πλατεία. Βρες μας στο Facebook στη σελίδα A Solutions. Ασφαλιστικές και ενεργειακές λύσεις στα τηλέφωνα 2552-400221 και 6981-033-549 ή επισκέψου μας για να ασφαλίσεις οικονομικά και ευέλικτα το αυτοκίνητό σου από 80 ευρώ το έτος. Το σπίτι από 1 ευρώ το τετραγωνικό, κερδίζοντας από τον έμφυα. Την επιχείρηση, την υγεία σου, τα γεωργικά σου οχήματα. Κάνε τη φθηνότερη σύνδεση με τον πάροχο της επιλογής σου σε ρεύμα και φυσικό αέριο, ανεξάρτητα από το χρώμα του τιμολογίου. Θα είμαστε δίπλα σου.
7: Κασαπιάν. Σιδηρικά, χρώματα, είδη θέρμανσης, αρδευτικά. Από το 1924 στην Ορεστιάδα. Σωτηρίου Τσερκέζη 39. Τηλέφωνο 25520-22542. Κασαπιάν. Μας γνωρίζετε, μας εμπιστεύεστε.
8: Να είμαστε λοιπόν 9 και 4 πρώτα λεπτά και εμείς μπαίνουμε στο δεύτερο ωραίο σκέλος του απόψινού Εύηχου Μουσικοδρομίου. Υπενθυμίζω ότι ακούτε Ράδιο Εύρος και Εύηχο Μουσικοδρόμιο από την ακριτική Ορεστιάδα, από τους 97,1 στα FM για το βόρειο και κεντρικό τμήμα του νομού Εύρου, τους 95,3 για το νότιο κομμάτι του νομού και την υπόλοιπη Θράκη και φυσικά το radioevros.gr διαδικτυακά για όλο τον πλανήτη. Είναι 18 Μαΐου. Είναι Δευτέρα, είναι το ξεκίνημα μιας νέας μουσικής εβδομάδας. Πάντα Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη είμαστε εμείς εδώ στον αέρα του Ράδιο Εύρος από τις 8 μέχρι και τις 10. Απόψε ακούμε το δεύτερο μέρος του αφιερώματος στην Eurovision, καθώς μέσα σε ένα δεν χωράνε όλα τα τραγούδια των ελληνικών συμμετοχών, γιατί σε αυτές στοχεύομαι, σε αυτές επικεντρωνόμαστε, τις ελληνικές συμμετοχές. Βέβαια, θα τελειώσουμε σε αυτό το ημίωρο και το επόμενο ημίωρο θα το αφιερώσουμε στο να ακούσουμε κάποια τραγούδια εμβληματικά που κέρδισαν τη Eurovision κατά το πέρασμα των ετών. Λοιπόν, όσο βρήκα πρόχειρα εδώ πέρα τώρα για να μην, γιατί δεν ήταν, πώς θα πω, επισταμένη έτσι σοβαρή η δουλειά του να βρω τραγούδια με αυτή την κατεύθυνση, τραγούδια δηλαδή που έχουν κερδίσει τη Eurovision και έχουν ακουστεί πολύ. Όσα μπόρεσα εδώ και βρήκα, 5-6. Θα κλείσουμε έτσι το τελευταίο ημίωρο. Προς το παρόν ήμασταν στη Στεφανία εδώ από το Θούριο, από το Σοφικό. Η Στεφανία Λιμπερακάκη, η οποία μας εκπροσώπησε, πήρε τη 10η θέση. Και πάμε παρακάτω, καθώς το 22 στέλνουμε την Αμάντα Γεωργιάδη Τένφιορτ, η οποία μετά από τον τελευταίο χορό, το Last Dance της Στεφανία, μας είπε να πεθάνουμε μαζί. Die together, στα αγγλικά. 8η θέση με 215 βαθμούς. Πέρασε τρίτη από τον ημιτελικό και κατέλαβε την 8η θέση. Πολύ καλά τα πήγε. Πάμε να ακούσουμε αυτό το τραγούδι της Αμάντα.

Ορίστε. Η αλήθεια είναι ότι το συγκεκριμένο δεν το στείλαμε με πολύ θόρυβο γύρω από το τραγούδι, με φανφάρες, τυμπανοκρουσίες και όλα αυτά. Έφερε τη διόλου ευκαταφρόνητη 8η θέση. Είναι ακόμα 2022 και εντάξει, δεν ασχολούμαστε τόσο πολύ με την Eurovision, γιατί ακόμα είμαστε με τα διαδοχικά lockdown και το ανεκτάλλο αρχίζει λίγο να ανοίγει η κατάσταση και νιώθουμε κάπως καλύτερα. Πάμε όμως το 2023. Στέλνουμε το Βίκτορα, το Βερνίκο, What the Say στα αγγλικά. Δεν προκρίθηκε, βγήκε 13ο στον ημιτελικό, οπότε δεν το ακούμε. Και φτάνουμε στο 24, πάλι δημιουργούμε υπερβολικές προσδοκίες, πάλι πολλά θα γίνουν, πάλι πολλά θα κάνουμε. Είναι φαβορή η Μαρίνα Σάτι με το Ζάρι και όλα τα σχετικά που λέμε σε τέτοιες περιπτώσεις. Το Ζάρι έτσι, το Ζάρι αλλιώς, σε ελληνικό στίχο, βγήκε 11ο. Δεν ήταν τελευταίο, δεν ήταν πρώτο, ήταν πιο μπροστά από τη μέση, αλλά δεν ήταν όλο αυτό που προσδοκούσαμε εδώ με τα μεγάλα λόγια που συνηθίζουμε να λέμε. Πάμε να ακούσουμε τη Μαρίνα Σάτι και το Ζάρι.

Έτσι λοιπόν αλλάξαν όλα γύρω, αλλάξαν αρκετά απότομα και είπαμε. Η Μαρίνα Σάτι πήρε την 11η θέση, κύλησε Σαζάρι και πήγε στην 11η θέση. Πάμε στο 2025, πέρυσι στέλνουμε την Κλαβδία με ελληνικό στίχο και την Αστερωμάτα. Καταλαμβάνει την 6η θέση αφού πέρασε πρώτα από τον ημιτελικό 4η. Μια πολύ αξιοπρεπής, μια πολύ καλή, από τις καλύτερες εμφανίσεις και επιτυχίες, τα καλύτερα αποτελέσματα που έχουμε φέρει στην Eurovision. Πάμε να ακούσουμε την Κλαβδία.

0: Thank you, Europe. Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Αυτά λοιπόν από την Κλαυδία, η οποία ολοκλήρωσε με την έκτη θέση και 231 βαθμούς. Πάμε λοιπόν στο τελευταίο τραγούδι, το φετινό, αυτό που στείλαμε κάνοντας πολλά πολλά, μα πάρα πολλά, τολμώ να πω παραπάνω από όσα έπρεπε, όνειρα για πρωτιές, για τριάδα, για οτιδήποτε τέτοιο, δηλαδή για μια πολύ θετική εμφάνιση. Δεν είναι ότι η δέκατη θέση είναι η κακή θέση. Είναι ότι δημιουργήθηκε μια αίσθηση και μια προσμονή πολύ μεγαλύτερη αναλογικά. Ακούσαμε όντως καλύτερα τραγούδια από το φέρτο του Ακύλα. Και το κοινό, σοφά, κατά τη γνώμη μου, επέλεξε ένα από αυτά. Τώρα το αν ήταν τόσο καλό για πρώτο, για δεύτερο, για τρίτο, αυτό που επιλέγει της γείτονος Βουλγαρίας είναι πολύ υποκειμενικό. Πάντως σίγουρα ήταν στα καλά τραγούδια, στα καλύτερα τραγούδια από αυτό που εμείς στείλαμε. Και δεν έχει να κάνει απαραίτητα με την προσωπικότητα του Ακύλα, δεν είναι ότι του Ακύλα, δεν είναι ότι το παιδί δεν έκανε καλά τη δουλειά του. Λοιπόν, φέρτο, λέγεται το τραγούδι, πέρασε 7ο στον ημιτελικό. Άμα είχαμε τα στοιχεία τότε, μετά τον ημιτελικό, θα καταλαβαίναμε ότι μάλλον δεν ήταν έτσι όπως τα περιμέναμε τα πράγματα, γιατί ο ημιτελικός ήταν την Τρίτη, έτσι όταν περνάς ως 7ο, δεν νομίζω ότι έχεις τρελές προσδοκίες. Παραδείγματος χάρη, ο Λούκας Γιώρκας είχε περάσει πρώτος στον ημιτελικό, ήρθε 7ο. Ο Αλκαίος πέρασε δεύτερος στον ημιτελικό, βγήκε 8ο. Ο Ρουβάς πέρασε 4ο στον ημιτελικό, βγήκε 7ο. Η Καλομήρα πέρασε 1η στον ημιτελικό, βγήκε 3η. Θέλω να πω ότι οι καλές θέσεις στον ημιτελικό αποδεικνύεται ότι έχουν και καλή συνέχεια στον τελικό. Εκτός και αν γίνει κάποιο κραυγαλαίο λάθος από το καλλιτέχνη, από το team. Οπότε, όντως, όταν περνάς 7ο, ας πούμε, στον τελικό ή 10ο σαν την Τέμι, δεν έχεις και ιδιαίτερες πιθανότητες για την τελική συμμετοχή. Δεν μπορείς να δημιουργείς πολλές προσδοκίες. Εμείς πάμε να ακούσουμε το φέρτο και συνεχίζουμε εδώ τα σχόλιά μας.

Πρέπει να παίξω, δεν θα πάω. Πάσω, η αμπίθιο είναι σου εγώ. Του καφρακάσω. Να αλίμητε το δολό αράσω. Κυνηγά τα πάντα μέχρι να τα φτάσω. Θέλω ένα στέμα και ένα θρόνο να κάτσω. Ένα μπλοκ και πίταγον και τσεκ σε όλους θα γράψω. Φέρε μου ένα ποτό που θέλω να ξεριψάσω. Δεν τα πολλά πολλά, πάλι δεν θα χορτάσω.

Είπε φέρτο, δεν του το δώσανε, δεν το έφερε, δεν πειράζει, δεν χάλασε ο κόσμος. Ένας διαγωνισμός, είναι ένα πανηγύρι, είναι ένα... όπως άλλοι μπορείτε να το πείτε, ο καθένας υποκειμενικά και σύμφωνα με τα δικά του πιστεύω χαρακτηρίζει αυτό που λέγεται διαγωνισμός της Eurovision. Εμείς πριν να πάμε στο τελευταίο για απόψε διαφημιστικό διάλειμμα, θα κάνουμε μία ακόμα στάση να θυμηθούμε τη μοναδική φορά που κερδίσαμε το διαγωνισμό το 2005 με την Έλενα Παπαρίζου και το My Number One. Πάμε να τα ακούσουμε, κάνουμε το διάλειμμα και στην επιστροφή θα πάμε να ακούσουμε ορισμένα τραγούδια που δέσποσαν με την παρουσία τους ανά τις δεκαετίες στο συγκεκριμένο διαγωνισμό. Πάμε λοιπόν στην Έλενα.

0: Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946 682 239 και 6980 965 086.
1: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία. 24 ώρες 97,1 Ράδιο Εύρος και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.
2: Νιώσε ασφαλής. Νιώσε αυτάρκης. Ασφαλιστικά και ενεργειακά γραφεία A Solutions, Κανταρίδης Άγγελος και συνεργάτες. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 90, Θεσσαλονίκη. Τώρα, με νέο κατάστημα και στην Ορεστιάδα, στην Κωνσταντινούπολης 238, απέναντι από την Κεντρική Πλατεία. Βρες μας στο Facebook στη σελίδα A Solutions, Ασφαλιστικές και Ενεργειακές Λύσεις, στα τηλέφωνα 2552 400221 και 6981 033 549, ή επισκέψου μας για να ασφαλίσεις οικονομικά και ευέλικτα το αυτοκίνητό σου από 80 ευρώ το έτος. Το σπίτι από 1 ευρώ το τετραγωνικό, κερδίζοντας από τον έμφυα. Την επιχείρηση, την υγεία σου, τα γεωργικά σου οχήματα. Κάνε τη φθηνότερη σύνδεση με τον πάροχο της επιλογής σου σε ρεύμα και φυσικό αέριο, ανεξάρτητα από το χρώμα του τιμολογίου. Θα είμαστε δίπλα σου.
3: Κασαπιάν. Σιδηρικά, χρώματα, είδη θέρμανσης, αρδευτικά. Από το 1924 στην Ορεστιάδα. Σωτηρίου Τσερκέζη 39. Τηλέφωνο 25520-22542. Κασαπιάν. Μας γνωρίζετε, μας εμπιστεύεστε.

Να είμαι λοιπόν και εγώ, είναι ακριβώς 9.30 ώρα και έχουμε μπει στο τελευταίο ημίωρο του απόψινού Εύηχου Μουσικοδρομίου. Εδώ από το Ράδιο Εύρος, σήμερα Δευτέρα 18 Μαΐου του 2026 και είναι η ώρα που ολοκληρώνεται το ελληνικό σκέλος των συμμετοχών στη Eurovision. Μόλις ακούσαμε τον Ακύλα και το Φέρτο και στη συνέχεια το μοναδικό τραγούδι που μας έδωσε την πρώτη θέση. Αυτό το My Number One του 2005 και την Έλενα την Παπαρίζου. Τώρα, όπως σας υποσχέθηκα, θα πάμε να ακούσουμε ορισμένα τραγούδια που έκαναν αίσθηση, που ακούστηκαν, που κέρδισαν το διαγωνισμό ή πρωταγωνίστησαν σε αυτόν. Ένα έχω τέτοιο που πρωταγωνίστησε αλλά δεν είχε κερδίσει. Θα εξηγήσω το λόγο για τον οποίο θα παίξει και θα ακουστεί. Τα υπόλοιπα όλα έχουν νικήσει κάποια στιγμή στο διαγωνισμό τη χρονιά που συμμετείχαν και κάποια έχουν και ελληνικό ενδιαφέρον, όπως ας πούμε η Βίκη Λέανδρος που τραγουδά το 72 ήταν, θα το δούμε μετά. Λοιπόν, τι να πω, να πω τα τυπικά, ότι ακούτε το Εύηχο Μουσικοδρόμιο πάντα από το Ράδιο Εύρος, πάντα από τις γνωστές σας συχνότητες και σας ευχαριστούμε γι' αυτό. Οι συχνότητες αυτές είναι στα FM, το 97,1, η συχνότητα των 97,1 για το βόρειο και το κεντρικό τμήμα του νομού Εύρου, 95,3 αν θέλετε μεγάκυκλοι για το κάτω κομμάτι του νομού, το νότιο, δηλαδή την περιοχή της

στα αγγλικά. Διοργανώνει το διαγωνισμό. Εμείς έχουμε το Σάκι εκεί, ακούσαμε προηγουμένως το Shake It, που βγαίνει τρίτο, συγκρούεται ουσιαστικά με τη Ρουσλάνα της Ουκρανίας, το ουκρανικό τραγούδι, το Wild Dance, Dances, πάλι σε αγγλικό στίχο, και κερδίζει η Ουκρανή. Αλλά η ουκρανική αποστολή, να λέμε, κερδίζει, αλλά εκεί κάπου σφήνα πετάγεται ανάμεσά τους ένα πολύ όμορφο, μια πολύ όμορφη μπαλάντα, αν θυμάμαι καλά, της Σερβίας, και παίρνει τη δεύτερη θέση. Ήταν η έκπληξη της βραδιάς. Όπως και να έχει, εμείς θα πάμε να ακούσουμε το Wild Dances και την Ρουσλάνα, που μας είχε κάνει εντύπωση τότε, κυρίως επί σκηνής.

Άγριος χορός λοιπόν, και με αυτό το χορό κερδίζει η Ρουσλάνα το διαγωνισμό τότε. Θα πάμε πιο πίσω στο χρόνο. Θα πάμε στο μοναδικό τραγούδι που δεν κέρδισε. Δεύτερο νομίζω ότι είχε βγει. Καλά, ήμουν πολύ μικρός για να θυμάμαι, αλλά δεν το ψάξα κιόλας εδώ που τα λέμε. Είναι 1979. Είναι η γερμανική συμμετοχή με το Jenkins Hahn. Το Jenkins Hahn και επί σκηνής τότε, που εντάξει, περισσότερο τα ακούγαν με τα τραγούδια, λιγότερο τα βλέπαμε, αλλά είχε μια καλή σκηνική παρουσία, αλλά κυρίως δισκογραφικά μετά κάνει πολύ μεγαλύτερη επιτυχία, θεωρώ, από το Alleluia του Ισραήλ, το οποίο και κέρδισε το διαγωνισμό τότε. Συνεπώς, έτσι σε ανοίξει τιμής, βάζουμε το μεγάλο αυτόν κατακτητή. Το Jenkins Hahn από τη Γερμανία. Δεν ήταν Γερμανός, Μογγόλος ήταν ο άνθρωπος, αλλά εντάξει, Γερμανοί τον εξυμνούν τώρα, τι να πω.

Χουχαχου, λοιπόν, και με αυτές τις κραυγές. Κάπως έτσι ήταν βέβαια και οι κατακτητές του Τζέκινγκ. Χουχαχου ήταν. Λοιπόν, δεν τα πήγε. Δεν τα πήγε, όχι, δεν τα πήγε καλά. Τώρα δεύτερο να βγεις. Αλλά θέλω να πω ότι δεν κέρδισε η Γερμανία. Φαίνεται ότι δεν ήταν η χρονιά των προσωπικότητων, έτσι. Ήταν η χρονιά που και εμείς είχαμε εκπροσωπηθεί από την ελπίδα και το Σοκράτη, άλλη προσωπικότητα σπουδαία της παγκόσμιας ιστορίας, αλλά και εμείς είχαμε πάρει την 8η θέση. Λοιπόν, πάμε σε μια πολύ πολύ μεγάλη τραγουδίστρια. Εγώ γαλλικά δεν ξέρω, αλλά θα κάνω μια προσπάθεια να αποδώσω τον τίτλο που, του τραγουδιού που τραγουδάει η Celine Dion το 1988, Καναδί τραγουδίστρια, για λογαριασμό της Ελβετίας. «Ne partez pas sans moi». Κάτι έκανα. Ξανά. «Ne partez pas sans moi». Εγώ. Τέλος πάντων. Παίρνει την πρώτη θέση. Είναι στα γαλλικά και εμείς πάμε να το ακούσουμε.

Αυτή ήταν η καταπληκτική, υπέροχη φωνή της Celine Dion. Τραβάει πολλά γυναίκα τώρα, έχει μεγάλα προβλήματα υγείας. Της ευχόμαστε να είναι όσο καλύτερα μπορεί. Ήταν και είναι σπουδαία φωνή. Λοιπόν, η χώρα που κέρδισε, αν έχω μετρήσει σωστά τις περισσότερες φορές το διαγωνισμό της Eurovision, είναι η Ιρλανδία. Είναι η Ιρλανδία, η οποία πρέπει να το έχει κερδίσει 6 φορές, μάλιστα 3 φορές στη σειρά. 92, 93 και 94. Αυτό ξανακέρδισε το 97, άρα 7 φορές, έτσι. 7 φορές. Λοιπόν, το 97 ήταν και η τελευταία φορά που... Α, όχι, όχι, δεν κέρδισε, συγγνώμη. Το 97 δεν κέρδισε, κέρδισε... Στο διαγωνισμό που έγινε στο Δουβλίνο, κέρδισε το Ηνωμένο Βασίλειο, μάλιστα. Λοιπόν, η Ιρλανδία έχει κερδίσει συνεπώς 6 φορές. Τις 3 είχε συμμετοχή ο Τζόνι Λόγκαν. Ο Τζόνι Λόγκαν, ο οποίος το κέρδισε το 80 ως καλλιτέχνης με το Watch Another Year. Από ό,τι είπε ο ίδιος, κάθε φορά που μου τέλειναν τα λεφτά έγραφα κάτι για την Eurovision. Hold me now. Το 87, και αυτό θα ακούσουμε. Τώρα είμαι υποκειμενικός εγώ και είμαι υποκειμενικός και είμαι πώς να το πω έτσι προκατηλημένος, τίθεμαι θετικά υπέρ Τζόνι Λόγκαν, γιατί το 87 ήμουν και εγώ έφηβος, οπότε αυτό ακούγαμε. Eurovision λοιπόν 1987, Ιρλανδία, Τζόνι Λόγκαν και Hold Me Now.

Μάλιστα. Πάμε γρήγορα γρήγορα πίσω στο χρόνο ακόμα, 1974, Άμπα και Βάτερλό.

Πάταρελο λοιπόν και Άμπα, αυτά συμβαίνουν το 1974 όταν εμείς παίρνουμε μέρος για πρώτη φορά με τη Μαρινέλα και το Κράσι Θάλασσο και τα Γόρι μου, ήταν και το τραγούδι που ξεκινήσαμε την Πέμπτη το αφιέρωμα. Δύο χρόνια νωρίτερα μια απική μας κοπέλα, η Βίκη Λέανδρος, εκπροσωπεί το Λουξεμβούργο και κερδίζει με ένα τραγούδι στα γαλλικά, το Après toi, αν το προφέρω καλά. Είναι αυτό που θα ακούσουμε και μετά θα πάμε, θα κάνουμε ένα χρονικό άλμα από το 72 και μέχρι το 2000, πόσο είναι αυτό, 2009, το Νορβηγό Alexander Rybak με το Fairy Tale και θα κλείσουμε με αυτό το αφιέρωμά μας. Να σας ευχαριστήσω που ήσασταν εδώ μαζί μου και πάλι, να σας ευχηθώ να έχετε μια πολύ όμορφη νύχτα. Και φυσικά να σας προτρέψω αύριο από το πρωί να είστε και πάλι εδώ στις συχνότητες του Ράδιο Εύρος. 7 με 10 Γιάννης Βαβαλικούδης και εγώ στην πρωινή μας περιπολία. 10 με 1 Νίκος Πατούνας με το Ευροσκόπιο. 2 και 5.30 τα κεντρικά δελτία ειδήσεων από τη Σταυρούλα Γελαδαράκη. Και από τις 3 ανά μία ώρα το σύντομο δελτίο ειδήσεων μέχρι τις 8 που θα ξανάρθω εδώ για μια άλλη εκπομπή. Λοιπόν, καλό σας βράδυ και... Είστε επανακούιν.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 10. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει σε λίγο.
1: Ψάχνεις τρόπο να τακτοποιήσεις τα πάντα σε ένα σημείο? Στο NLS Point, σε Δημότυχο και Ορεστιάδα, η καθημερινότητά σου γίνεται πιο απλή. Συγκρίνουμε για σένα όλα τα προγράμματα ρεύματος και φυσικού αερίου σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Energy, Eron, Enerwave και όλους τους παρόχους, επιλέγοντας το κέρδος σου. Ολοκληρωμένες λύσεις Nova σε ίντερνετ, τηλεφωνία και TV. Εξόφληση κάθε είδους λογαριασμού και μεταφορά χρημάτων στην Ελλάδα και όλο τον κόσμο με την αξιοπιστία MoneyGram. NLS Point. Ένας νέος κόσμος υπηρεσιών με δύο καταστήματα: Δημότυχο 25 Μαΐου 92 και Ορεστιάδα Κωνσταντινουπόλεως 216.
2: Βουνό ή θάλασσα?
3: Ευρωκατασκήνωση Θάσου. Και βουνό και θάλασσα.
2: Ευρωκατασκήνωση Θάσου. Και διασκέδαση και δραστηριότητες και παιχνίδι και ξενιάσια.
3: Ο πιο σύγχρονος χώρος με ασφαλείς εγκαταστάσεις. Πισίνα, γήπεδα για όλα τα αθλήματα και πιστοποιητικά ποιότητας υπηρεσιών.
2: Σε ένα υπέροχο καταπράσινο περιβάλλον.
4: Δωρεάν διαμονή μέσω ασφαλιστικών ταμείων.
3: Τηλέφωνα Θεσσαλονίκη 2310-427-300. Θάσος 25930-22982. Στο www.eurocamp.gr.
5: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
6: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
5: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
6: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
5: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219. Τηλέφωνο 255-20-24100.
6: Επιλογή υψής της ασφαλείας.
7: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
0: Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

Ειδήσεις του σήμερα. Στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά λιθνός.

97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

Άλλοι μεταδίδουν απλά πληροφορίες. Εμείς, ειδήσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές νέες ειδήσεις. Αλλά μόνο ένας σταθμός για να τις ακούσεις. 97,1.

0: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση, είναι εδώ.
1: Οι καιροί αλλάζουν, οι αξίες όμως μένουν σταθερές. Ποιότητα και γεύσεις. Πού? Στου Δημήτρη. Γευστική καθημερινή απόλαυση με κοτόπουλο στη σούβλα ή σχάρας, ζουμερό, λαχταριστό, με τραγανή πετσούλα, παραδοσιακό κοντοσούβλι, ελληνικό κοκορέτσι και η απόλαυση περνάει σε άλλο επίπεδο. Αλλά και γύρω κοτόπουλο ή χοιρινό για πιο κλασικές περιπτώσεις. Ό,τι και αν διαλέξεις, κερδίζεις. Κερδίζεις σε απόλαυση.

0: Προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
1: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος στη Θράκη.
2: Αγροτικός Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας, η Ένωση. Παράγουμε μαζί, αναπτύσσουμε τον τόπο μας.
3: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
4: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελατηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
3: Έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
5: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία.
6: 24 ώρες 97,1 Ράδιο Εύρος και ραδιοεύρος.gr. Συναρπαστικά αληθινός.

κάνε like στη σελίδα του 97,1 Radio Evros στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο. Τόσο απλά.

0: Πραγματική μουσική. Πραγματικές ειδήσεις. Ακούς μόνο εδώ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός. 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 11. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει. Επιστρέφει. Σε λίγο. Περνάς κταίο και αγχώθηκες. Πάρε το όχημά σου και έλα My Κταίο Εύρου. Δύο σημεία, η διάρρηστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. My Κταίο Εύρου. Σε δύο σημεία, Βιπέο Ρεστιάδας για γιόταχοι και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520-27888 και στην Καβίλιο Ρεστιάδας για γιόταχοι και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520-93674.
1: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
0: Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

αστέρια κι όμως κάποια λείπουνε. Μόνο τα δικά σου χέρια δεν με εγκαταλείπουνε. Πώς μ' αρέσουν τα μαλλιά σου στη βροχή να βρέχονται. Τα φεγγάρια στο κορμί σου να

Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση, μείνε εδώ. 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία. 24 ώρες, 97,1 Radio Evros και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φωλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Όσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει καλημέρα. Σώσε ό,τι μπορείς πριν βουλιάξεις και

δεν είναι απλά ένα ραδιόφωνο. Είναι το ραδιόφωνο σου. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: Τι μέρα είναι σήμερα?
1: Πέμπτη.
0: Πέμπτη Σαββάτου.